Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Σήμερα είναι Τρίτη, παρακαλώ, είναι 8 του Σεπτέμβρη και σήμερα γιορτάζουν άπαντες στην Ρόδο. Χρόνια πολλά στις τσαμπίκες, στους τσαμπίκους. Χρόνια πολλά και στον δικό μας εδώ τον τσαμπίκο, τον Παπαχριστοδούλου. Χρόνια πολλά και στην αδερφή μου τη Τσαμπίκα, χρόνια πολλά και στην Μίκα την Ιατρίδη, χρόνια πολλά σε πάρα πολύ κόσμο. Η Ροδιακή Εθνική Ορτή του Τσαμπίκου και της Τσαμπίκας. Χρόνια πολλά ξάτια. Έχει με να φάμε σήμερα και να πιούμε. Και δεν είναι μόνο η Τσαμπίκα, έτσι. Σήμερα γιορτάζει η Φιλέρμος, γιορτάζει η Παναγιά η Σκιαδενή, η Παναγιά η Καριονίτισσα και άλλα έτσι σημαντικά εξοκλήσια εδώ στον τόπο μας. Όπως λέμε είναι εθνική ορτή, θα ανεβαίνουν με χιλιάδες κόσμου και στην Τσαμπίκα την υψηλή και στην Τσαμπίκα την χαμηλή. Και βεβαίως τώρα αν υποθέσει κανείς ότι έχουμε τόσα σημαντικά μοναστήρια ιστορικά, νομίζω το λιγότερο γνωστό, ενώ είναι το διασημότερο, είναι η Παναγιά η Καριονίτισσα στα Πόλωνα, για την οποία Παναγιά την Καριονίτισσα έχει γράψει πολλά και σημαντικά ο περίφημος γεωγράφος της εποχής, ο μοναχός τότε, ο Κριστόφορο Μποντελμόντι. Η Παναγιά της Χάρης, στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ των Απολώνων και της Αλάκου, στην περιοχή Καριώνες που σημαίνει καρυδιές. Μία εικόνα την οποία ουσιαστικά εξυμνούσαν και οι υπότες της Ρόδου και μάλιστα μία εικόνα που στην ασημένια επένδυσή της έχει στο κάτω μέρος το οικόσημο του μεγάλου μαγίστου της Ρόδου, του περίφημου Πιέρ Ντομπισόν. Βεβαίως η Παναγιά του Φιλερίμου. Και βεβαίως από τα μέσα του 17ου αιώνα η Παναγία Τσαμπίκα. Χθες με ρωτούσαν από πού βγαίνει πρέπει το Τσαμπίκος. Και ξέρετε, πού βγαίνει το Τσαμπίκος. Από την Τσάμπα. Εσύ ξέρεις από πού βγαίνει το Τσαμπίκος. Ε, δεν ξέρεις. Ξέρεις από πού βγαίνει το Παντελής. Ξέρεις. Ναι ή όχι ρε παιδί μου. Ε, καμία σχέση ο Τσαμπίκος. Καμία σχέση από τον Παντελής. Το σατσελάρι, ξέρεις που βγαίνει. Λοιπόν, από τη Τσάμπα. Τσάμπα είναι η φωτιά δηλαδή, έτσι. Νομίζω όταν κανείς πάρει τον αναπτήρα και επιχειρήσει να τον ανάψει και δεν έχει έτσι ακόμη υγραέριο, αυτό το οποίο ουσιαστικά δημιουργείται, το ίδιο δημιουργείται και όταν αγγίζεις δύο πέτρες δηλαδή, έτσι. Αυτό είναι η Τσάμπα δηλαδή. Από εκεί βγήκε το Τσαμπίκος, διότι σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, εκεί στα μέσα του 17ου αιώνα, ένας κάτοικος Αρκαγγέλου έβλεπε ψηλά στο βουνό μια τσάμπα. Ανέβηκε λοιπόν πάνω στο βουνό και διαπίστωσε ότι υπήρχε μια μικρή εικόνα εκεί. Αυτή είναι η εικόνα της Παναγίας η οποία υπάρχει. Βεβαίως στην συνέχεια δημιουργήθηκαν και πολύ μεγάλες εικόνες, αυτή που υπάρχει στην Τσαμπίκα την υψηλή δηλαδή, και κατέβασε την εικόνα, πήγε να την πάρει σε ένα μέρος. Η εικόνα επέστρεψε στο ίδιο σημείο και συνειδητοποίησε και αυτό. Το ίδιο έχει συμβεί και με τον Πανομίτη, να ξέρετε, τον ταξιάκη στην Σίμη. Αυτό λέει η λαϊκή παράδοση. Στο τέλος συνειδητοποίησε ότι αυτή η εικόνα θέλει να μείνει εκεί και βεβαίως υπήρχε μια σχέση με την Κύπρο. Η εικόνα της Παναγιάς της Τσαμπίκας χάθηκε από την Κύπρο και βρέθηκε στην Ρόδο. Εξού και συνδέεται λίγο, αν και δεν είναι καμία σχέση, η προφορά των Αρκαγγελίτων
με τους Κυπρέους. Αλλά άλλη είναι η κυπριακή γλώσσα, άλλο είναι κατζελίτικη. Κατζελίτικα είναι μοναδική δηλαδή. Είναι πραγματικά μοναδική γλώσσα και δεν έχει καμία σχέση. Ασχέτως που τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η σύγχυση, γιατί όταν ακούνε αρχαγγελίτη στην Αθήνα, στον Πειραιά δηλαδή, ενώ εκτός Ρόδου, έχω την αίσθηση ότι μιλάει κυπριακά, έτσι κι αλλιώς και οι Ρόδοι, τραγουδιστά μιλάμε δηλαδή, μιλάμε σαν τους Ιδούς, τραγουδιστά δηλαδή, σε σχέση με τους άλλους, οι οποίοι λένε μιλιάτι πράξινε και τουλιέ με τουλιέ. Δηλαδή, όταν ακούω κάποιον να επικρίνει την προφορά του Αρχαγγέλου, δηλαδή, ενώ μέσα όταν μιλάει, γιατί είναι σεβαστό, ο καθένας προέρχεται από μία περιοχή και βεβαίως υπάρχουν αυτές οι γλώσσες, οι ιδιωματισμοί δηλαδή, που είναι πολύ διαφορετικοί. Αλλά όταν ακούω κάποιον τύπο, ο οποίος κατάγεται από την Άνω Μαγούλα της Κάτους Μαγούλας και την ίδια ώρα κριτικάρει δηλαδή το ότι μιλάνε λίγο βαριά αρκατζελίτες, μην με πιάνουν τίποτα τα πρωί-πρωί. Πιάνουν πρωί-πρωί. Και αρχίζω τα γαλλικά. Λοιπόν, πάμε να ξαναπούμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Υπάρχουν και τα γνωστά δηλαδή έτσι καλλιτεχνικά ονόματα, αυτά τα οποία είναι λέει Πέπι, Σέπι και τα λοιπά. Είναι πολύ μεγάλη λίστα και η σημερινή. Λοιπόν, στην καρδιά του σταθμού έχουμε έναν καλύμνιο απέναντι που τον έχω. Είναι ο Βασίλης Χατζηγιάννου, καλύμνιο ορμόμενος από το γνωστό έτσι θέρετρο Μυχτιές Καλύμνου, παρακαλώ. Εκεί είναι οι VIP-δες. Κάθεται ο Βασιλάκης στην παραλία στις Μυρτιές και ακολουθεί τη φιλοσοφία του φίλου μου του Παναγιώτη Καλπακίδη, η οποία είναι η φιλοσοφία, όπως είναι ο κάθετος διάδρομος, είναι μια φιλοσοφία ζωής. Παναγιώτης Καλπακίδης είναι στην τηλεσκηνοθεσία, στη ρύθμιση το πάντο δηλαδή, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον ασπάζεται την φιλοσοφία του κάθετου διαδρόμου. Ξέρετε, η φιλοσοφία του κάθετου διαδρόμου, για θα κάνω την κίνηση, είναι μια φιλοσοφία που λέει ότι εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχει αγωνία, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει ζωή, υπάρχουν προβλήματα, αλλά όταν περάσεις διάφορα δύσκολα, στην ίδια φιλοσοφία είμαι και εγώ, ακολουθείς τη λογική του καθέτου διαδρόμου. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε, φώναξε τον γάδαρο να τα φορτώσω. Διότι αν τα φορτωθώ και τα πάρω όλα μέσα μου, θα καταλήξω σε αυτά τα γνωστά προβλήματα. Είναι η κάθετος, έτσι είναι ο κάθετος διάδρομος, είναι η κάθετος φιλοσοφία. Αυτή είναι καλπαδικίστικη προσέγγιση κατά το βουδική προσέγγιση. Λοιπόν, έχουμε και τα κορίτσια μας εδώ, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου στην υποστήριξη παραγωγής, στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως σε όλα όσα έχουν να κάνουν με το κομμάτι της ενημέρωσης. Τσαμπίκος, πότε θα έρθει? Τσαμπίκο, εκτός από τα γλυκά, σήμερα φέρεις και καφέ. Γιατί σε αυτές παραγγέλνουμε, ή μας συχνά τη πια, ή την άλλη μας γράφουν, ή και αυτή είναι στην ίδια φιλοσοφία με εμάς κάθε τους διάδρομους. Λοιπόν, στην ίδια φιλοσοφία είναι και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή. Μην έχετε καμία έτσι αμφιβολία, διότι περίμεναν το Μητσοτάκη να ανοίξει την μπάγκα, να λέει, να δίνει. Ο Μητσοτάκης ήταν Γερμανός, όπως ανέβηκε, αφού μέχρι και η Σία Κοσιόνη δεν τον αναγνώρισε. Και οι περισσότεροι δεν αναγνώρισαν και τη Σία Κοσιόνη. Την είδανε χθες στον Αντένα, χθες δεν έκανε πρεμιέρα, νομίζω Δευτέρα έκανε πρεμιέρα, να μιλάει για το Μητσοτάκη. Και ψάχνονταν όλοι δηλαδή να δουν τι συνέβη. Ή αν τελικά έχει τσακωθεί ο Μπακογιάννης, ο σύζυγος, με το θείο, τον Κυριάκο δηλαδή. Γιατί αυτοί έχουν και διάφορα έτσι στην οικογένεια προβλήματα. Δηλαδή έχει εκεί ο Γρηγόρης, τους έχει φέρει τα πάνω κάτω. Και ο Μητσοτάκης το ίδιο έκανε. Κάθος διάδρομος. Περίμεναν όλοι να ακούσουν. Ο Μητσοτάκης, Γερμανός, τη φλανάκι ο Σιμίτης με τον μπλοκάκι, λέει: «Νο, αυτό είναι. Αυτά μπορούμε, αλλά για να σας τα δώσουμε να μας ψηφίσετε. Εάν δεν μας ψηφίσετε, δεν θα πάρετε τίποτα από αυτά τα οποία ελπίζετε».
Και βεβαίως και αυτή η απίστευτη κόντρα περί τεχνογνωσίας, η απάντηση από τον οξύ απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν αυτή η ένταση βοηθάει τον Σαμαρά, έτσι. Έχω άλλη αίσθηση ότι τον αδικεί, διότι ο Σαμαράς δεν πρέπει να πέσει σε αυτή την λούμπα. Είναι λούμπα δηλαδή, πρέπει να ακολουθεί έναν άλλο δρόμο, διότι ο στέγος είναι σαφής, ασχέτως αν τα βάλαμε όλα σε ένα τραπέζι, έτσι, και σε ένα κουβά δηλαδή, ότι όταν ακούει Κυριάκος, τον πιάνει κάτι της δηλαδή. Αφού εκτιμάται, λέω, ότι δεν θα υπάρχει υποψήφιος του Σαμαρά, που θα λέγεται Κυριάκος. Τον κόβει αμέσως. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, οι αρχηγοί ανεβαίνουν στην ΔΕΘ.

ως ιδιωτικό τομέα. Μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Και μια που λέμε για τον George, ο George σήμερα θα βρίσκεται στην Κο και αύριο στην Κάλυνο, νομίζω. Θα έχουμε τη δυνατότητα λίγο αργότερα να συνομιλήσουμε και με τον δήμαρχο της Καλλίνου, τον Γιάννη Μαστροκούκο, για την υπόθεση που έχει να κάνει με τα γιανοχόραφα. Τέρμα, τέρμα ο καπνός από τα γιανοχόραφα. Λοιπόν, στον Δήμο είχαμε την παρέτηση και από τη θέση του Αντιδημάρχου και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, του Κώστα Μενεγάκη. Ήταν αντιδήμαχος στην ενότητα Ταβύρου, παρετήθηκε, αναλαμβάνει και ορκίστηκε χθες η δικαία Μαυρουδάκη. Διαβάζω και δηλώσεις που έκανε σχετικά με το μέλλον της Ρόδου, ότι θέλει να χαράξει, λέει, την πορεία για τα επόμενα 30 χρόνια ο φίλος δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Καλό είναι να χαράζει την πορεία, αλλά πέρα από την πορεία υπάρχει και μια καθημερινότητα η οποία χτυπάει το κεφάλι της. Βεβαίως, ο δήμαρχος πρέπει να αξιολογήσει τους συνεργάτες του και να δει πού μπορούν και πού δεν μπορούν, έτσι. Λοιπόν, τώρα αναζητώντας τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, γιατί υπάρχει μια ευχάριστη εξέλιξη σε σχέση με την προγραμματική σύμβαση η οποία υπεγράφει για το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου μέσω της Περιφέρειας και του Αρμόδιου Ταμείου, ψάχνοντας λοιπόν τον Βασίλη Καταβενάκη, να πω και κάτι άλλο σημαντικό που αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Οι πληροφορίες λένε, υπάρχει δηλαδή ρεπορτάζ, ότι από 10 σημεία ίδρυυσης αλλά και από το βιολογικό στο Βόδι, το Τμήμα Δημόσιας Υγείας πήρε θύματα για να διαπιστώσει εάν αυτά συνδέονται με αυτό το οποίο ουσιαστικά έχει συμβεί στη Ρόδο, ότι έχουμε ιώσεις, έχουμε μια γαστεντερίτερα η οποία πραγματικά σήκωσε και πήρε κόσμο. Δηλαδή, μην βλέπετε τα 851 περιστατικά, τα οποία 915 νομίζω τελικά που μπήκαν στο νοσοκομείο, οι περισσότεροι δεν πήγαν στο νοσοκομείο για να ζητήσουν βοήθεια, αλλά πέρασαν πάρα πολλά δεινά. Λοιπόν, και επίσης να σας πω και το εξής, ότι είχαμε ανατολικά της Ρόδου, από ό,τι φαίνεται, νέα παραβίαση του Εθνικού Εναρίου Χώρου μας, ανατολικά της Ρόδου δηλαδή, από την γείτονα και φίλη Τουρκία. Φαντάζομαι ότι οι Τούρκοι ξεκίνησαν να προστατεύουν, κατά την έννοια που αυτοί το αντιλαμβάνονται, το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο δεν καλύπτει μόνο τουρκικά εθνικά ύδατα, αλλά ουσιαστικά διεθνή ύδατα, αυτή η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, η οποία ξεκινάει από την περιοχή του Καστελόριζου και φτάνει έως και το Μαρμαρίζ, δηλαδή όλη αυτή την περιοχή. Οπότε και σε αυτό το ζήτημα υπάρχει μία ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Και είναι δεδομένο ότι λίγο το καλώδιο της Κάσου, λίγο οι συζητήσεις, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της ΛΟΔΟ, τον κύριο Βασίλη Καταβενάκη, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί είχαμε επιτέλους αυτή την ευχάριστη εξέλιξη που έχει να κάνει με την προγραμματική σύμβαση, την υπογραφή δηλαδή, για την αποκατάσταση μέρους του Δικαστικού Μεγαλείου της ΛΟΔΟ, αν φέρουμε στο ιστορικό κτίριο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιάνου. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι μεγάλη ικανοποίηση, γιατί επιτέλους ένα θέμα το οποίο είχαμε παραπόδας εδώ και αρκετά χρόνια.

0: φαίνεται να παίρνει έτσι έναν θετικό δρόμο.
1: Πράγματι είναι ευχάριστη η εξέλιξη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος από την πρώτη στιγμή απέτησε με θεσμική ευθύνη απέναντι στην κοινωνία της Ρόδου και τη δικαιοσύνη την αποκατάσταση του υπάρχοντος δικαστικού μεγάρου, καθώς όπως είχα αναφέρει και στο παρελθόν είναι ανήκουστο εν έτη 2026 να μετατρέπονται οι δικαστικές έδουσες σε λίμνες και να καταραίουν οι οροφές. Επιτέλους υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση. Δεν ήταν εύκολο να υπογραφεί γιατί έπρεπε να ξεπεραστούν διάφορα τεχνικά και νομικά ζητήματα. Άργησε, καθυστέρησε βέβαια.
0: Βεβαίως, αλίμονο.
1: Καθυστέρησε, ωστόσο δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και την ικανοποίησή μας για την εξέλιξη αυτή. Γιατί όπως βλέπω είναι ένα έργο αρκετά σοβαρό, έχει μια διάρκεια 4 ετών. Έχει μια, το ύψος της επένδυσης είναι 5 εκατομμύρια και από ό,τι αντιλαμβάνεστε είναι μια σοβαρή μελέτη και μια σοβαρή αποκατάσταση του πάρκοντος κτηρίου.
0: Ναι. Από την άλλη είναι δείγμα του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει στην χώρα, κύριε Πρόεδρε, που έχει να κάνει με την γραφειοκρατία, διότι αν η ίδια δικαιοσύνη κάνει 5 χρόνια να ξεμπλέξει μια ιστορία, φανταστείτε τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα ζητήματα. Είναι ενδεικτικό έτσι, αυτού του ελληνικού κράτους.
1: Αυτή ήταν ακριβώς και η δική μου ανησυχία, λόγω της γραφειοκρατίας, μήπως η καθυστέρηση αυτή υπερέβαινε και το έτος. Ωστόσο, εκφράζω την πλήρη ικανοποίηση προς την περιφέρεια, για το ενδιαφέρον που έδειξε, για να είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή η σύμβαση προς υπογραφή.
0: Ναι, έχετε δίκιο, διότι η περιφέρεια είναι πλάκη σε μια διαδικασία και φαντάζομαι θα είναι και φορείας υλοποίησης, έτσι.
1: Από την πρώτη στιγμή ο Δικηγορικός Σύλλογος στράφηκε προς την περιφέρεια. Ζητήσαμε τη βοήθειά της, ούτως ώστε να αναλάβει η περιφέρεια να είναι ο φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Mm-hmm.
0: Τώρα, Πρόεδρε, ναι, ολοκληρώστε.
1: Πράγματι και πράγματι εκπλήρωσε τις δικές μας επιθυμίες αφουγκραζόμενα ακριβώς τις ανάγκες του ροδιακού λαού, όπως τις εκφράσαμε και όπως τις κατανόησε και η περιφέρεια.
0: Ναι. Τώρα αυτή η παρέμβαση, η οποία βεβαίως έχει ένα πολύ μεγάλο ύψος γιατί είναι ένα δύσκολο κτίριο, ιστορικό κτίριο, μνημείο κτλ, είναι της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό όμως δεν αναιρεί την απόφαση η οποία έχει ληφθεί από όλους τους εμπλεκόμενους σε σχέση με την κατασκευή νέου δικαστικού μεγάλου. Τώρα, επειδή υπήρξε για αυτό το ζήτημα μια μεγάλη εμπλοκή, άλλα υπόθηκαν στις σκέψεις, άλλα στη συνέχεια ακούσαμε από τον Δήμο και έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση. Να σας ρωτήσω, αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται, αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, το κατεπήγον ήταν η αποκατάσταση του υπάρχοντος κτηρίου για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε για την ώρα. Από εκεί και πέρα, όταν ο Δήμος μέσα στο μέγαρο της περιφέρειας συνενούσε στην κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου, υπολόγισε ότι θα είχε και κάποιες προτάσεις έτοιμες.
0: Ναι.
1: Όπως είχε η περιφέρεια. Και όταν συγκλήθηκε μια επιτροπή, δεν συγκλήθηκε μια επιτροπή μεταξύ περιφέρειας και Δήμου για να μπουν σε αγώνες πρωτεφέρ. Οι προτάσεις από την περιφέρεια γίνανε. Από τον Δήμο ακόμα δεν έχουμε καμία πρόταση.
0: Ναι.
1: Πιστεύουμε όμως να επικρατήσει η σύνεση, να μπουν σε έναν γόνιμο διάλογο και όχι σε ένα στήρο αντίλογο.
0: Ναι, πάντως έχουν περάσει αρκετοί μήνες αυτή η εκκρεμότητα.
1: Έχουν περάσει μήνες, καμία πρόταση δεν έχει γίνει για την ώρα από τον Δήμο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό πρέπει να κατανοηθεί, γιατί δεν είναι μόνο να αποκλείουμε. Δεν συστήθηκε μια επιτροπή μόνο για να αποκλεί προτάσεις. Συστήθηκε και για να προτείνει.
0: Μα είναι αυτονόητο. Και βεβαίως είχε υποχρέωση ο Δήμος, διότι
1: υπήρχαν κάποιες ανακοινώσεις ότι δεν συμφωνούμε, από εκεί και πέρα ποια είναι η αντιπρόταση.
0: Όχι, στην αρχή υπήρξε συνένεση. Υπήρχε διαβεβαίωση ότι είμαστε κοντά σας και ότι θα τρέξουμε και συμφωνούμε σε αυτή την εξέλιξη. Στη συνέχεια υπήρξαν αυτά τα ακυρωτικά τα οποία άρχισαν να ακούγονται στην αρχή λίγο ως αθόρυβος και στη συνέχεια αποδείχθηκαν ότι είχαν βάση. Αλλά έκτοτε δεν υπήρξε καμία πρόταση για το τι πιστεύει και τι θεωρεί ότι πρέπει να γίνει ο Δήμος.
1: Συμφωνούμε και θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου περιφέρεια και Δήμος, να αλλάξει η στροφή η ο στήρας αυτός αντίλογος, να γίνει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ τους προκειμένου να βρεθεί μια λύση και για αυτό το θέμα. Ωστόσο, σας λέω, το κατεπήγον αυτή τη στιγμή που ικανοποιεί απόλυτο δικηγορικό σύλλογο αυτή τη στιγμή είναι ότι θα αρχίσει η αποκατάσταση του υπάρχοντος κτηρίου. Μάλιστα. Γιατί δεν μιλάμε, κύριε Χατζιωάννου, για ένα έργο μελέτης, μιλάμε κινδυνεύανε ζωές. Θα φτάναμε στο σημείο να
0: κατεβούμε. Βεβαίως, σωστά. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Πρόεδρο του Δικαιωρικού Συλλόγου της Ρόδου, τον Βασίλη Καταβενάκη, και για το ζήτημα που είχε να κάνει με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, εμπλεκόμενοι φορείς δηλαδή, Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΔΙΚ, που είναι το αρμόδιο, έχει αλλάξει κατά καιρούς όνομα, που είχε να κάνει με τα κατασκευάστικα λύκη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, βεβαίως του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί ανήκει στην εφορία νεωτέρων μνημείων, δηλαδή το κτίριο, όλη αυτή η ζώνη είναι μοναδική, και βεβαίως η περιφέρεια, η οποία θα είναι και φορέα υλοποίηση αυτού του έργου. Οι υπόλοιποι σε αυτή τη διαδικασία ακολουθούν τη διαδικασία του modeling. Τι ώρα κομμάτι. Ας τον ακούγεται. Ας τον αγορεύσουμε καμία τσαμπίκα σήμερα. Lady in Red, όπως είναι οι τσαμπίκες. Τενίς The Berg, τι ωραίο κομμάτι. Φοβερή και ταινία, έτσι. Το «Η γυναικάρα με τα κόκκινα», η οποία πήγε στο κλιματιστικό της Νέας Υόρκης και έπαιρνε αέρα. Και εμείς τέτοιο αέρα παίρνουμε. Εσύ μη γελάς. Έτσι αφήνω, γιατί παίρνεις αέρα στα μυαλά σου. Άκου, λέει, δεν ξέρει τη σχέση ο Παντελής με τσαμπίκο. Ο Ξάκης αν ήρθε. Τι είναι, κρύβεται σήμερα? Πούντος. Πρέω πρέ. Φέρε και καφέ. Ο καφές ήρθε από τους άλλους, τους χθεσινούς ή κάθετος διαδρόμους? Vertical corridor δηλαδή. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά με τον Βασίλη. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι 8 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στις Τσαμπίκες, στους Τσαμπίκους που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει η περιοχή του Αρχαγγέλου, Τσαμπίκος δε, η Μανούν, Παναγία Τσαμπίκα. Επίσης γιορτάζει η περιοχή της Καμήρου, η Παναγία Καριονίτισσα, η περιοχή της Νοτίας Ρόδη, η Παναγία Σκεδενή, η περιοχή της Ιαρισσού, η Παναγία του Φιλερίμου. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε για μια πολύ σημαντική ημέρα. Αγχώσαμε και τον Τσαμπίκο του Παπαξοδούλου. Ψάχνει, λέει, όλα τα ζαχαροπλαστεία να φέρει κάτι το εκλεκτόν. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Τσαμπίκους, στις Τσαμπίκες. Και πάμε τώρα σε αυτά τα οποία συμβαίνουν και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, έχουν να κάνουν με τη δυσκολία, έχουν να κάνουν και με τα καντήλια. Το λέω αυτό γιατί, εντάξει, θα το συνδέσω εγώ. Πολλές δυσκολίες στην πλατφόρμα ή στις πλατφόρμες του ΕΦΚΑ. Δηλαδή, αυτοί, να το πω χαριτολογώντας, οι λογιστάδες έχουν βρει τον πελά τους. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, το βλέπω από πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα λογιστικά, τα οικονομικά δηλαδή. Ένας από αυτούς είναι και ο Σπύρος ο Σπυρόπουλος που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα σε εσάς, συνεργάτες σας. Χρόνια πολλά στους Τσαμπίκους.
0: Έχετε Τσαμπίκα, εσείς Τσαμπίκο.
1: Έχω την κοράκλα μου.
0: Να τυχαίνεστε. Στο Στενοκούνι είναι Τσαμπίκα. Ευλογημένο είναι το παιδάκι.
1: Αλεξάνδρα Τσαμπίκα.
0: Ναι. Αλεξάνδρα Τσαμπίκα. Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, να το χαίρεστε το παιδί. Και όσους πραγματικά γιορτάζουν σήμερα και όσες γιορτάζουν. Είναι αεροδιακή εθνική εορτή δηλαδή, έτσι. Νομίζω ότι ξεχωρίζει τώρα.
1: Βέβαια.
0: Ξεχωρίζει. Λοιπόν, θυμάστε και εκείνο το που έλεγαν οι Ιταλοί, έτσι, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Τα θυμάστε εκείνα τα Ιταλικά εκείνη την εποχή. Θαυματουργεί η Παναγιά. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι που δεν είναι θαυματουργό και θέλω να το περιγράψω, ότι όλοι ασχολούνται ή περισσότερο που ασχολούνται με τεχνολογία, με τους υπολογιστές, από πολύ μεγάλη νεαρή ηλικία, πάρα πολύ, με εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα, τον τελευταίο καιρό τους κάνει μαθήματα η λεγόμενη πλατφόρμα ή πλατφόρμες του ΕΦΚΑ, που πάνε από το κακό στο καλύτερο, τι να πω, από το χειρότερο στο απίθανο με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Για εξηγήστε μας να καταλάβουμε, γιατί δεν βλέπω λογιστή μα λογιστή που να μην λέει διάφορα για αυτό το ζήτημα. Πώς έχει?
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία των λογιστών,
0: ναι,
1: αλλά και των υπόλοιπων πολιτών, των ασφαλιζομένων, που διαπιστώνεται. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηγιάννη, επειδή έχω διατελέσει και αντιδήμαρχο της ψηφιακής διακυβέρνησης.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Επίσης ήμουνα και από αυτούς που στην ΕΙΑΡ εφάρμοσαν και τοποθέτησαν το πρόγραμμα το ψηφιακό των συμβάσεων, των ηλεκτρονικών λογαριασμών. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες. Mm-hmm. Και ανάμεσα στους βασικούς κανόνες για την ψηφιακή μετάβαση είναι τα sites και τα links και όλα αυτά που εξυπηρετούν τον πολίτη να είναι φιλικά προς τον πολίτη.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ δεν έχουμε φιλικό περιβάλλον, λυπάμαι που το λέω, αλλά το αποτέλεσμα αυτό δείχνει και ταλαιπωρούνται και οι πολίτες. Το να βρουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, το να ανακαλύψουν τα ένσημά τους, το να τυπώσουν καταστάσεις, το να ενημερωθούν mm-hmm. για τα θέματα τους. Γιατί στην ουσία οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούνται για να υπάρχει μια αφίερωμη ηλεκτρονική ψηφιακή επικοινωνία.
0: Ναι, και κυρίως να είναι άμεση δηλαδή, έτσι, όχι να μπαίνεις μέσα και να σου θυμίζει ότι μπαίνεις στο ελληνικό δημόσιο.
1: Έτσι, εδώ χρειάζεται να μεσολαβήσει ο λογιστής σε κάθε ενέργεια, mm-hmm. πρώτο φάουλ, άρα ο πολίτης δεν κατανοεί την επικοινωνία αυτή. Το site δεν είναι φιλικό.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτο κακό αποτέλεσμα.
0: Να εξηγήσουμε, είναι βαρύ, δεν τρέχει, πήγαμε λίγα χρήματα να στήσουν μία ή πλατφόρμες που μπαίνει και τις χρησιμοποιεί χιλιάδες κόσμος, αυτό έγινε δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Τα αίτια πρέπει να τα ψάξουν άλλοι, όχι
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει γίνει αυτό, δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα πάντως δεν είναι καθόλου καλό. Και δεν επιτεύχθηκε ο στόχος για τον οποίο αυτά δημιουργούνται, έτσι, όπως είπαμε, η εξυπηρέτηση του πολίτη. Εδώ υπάρχει.
0: Για δώστε μας ένα παράδειγμα. Δηλαδή, δεν τρέχει αυτό. Προσπαθώ να καταλάβω. Δεν τρέχει. Μπαίνεις δηλαδή μέσα και αναζητάς τα αίσθημά σου. Μέχρι να κατεβάσεις τα αίσθημα, κατεβάζεις και 10 ευχαριστήρια, 10 παρακλήσεις. Αυτό συμβαίνει.
1: Υπάρχουν, όχι. Κολλάει στην εκπαιρέωση. Επίσης, πρέπει να ανατρέξεις σε κάποια μηνύματα πρώτα να δεις για να σου επιτρέψει να πας παρακάτω στην πλατφόρμα. Το περιβάλλον από ό,τι διαπιστώνεται, γιατί αυτό πανέφτησα εγώ στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είναι στα social media, είναι copy-paste ενός ανθρώπου που είναι τεχνογνώστης.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ναι, βεβαίως.
1: Ασχολείται με την τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Και της ουσίας να επιβεβαιώσει το δικό μας άνθρωπο.
0: Μηχανικός ειδικός υπολογιστών ο άνθρωπος λέει ότι τα βρίσκω μπαστούνια.
1: Ακριβώς. Άρα για ποιον πολίτη μιλάμε, για ποιον. Κοιτάξτε, έτσι όπως διαπιστώνεται, χρησιμοποιούν αναχρονιστικές μεθόδους, χρησιμοποιούν τεχνολογίες του 1990, δεκαετίας του 90. Αυτά όλα δεν είναι εύχριστα, είναι δύσχριστα. Δημιουργούν ασυμβατότητες με τα browser, τα λεγόμενα, ανοίγοντας τα browser, τα λεγόμενα, δεν μπορούν να συμβαδίσουν και κολλάνε και οι σελίδες.
0: Γιατί σας κάνουμε, ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε. Σαν τον ΕΦΚΑ ακούγεστε, σας κάνουμε. Ελάτε πιο κοντά.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Μα τώρα αυτό είναι. Ωραία. Πριν ήταν συνομιλία μέσω ΕΦΚΑ. Έλα.
1: Ναι. Επίσης μπαίνεις και χάνεσαι. Είναι ένα χαοτικό site, το οποίο δεν υπάρχει ωστή καθοδήγηση. Είναι λίγο έστω πολύ χαοτικό για εμάς που το διαβάζουμε. Για εμάς που είμαστε και εξοικειωμένοι τέλος πάντων.
0: Φανταστείτε τώρα ο πολίτης ο οποίος δεν ξέρει.
1: Φανταστείτε τον πολίτη. Τώρα. Να μου επιτρέψετε να κάνω και μια μικρή, όχι ιστορική, θα πω.
0: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
1: Το 2013 ξεκίνησε ένα φάουλ λάθος του ΕΦΚΑ, με ποια έννοια. Ότι έγινε η αποστολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, δηλαδή οι καταστάσεις που ασφαλίζουμε το προσωπικό, από τριμηνιαία βασή πήγανε σε μηνιαία. Δηλαδή η δουλειά στα λογιστικά γραφεία τριπλασιάστηκε. Γιατί όταν στέλνεις μια κατάσταση ένα τρίμηνο και αυτό μεταβάλλεται σε ένα μήνα, αντιλαμβάνεσαι ότι η δουλειά είναι τριπλάσια. Απλά. Αυτό έγινε με το πρόσχημα ότι, και σωστά έγινε με τη λογική, ότι θα πρέπει ο ΕΦΚΑ να έχει online ενημέρωση για τις ασφαλιστικές φορές του εργαζόμενου, ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να προβεί στην απόδοση οποιοδήποτε επιδομάτων κτλ. Του ΑΕΔ, βλέπει ο ΑΕΔ,
0: ανεργία και να υπάρχει έλεγχος και διασταύρωση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Ναι, ακούστε τώρα το αστείο και η αποτυχία μεγάλη. Έχουμε 2026 και αυτή τη στιγμή τα επιδόματα ανεργίας δίδονται ακόμα με βεβαίωση του λογιστή. Εκφοσιστημικά για το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο. Πράγμα που σημαίνει ότι 13 χρόνια τώρα αυτή η δουλειά έγινε χωρίς λόγο. Δηλαδή δεν έχει μετουσιωθεί σε αυτό το σκοπό για τον οποίο προγραμματίστηκε, να έχει online ενημέρωση ο ΕΦΚΑ, γιατί εκκρεμούν οι οριστικοποιήσεις των ποσών από μέσα από την υπηρεσία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή με λίγα λόγια, αν δεν δώσει ο λογιστής πάλι εξολογιστικά από το πρόγραμμά του την κατάσταση, δεν μπορεί να πάρει ενέργεια εργαζόμενος, δεν μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία του. Άρα, δώρον άδωρον. Εδώ και 12-13 χρόνια αυτό δεν καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε. Τριπλασιάζοντας τη δουλειά, ξαναλέω, για τα λογιστικά γραφεία, έτσι. Λοιπόν, χωρίς λόγο επί της ουσίας.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέτε έχει και φοβερό ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ο Πάρης Κουτρουμάνος, αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε το κείμενο και όλοι οι λογιστές νομίζω το αναδημοσιεύσατε, το ποστάρατε κι εσείς. Έχει φοβερή πλάκα αυτό που λέει. Πηγαίνετε πίσω όμως στον Κεσέ, τουλάχιστον να έχω να κάνω με τη Μαρία, να τσακωθώ με τη Μαρία, την υπάλληλο που θα μασουλάει φρυγανιές και μανταρίνια και θα μου μιλάει ταυτόχρονα με ξινό ύφος. Κλείστε το. Δηλαδή, φαντάσου ότι ο άνθρωπος θέλει τη Μαρία να μασουλάει, να έχει φρυγανιές, να τρώει μανταρίνια και να λέει ναι, μέσω της υπερβολής. Ή πήγαινε στο δίπλα. Εντάξει, Μαρία, μια χαρά είναι τώρα.
1: Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ καταβάλουν κάθε προσπάθεια.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ενδεικτικά το δείχνει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Θυμίζει το παλιό καλό ελληνικό δημόσιο που πήγαινε δίπλα δηλαδή στη Μαρία και μετά σου λέει στον Μπάμπη δίπλα. Μπάμπη σου λέγε λάθος, πήγαινε ξανά στη Μαρία. Αυτό θέλει να καταδείξει ο άνθρωπος.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα που δημιουργήθηκε και έγινε πιο έντονο το φαινόμενο. Η αναβάθμιση της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης ΤΕΚΑ, δηλαδή είναι ένα επικουρικό ταμείο, το οποίο ποτέ εδώ και που δημιουργήθηκε το 22, που είναι για τους νέους ασφαλισμένους. Με ένα νέο νόμο τέλος πάντων, αλλά δεν κατάφερε αυτή η αναλυτική περιοδική δήλωση να ενσωματωθεί στην κύρια αναλυτική περιοδική δήλωση. Ποτέ. Άρα, να στέλνουμε διπλές καταστάσεις για ένα νέο ταμείο. Άλλο αστείο και απαράδεκτο. εδώ και 4 χρόνια αυτό, έτσι. Αυτή λοιπόν η αναλυτική περιοδική δήλωση, η καινούρια για το νέο ασφαλιστικό ταμείο, που έχει διπλασιαστεί η δουλειά μας, mm-hmm. έχει εδώ και 1 χρόνο προσπαθεί να αναβαθμιστεί. Και έχουμε 3 παρατάσεις, μία τον Μάρτιο, μία τον Ιούλιο και μία τώρα τον Αύγουστο. Ομολογία, η παράταση, ξέρετε, είναι ομολογία αποτυχίας. Έτσι. Να δεις παράταση σαν σημαίνει ότι απέτυχες να είσαι εσύ ο ίδιος φερέγγιος και εντάξει στις υποχρεώσεις απέναντι στο σύστημα και στους πολίτες. Το ίδιο το κράτος λοιπόν έρχεται και λέει, επειδή απέτυχα, θα πάρετε παράταση της αποστολής της κατάστασης αυτής. Και όλη αυτή η διαδικασία από το Μάρτιο μας έχει δημιουργήσει, κολλάνε οι πλατφόρμες και δεν μπορούμε να στείλουμε ούτε την κανονική αναλυτική περιοδική κατάσταση, ούτε το ΤΕΚΑ φυσικά. Να έχουμε μια αναμπομπούλα με τους πελάτες, η οποία δημιουργείται μια αναστάτωση, η οποία βέβαια ποιος ευθύνεται, μαντέψτε, ο λογιστής για όλα. Έτσι, υπάρχει μια τέτοια.
0: Εντάξει, αυτό δίκιο είναι ότι ο λογιστής
1: έχει για όλα τώρα, τα κακά. Ναι, να εξηγήσει τώρα στον πολίτη ποιος φταίει και τι φταίει. Ευτυχώς βγαίνουν κάποιες φωνές, όπως είπα πριν, τεχνοκράτες, τεχνολόγοι, που ασχολούνται με τεχνολογία και επιβεβαιώνουν το άγχος και την αγωνία των λογιστών από τεχνικής πλευράς άποψης, που είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, γιατί εμείς είμαστε λογιστές, δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε τα προβλήματα τα τεχνικά ακριβώς, επακριβώς, έτσι, δεν έχουμε τις γνώσεις. Προσπαθούμε, αλλά εμείς το βιώνουμε όλο αυτό επί της ουσίας.
0: Πάντως είναι φοβερό, έτσι. Τελικά ο ξυγχρονισμός του ΙΚΑ θυμίζει λίγο την γνωστή ταινία με τον περίφημο Κώστα Χατζηχρήστου, έτσι. Δηλαδή μπορεί να άλλαξε ο ΙΚΑ να γίνει ΕΦΚΑΣ, ενώ τα προβλήματα, τα συστήματα δεν έχουν αλλάξει, η ίδια παραδοσιακή μέθοδος ή τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται καθημερινά στην λειτουργία όλων αυτών των πλατφόρμων ή ακόμη και στην λειτουργία αυτών των οργανισμών, για να είμαστε και έτσι δίκαιοι. Βεβαίως δεν μπορεί να μην γίνονται βήματα, αλλά κάποιες φορές, παιδί μου, το σύστημα έτσι κολλάει.
1: Κύριε Μαρτιάνο, να συγκρίνουμε με το τάξη, ναι. Γιατί την κάνουμε, αναπόφευκτα τη σύγκριση.
0: Ναι, βεβαίως,
1: είναι μια πλατφόρμα πολύ πιο αξιοπιστή.
0: Ναι, βεβαίως, σωστά.
1: Με τα προβλήματά του και αυτό, δεν το συζητάμε, αλλά πολύ πιο αξιοπιστή, η οποία δεν έχουμε
0: τέτοια. Και το e-gov, δηλαδή, εννοώ το gov.
1: Και το gov.gr.
0: Με εξαιρετικούς δεσμούς τρέχει και το gov, δηλαδή, είναι μια εξέλιξη.
1: Ένα άλλο επίσης σημαντική παράμετρος που πρέπει να διασφαλίσεις κατά τη μετάβαση, τη λεγόμενη, την αναλλαγή, την αναβάθμιση, επειδή σας λέω, το έζησα και στη ΔΕΑ τότε, γιατί τότε στήσαμε τα προγράμματα, τα ψηφιακά της εξυπηρέτησης των δημοτών, χωρίς να ανοίξει η μύτη. Λοιπόν,
0: δεν τα κάνει ο λαός ο Τύρης, έτσι, χάρη το λόγο. Πάμε.
1: Λοιπόν, δεν το σχολιάζω. Λοιπόν, και ένα άλλο σημαντικό λοιπόν είναι ο χρόνος μετάβασης. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Και όταν λέμε ελάχιστος δυνατός, εννοούμε από 1-2-3 μέρες. Εδώ μιλάμε, οι άνθρωποι παλεύουν από το μάστι με παρατάσεις των παρατάσεων και έχουν κολλήσει όλο το σύστημα, αποτέλεσμα να δημιουργείται όλο αυτό το χάος και αυτή η καθυστέρηση. Επίσης μας υποχρεώνουν, δεν δίνουν και παράταση που θα έπρεπε και στην πληρωμή αυτών των καταστάσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, μας λέει, θα πληρώσουν στην ώρα τους. Δηλαδή, οι λογιστές πρέπει να στείλουν το αρχείο, να στείλουν στον πελάτη την πληρωμή, να υπολογίσουν τα πάντα, να στείλουν μια ενημέρωση στον πελάτη και μετά, όταν θα ανοίξει, θα δεήσει να ανοίξει το σύστημα που χτες άνοιξε, mm-hmm. να στείλουν και την κατάσταση. Δηλαδή, είναι διπλός-τεπλός. Και να σας πω και κάτι, οι λογιστές έχουν βάλει πλάτη σε όλα αυτά και αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες των μεταβάσεων κτλ. Όμως, εδώ βλέπουμε μια τεράστια καθυστέρηση ανεφλόγου. Είναι απαγορευτικές αυτή η χρονιά, είναι απαγορευτική. Δεν θα πρέπει να δυσκολεύονται 6 μήνες τώρα για να μπορούν να διεκπαιρώσουν μια αναβάθμιση. Και βλέπουμε και ένα αποτέλεσμα στις καινούργιες ιστοσελίδες, το οποίο είναι πολύπλοκο και δεν μπορούμε να διαβάσουμε, να ενημερωθούμε σωστά. Και δεν υπάρχει τελικά, δεν επιτυχάνουν το στόχο τους οι ίδιοι. Και ξέρετε, επειδή μίλησα για εμάς τους λογιστές, mm-hmm. Τελικά είμαστε αποδέχτες, αλλά δεν είμαστε συνδιαμορφωτές όλων αυτών. Δεν μας κάλεσε κανένας ένα τραπέζι να μας πει ποια είναι η άποψή σας. Πώς μπορείτε να συμβάλλετε στο να υπάρχει μια φιλική ιστοσελίδα, μια πλατφόρμα που θα μπορεί να ενημερώνει κτλ. Εάν μας καλούσανε σε αυτές τις συνδιαμορφώσεις, θα είχαμε πολύ πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα, πιστέψτε με, 100%, γιατί ξέρουμε πού πονάει η ενημέρωση για αυτή το κομμάτι της αφύτερμης επικοινωνίας.
0: Να είστε καλά, να χαίρεστε την κόρη σας, κύριε Σπυρόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Σπύρο Σπυρόπουλο, κατά τις πλατφόρμες του ΕΦΚΑ δηλαδή, πάρα πολλά τα παράπονα των επαγγελματιών και βεβαίως, εάν οι επαγγελματίες δυσκολεύονται, φανταστείτε οι πολίτες δηλαδή, οι οποίοι επιχειρούν μόνοι τους δηλαδή, έτσι, να περάσουν σε μια διαδικασία συναλλαγής με το ελληνικό δημόσιο. δημόσιο. Αυτό είναι ένα κακό παράδειγμα ΕΦΚΑ, γιατί υπάρχουν, όπως αναφέραμε, και λαμπρά παραδείγματα νωρίτερα.

Λοιπόν, χαμός στην Ιταλία, φίλε, με έναν νέο οδηγό, Φόρμουλα 1, τον Κίμι Αντωνέλη. Είναι 20 ετών Ιταλός, ο οποίος οδηγά για την Mercedes. Και στο ράλι της Μόντσα ήταν η πρώτη φορά που Ιταλός οδηγός κέρδισε το ράλι από το 1966, στο Grand Prix της Μόντσα δηλαδή. Και ήταν φοβερή εικόνα δηλαδή για ένα 20χρονο παιδί, που μιλάμε τώρα μέσα στην έδρα της Ferrari, αλλά οι Ιταλοί το γλέντισαν. Πρώτη φορά μετά από το 1966 έχουν ένα οδηγό ο οποίος πάει καταπληκτικά. 20χρονο παιδί, Κίμι Αντωνέλη, χαμός. Και άκουγα το Σαράπερ και τι άμμο δηλαδή να τραγουδούν οι Ιταλοί, έχοντας δημιουργήσει μια φοβερή ατμόσφαιρα. Λοιπόν, οπότε να τον ξέρεις εσύ που είσαι και της Φόρμουλα, της Φόρμουλα του FK είσαι, όχι της Φόρμουλα 1. Αλλά για να δεις ότι δίνουμε εξέλιξη στα της Φόρμουλα, καταλάβες, από τις πλατφόρμες της Φόρμουλες. Τον είχα προσέξει, αλλά δεν είχα δώσει πολύ μεγάλο βάρος και δεν ήξερα ότι φέτος νομίζω έχει πάρει 7 Grand Prix ο τύπος. Έτσι, 20χρονος. Λοιπόν, χαμός σε όλη την Ευρώπη με αυτά τα οποία έγιναν στην Σαξονία, δηλαδή και το αποτέλεσμα, το οποίο έχει να κάνει με μια απίστευτη έτσι, δυναμική της ακροδεξίας, και βεβαίως όταν ακούς ακροδεξιά στην Γερμανία εξορκίζονται και οι ίδιοι. Έβλεπα χθες τον Μέρτς να λέει ότι είμαστε σοκαρισμένοι, δεν το πιστεύαμε, δεν, αλλά όταν αφήσεις μια ιστορία να εξελίσσεται, όταν οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι ηγούνται της ακροδεξίας σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική τους περίπτωση ακολουθούν κάποια άλλα μέτρα και κάποια άλλα σταθμά δηλαδή, τότε καλλιεργείς το τέρας, και όταν δεν προσέχεις έχεις αυτά τα συστήματα. Λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα για το οποίο οι πέτοι είναι κυρίως οι Αμερικανοί, με αυτά τα οποία κάνουν, με τους πολέμους που κάνουν, με τα κύματα τα μεταναστευτικά, τα οποία έρχονται αναγκαστικά προς την Ευρώπη, γιατί αυτή είναι η Ήπειρος. Ο Τραμπ κάνει τα δικά του, κόβει, δείχνει, απελάσει και τα λοιπά. Όταν έτσι φτάσει ο κόμπος στο χτένι, αλλιώς βγαίνει στα κοινά, το οποίο εκδιώκει δηλαδή Λατίνους και Μεξικάνους, κάθε φορά υπό άλλη σκέψη και υπό άλλη περίσταση, κάνει την αναγκαία αυτή κυβίστηση που είχε κάνει και η Νάντια Κομανέντσι σε ό,τι είχε να κάνει με τον Τραμπ. Αλλά για την Ευρώπη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, το μεταναστευτικό είναι το μείζον υπαρθμών ένα πρόβλημα της Ευρώπης, και βεβαίως όταν οι Γερμανοί, έχοντας την ενοχή δηλαδή, έτσι, ενώ το κρίμα από την χιτλερική Γερμανία, βλέπουν την ακροδεξιά να κάνει επέλαση, τότε ψήλει όχι μόνο στον κόρφο τους αλλά και στο μυαλό τους. Λοιπόν, μεγάλη αναστάτωση σε κάποιες χώρες, αυτό το οποίο συνέβη στην Γερμανία, μέτρα, σκέψεις, νομίζω ότι αναθαρούν και οι λεγόμενοι ακροδεξιοί ηγέτες στην Ευρώπη, τεράστιο πρόβλημα και στην Γαλλία, θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το οξύτερο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, είμαστε κυριολεκτικά στο K5.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Με εντονοθεσμικό και πολιτικό αποτύπωμα ήταν η παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και Προέδρου της ΕΝΠΕ Γιώργου Χατζημάρκου στη φετινή Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Χατζημάρκος προείδρευσε στη συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, όπου παρέστηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας. Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για την ανάδειξη του ρόλου των περιφερειών και της ανάγκης στενότερης συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Περιφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στον τομέα της υγείας, υπερασπιζόμενος την πορεία αναβάθμισης του ΕΣΥ και των δομών στα νησιά. Όπως υποστήριξε, παρά τις δυσκολίες, σήμερα καταγράφεται σημαντική βελτίωση στη στελέχωση αλλά και στις υποδομές. Ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα μέτρων που μπορεί να υλοποιηθεί και δεν θα μείνει στα συρτάρια, χαρακτήρισε αυτό που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘΑ ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υπογραμμίζοντας στο Κόσμος ότι οι παρεμβάσεις αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στόχο έχουν, όπως είπε, να δημιουργήσουν ένα σταθερό ορίζοντα ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας έως το 2030. Ο κύριος Παπάς έκανε λόγο για ένα συνολικό σχέδιο που αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά για τον κορμό μιας μεγάλης συμφωνίας με την ελληνική κοινωνία. Όπως σημείωσε, το μείγμα των μέτρων συνδυάζει την κοινωνική στήριξη με την αναπτυξιακή προοπτική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική περιφέρεια και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Στη νέα εικόνα στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κάλυμνο, αναφέρθηκε μιλώντας στον Κόσμο ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος, δίνοντας έμφαση στη διακοπή λειτουργίας της παλιάς κομματερής και στη μεταφορά των σύνικτων απορριμμάτων μέσω του σταθμού μεταφόρτωσης στο Χιτακό. Ο κ. Μαστροκούκος υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι από τον Ιούνιο έχει σταματήσει η λειτουργία του παλιού χώρου, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει αισθητά η κατάσταση στην περιοχή. Παράλληλα, διέψευσε ότι τα απορρίμματα που προορίζονται για την ΚΟ καταλήγουν στην παλιά χωματερή. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υιοθέτησε την Κάλυμνο. Υπήρξε συμπαραστάτης και προχώρησε σε μια καλή πολιτική σχέση, όπου προσπαθούμε από κοινού να δώσουμε λύση σε άλλη τα προβλήματα πολλών ετών, τόνισε ο κ. Μαστροκούκος. Την ικανοποίησή του για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείων και Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου, που ανοίγει το δρόμο για την αποκατάσταση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης. Όπως ανέφερε, για να φτάσει τη δικασία στο στάδιο της υπογραφής, χρειάστηκε να ξεπεραστούν σειρά νομικών και διαδικαστικών ζητημάτων, γεγονός που καθυστέρησε την έναρξη του έργου. Η επίλυση των εκκρεμωτήτων, ωστόσο, επιτρέπει πλέον να προχωρήσει ένα έργο που θεωρείται κομβικής σημασίας για το ιστορικό κτίριο που στεγάζει τις δικαστικές υπηρεσίες της Ρόδου. Απαλλαγή από τον ένφια για την πρώτη κατοικία προβλέπεται πλέον σε επιπλέον οικισμούς της Ρόδου στο πλαίσιο της διεύρυνσης του μέτρου για περιοχές με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους. Στην νέα λίστα εντάσσονται το Φαλιράκι, τα Σγούρου, τα Μαριτσά και η Λάρτος, προσφέροντας φορολογική ανάσα στους ιδιοκτήτες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Σημαντική φορολογική ελάφρυνση έρχεται και για τους ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας στη Σκάλα Πάτμου. Το παράδειγμα της Στήλου στη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση παρουσίασε στη ΔΕΘΗ Δήμαρχος Μαρία Καμά, αναδεικνύοντας τις λύσεις που εφαρμόζονται σε ένα μικρό ακριτικό νησί για την εξοικονόμηση και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Στην ομιλία της για την κλιματική ουδετερότητα και την κυκλική οικονομία, αναφέρθηκε στις δράσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ιδιαίτερη θέση είχε το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos, μέσω του οποίου άλλαξε ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων. Την άμεση διερεύνηση καταγγελίας για τον τρόπο λειτουργίας του ξενών αφιλοξενίας συνοδών ασθενών του νοσοκομείου Ρόδου ζητά ο βουλευτής δωδεκάνησου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης με παρέμβασή του στη Βουλή. Αφορμή στάθηκε περιστατικό με σύζυγο ασθενούς που μεταφέρθηκε από την Κάσο στη Ρόδο με σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με καταγγελία των 12 νησιακών ομοσπονδιών, η γυναίκα αρχικά αναγκάστηκε να παραμείνει σε καρέκλα του νοσοκομείου, ενώ στη συνέχεια, παρότι της παραχωρήθηκε δωμάτιο στον ξενώνα, το βρήκε κλειδωμένο λίγες ημέρες αργότερα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε έμπρακτη στήριξη των νέων οικογενειών προχωρά ο Δήμος Νησίρου, καθιερώνοντας εφάπαξ βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί. Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορά οικογένειες που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Νησίρου. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 21χρονη μεταπίση σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Ρόδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα οδηγούσε μοτοσυκλέτα με κατεύθυνση προς την οδό Παλαιολόγου και την Εθνικής Αντιστάσεως, έχοντας ως συνεπιβάτηδα μια 27χρονη φίλη της. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της 21χρονης. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Όλη η πρωινή ομάδα του Κόσμος κοντά σας. Είναι μεγάλη μας τιμή που και σήμερα βρισκόμαστε εδώ και θα ανταλλάξουμε απόψεις. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά και στο δικό μας άνθρωπο, τον Τσαμπίκο Πάπα Χριστοδούλου. Σήμερα ο Παναγιώτης Καλπακίδης, νομίζω πως δεν θα τον φορτώσει με πολλή δουλειά τον Τσαμπίκο, αφού γιορτάζει έτσι Παναγιώτη. Θα κάνουμε και καμιά χάρη ενίοτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι και έχουμε ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε και σήμερα. Ξέρετε, με στεναχωρεί το γεγονός, ρε παιδί μου, ότι κάθε μέρα και κάτι καινούριο θα ξεφυτρώσει. Ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρά άλλα ζητήματα, έρχονται και προστίθενται, και ειδικά όταν αυτά τα οποία προστίθενται είναι από την τοπική ειδησιογραφία, είναι να στεναχωριέται κανείς. Μα τι έχουν πάθει τώρα εκεί στην αρχαιολογία, σε αυτή την αριστεροκρατούμενη αρχαιολογία? Τι τους πείραζει δηλαδή, τι τους πειράζει, γιατί τους ενοχλεί το εθνικό σύμβολο, η ελληνική σημαία? Άλλος πως δεν εξηγείται. Δηλαδή η καταγγελία η οποία έγινε από έναν άνθρωπο της περιοχής, εντάξει, και αναφερόμαστε τώρα, ένας άνθρωπος είναι ο πρόεδρος των αλλιέων της περιοχής, εκεί στην περιοχή Καλλιθέας. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να πάρουμε μία γεύση, τι κατήγγειλε, έτσι πολύ σύντομα θα καταλάβουμε περίπου περί τίνος πρόκειται. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ζητήσα να βγάλεις τη σημαία από εκεί.
2: Δεν ήταν απαγορεύεται επειδή είναι αρχαιολογικός χώρος.
1: Αυτή τι ήταν από την αρχαιολογία?
2: Ήταν από την αρχαιολογία.
1: Στείλανε κάποιο έγγραφο σχετικό?
2: Δεν στείλαν κάποιο έγγραφο. Άφησε κάποιο τηλέφωνο το οποίο το έδωσα στο δικηγόρο για να μιλήσει μαζί της. Σημαίες είναι χρόνια και θα μείνουν οι σημαίες. Όπως και εδώ πάνω δεξιά έχω σημαία, την ελληνική, έτσι και έχω εκεί τις σημαίες. Οι σημαίες είναι χρόνια.
3: Βάλουμε Τούρκικες.
4: Θέμα κατεβαίνουν οι σημαίες.
0: Πραγματικά δηλαδή είναι να απορεί κανείς. Τι τους ενόχλησε, τι ενόχλησε τώρα την κυρία αυτή? Δεν είναι τώρα και κομψό, ας πούμε, να πω το όνομά της. Την ενόχλησε η σημαία που υπήρχε στην περιοχή? Πραγματικά δηλαδή χαλάει το αρχαιολογικό, το κάλος του πολιτισμού της περιοχής. Τι να πω, ρε παιδί μου, εκεί που δεν υπάρχουν προβλήματα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η λαϊκή οργή. Πρόκειται περί λαϊκής οργής. Κοιτάξτε, είναι μια καταγγελία η οποία έγινε εδώ, στο Λοΐζο. Και πολύ κομψά δηλαδή, και χωρίς να ανεβάσει τόνους και τα λοιπά, το ανέβασε. Ίσως και φιλοτιμηθούν κάποιοι εκεί και αν τις πούνε, βρε πουλάκι μου, και μπαίνουν τώρα και δικηγόροι στη μέση και τέτοια και διάφορα άλλα. Και βλέπω τώρα την ευαισθησία του κόσμου. Δείτε, αυτή την ώρα έχουν ξεπεράσει, το έχουν δει αυτό το θέμα πάνω από 400.000 κόσμος. Αν θα δείτε δηλαδή, αν θα μπείτε στο Λοΐζος Λοΐζος, που είναι ο λογαριασμός του, εγώ δεν θα σας πω τώρα για τα like που είναι χιλιάδες, 13.000 και πάει. Και ορίστε, για να πάρετε έτσι μία γεύση, εδώ είναι. Ο κόσμος είναι ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Γιατί πραγματικά εκεί που δεν υπάρχει θέμα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να βρούμε δε, εκτός μόνο και αν κρύβονται και κάποιες, ορίστε, 417.000 το έχουν δει αυτή τη στιγμή. 417.000 κόσμος το έχει δει αυτή την ώρα. Και πότε ανέβηκε? Ανέβηκε χθες το βράδυ. Δηλαδή αυτό θα πάει 1.000.000 κόσμος, θα το δει δηλαδή το 10% των Ελλήνων. Και καταλαβαίνετε, είναι λογικό, κυριεύονται όλοι οι άνθρωποι από οργή. Σου λέω, τι σας πειράζει η ελληνική σημαία, μωρέ? Τι σας πειράζει η ελληνική σημαία? Πας στην Αμερική, παντού σημαίες. Δηλαδή η αμερικάνικη σημαία είναι παντού, παντού, όπου περπατάς στον δρόμο και... Δεν σου λέω να πας απέναντι στην Τουρκία και γίνεται το, έλα να δεις με τη σημαία. Εμείς εδώ τώρα τι μας έχει πιάσει, ρε παιδί μου? Και έχουμε πάρει διαζύγιο από τα εθνικά μας σύμβολα. Ευτυχώς δεν είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι είναι, αλλά αυτό όμως το μικρό κομμάτι, ξέρετε, δημιουργεί, ας πούμε, πρόβλημα, κάνει τη ζημιά. Αυτή η αριστεροκρατούμενη αντίληψη σε κάποιες υπηρεσίες μέσα πείραξε τώρα την αρχαιολογία, η σημαία που είναι στα Καβουράκια, στην Καλλιθέα. Έλα Χριστέ μου, έλα Παναγιά μου. Και δεν τους πειράζει από δίπλα, να πούμε, η ρήπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ήταν το Free Palestine, τα συνθήματα εκεί στο παλάτι του μεγάλου μαργίστρου απέναντι, κάθονταν εκεί. Και έπρεπε πάλι ο Λοΐζος να μπει στη μέση για να τα μαζέψουν. Εδώ εμφορούνται κάποιοι και με πολιτικά και από πολιτικά κίνητρα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Γιατί δύο μέτρα, δύο σταθμά. Και μιλάμε τώρα σε μια περίοδο που ειδικά εκείνη την περίοδο ήταν τότε το μεγάλο συνέδριο που γίνονταν, ας πούμε, στο παλάτι του μεγάλου μαγίστρου. Και να βγαίνει ο άλλος και να βλέπει τεράστια γράμματα εναντίον των Ισραηλινών. Τώρα τους πείραξε η ελληνική σημαία. Για να δούμε τι μέρα θα ξημερώσει αύριο, τι άλλο θα τους πειράξει. Και βέβαια βρίζει ο κόσμος τώρα, το τι τους σέρνουν δεν περιγράφεται, ας πούμε. Αλλά κάποιοι οι οποίοι είναι και ανίδιοι τα βάζουν και με την κυβέρνηση. Με φταίει ο Μητσοτάκης, γιατί η αριστεροκρατούμενη αρχαιολογία, να πούμε, ζήτησε να κατεβάσουν την ελληνική σημαία από κάπου. Αλλά, προσέξτε να δείτε, υπάρχουν σοβαρά θέματα. Και εδώ θα πρέπει η κυβέρνηση να τα λάβει σοβαρά υπόψη της. Να καταλάβει τελικά και την δυναμική την οποία έχουν σήμερα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά, προσέξτε, και τα περιφερειακά μέσα. Γιατί κάπου στην κυβέρνηση νομίζουν ότι με τον Sky και με ένα-δύο κανάλια, τα περισσότερα όλα τα άλλα είναι εναντίον τους, μπορούν να τους κάνουν παιχνίδι και να σου λέει εντάξει, εναπόκειται σου λέει στην κρίση των Ελλήνων. Οι Έλληνες με αυτά τα οποία βλέπουν καθημερινά και με αυτά τα οποία βιώνουν, ξέρετε, υπάρχουν και λογικοί άνθρωποι που στο τέλος ξελογικεύονται, παραπληροφορούνται. Αν περιμένεις τώρα, κύριε Μαρινάκη, από το briefing το οποίο κάνεις μέρα παραμέρα, μισής ώρας, μιας ώρας διάρκειας briefing, όπου εκεί πραγματικά, εάν σε παρακολουθήσει ο κόσμος, καταλαβαίνει, γνωρίζει ποια είναι η πραγματικότητα και βάζεις πολλά πράγματα στη θέση τους και βάζεις την αλήθεια στη σωστή της διάσταση. Όταν όμως ο Sky και ο κάθε Sky και το Mega σου παίρνουν 5 δευτερόλεπτα και θα σου παίξουν, εκεί δεν είναι πληροφόρηση, είναι παραπληροφόρηση, κύριε Μαρινάκη. Και το λέω γιατί κάποτε πρέπει να καταλάβετε και την αξία που έχουν τα μέσα, τα περιφερειακά μέσα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα που μιλάμε, σήμερα που μιλάμε, στην Τουρκία γίνεται αγώνας δρόμου στην κυριολεξία, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ποιες είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Είναι η αιωλική ενέργεια, δηλαδή οι ανεμογεννήτριες, είναι η ηλιακή ενέργεια, τα κάτωπτρα και όλα αυτά, έτσι, και είναι και το υδρογόνο το οποίο μπαίνει στη ζωή μας. Προκειμένου η Τουρκία να γίνει παίκτης δυνατός με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να τροφοδοτεί αυτή την Ευρώπη. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα που τάχομαι, τα πολεμάμε. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Ποιος θίγεται από όλη αυτή την ιστορία? Προφανώς η Ρωσία. Εάν επεκταθεί αυτή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έρχονται πλέον να χτυπήσουν στην καρδιά το θέμα που έχει να κάνει με το φυσικό αέριο και με το πετρέλαιο. Κάνω λάθος? Ποιος είναι ο μεγάλος παίκτης στο φυσικό αέριο? Η Ρωσία. Άντε λοιπόν τώρα η Ελλάδα να σηκώσει κεφάλι, που έχει σηκώσει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δείτε όμως τι πόλεμος γίνεται και από ποιους γίνεται πόλεμος. Γίνεται από το Βελόπουλο, γίνεται από όλους αυτούς. Ότι οι ανεμογεννήτριες καταστρέφουν το περιβάλλον και κατάφεραν αυτοί μέσα από τα περιφερειακά μέσα. Ο Βελόπουλος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος μπορεί να έτρωγε πόρτα σε κεντρικό επίπεδο, στα κεντρικά μέσα, όμως στα περιφερειακά μέσα που έχει αγοράσει χρόνο από τα περιφερειακά μέσα, με τα τηλεμάρκετινγκ και με όλες αυτές τις εκπομπές τις οποίες κάνει, τελικά περνάει ή δεν περνά τη γραμμή του από τα περιφερειακά μέσα? Άντε τώρα πήγαινε, σήκωσε μία ανεμογεννήτρια στη Ρόδολο, χάρη που μιλάμε τώρα εδώ, είτε στην ΚΟ είτε στην Κάλυμνο ή οπουδήποτε, και θα δείτε αν θα υπάρχουν αντιδράσεις ή όχι από τον κόσμο. Γιατί έχουν παραπληροφορηθεί. Εγώ τα βλέπω και λέω εντάξει, δικαίωμά του ο καθένας να λέει αυτά τα οποία θέλει. Αλλά ποια είναι η αλήθεια? Θέλω να πω τη δύναμη την οποία έχουν τα περιφερειακά μέσα, που η κυβέρνηση, λυπάμαι που θα το πω, τα υποτιμά, τα υποτίμησε. Θέλω να πιστεύω ότι θα αναθεωρήσει κάποιες θέσεις απέναντι στα περιφερειακά μέσα. Και έρχεται λοιπόν ο Βελόπουλος γάτα στην κυριολεξία, ποντάρει στα περιφερειακά μέσα και κάνει παιχνίδι. Γι' αυτό και έχει φτιάξει ολόκληρο στρατό δικό του ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος αυτή την ώρα έχει τους πιο φανατικούς οπαδούς, πιστούς οπαδούς. Δεν πρόκειται να πέσει από το ποσοστό το οποίο έχει ούτε μία ψήφο, όσες προσπάθειες και αν γίνονται από άλλα κόμματα. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι ο μόνος ο οποίος εξετίμησε την δύναμη την οποία έχουν τα περιφερειακά μέσα και επένδυσε σε αυτά. Σε αντίθεση, επαναλαμβάνω, με την κυβέρνηση, ειδικά την κυβέρνηση, η οποία δέχεται ένα ανηλαιή πόλεμο από την κοινωνία, από πολίτες, οι οποίοι στο θέμα ειδικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι παραπληροφορημένοι. Και νομίζουν ότι η ανεμογεννήτρια κάνει κακό. Τον κακό μας τον καιρό. Και προσπαθεί τώρα ο Ερντογάν να εκμεταλλευτεί την βλακεία των Ελλήνων και να αξιοποιήσει αυτός τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να γίνει ενεργειακός παίχτης, αφού βλέπει ότι χάνει το παιχνίδι από την Ελλάδα του Μητσοτάκη, που κερδίζει πόντους ο Μητσοτάκης μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος, που σας κουράζω κάθε μέρα και σας ενοχλώ και εκνευρίζω πολλούς με αυτά τα οποία λέω, αλλά εγώ θα υποστηρίζω την αλήθεια όπως την αντιλαμβάνομαι. Αν κάνω λάθος, μαυρίστε με. Δεν πρόκειται όμως ποτέ να ζητήσω και την ψήφο κανενός. Λοιπόν, μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου, γεια σου Βασίλη μου. Καλή, τι μου κάνεις, Λεβέντη μου, όλα καλά, όλα ωραία.
5: Καλά, καλά.
0: Εδώ είναι η πρωινή μας ομάδα, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, ο Τσαμπίκος Πάπα Χριστοδούλου, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Σας στέλνουν δροσερές καλημέρες. Εδώ καλά κρατεί το καλοκαίρι και μην τολμήσει κανείς και πει καλό χειμώνα, γιατί ο χειμώνας είναι μακράν, τουλάχιστον στην περιοχή, στην νησιωτική Ελλάδα. Όπου το καλοκαίρι καλά κρατεί. Και να σας πω και κάτι, είναι η ωραιότερη περίοδος τώρα. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος μήνας είναι οι καλύτεροι μήνες. Είναι πραγματικά τα καλύτερα, τα ομορφότερα καιρικά έτσι δεδομένα τα οποία έχουμε και μπορεί κανείς να περάσει όμορφα. Αν έχουμε βέβαια καύσωνα πολύ, αλλά εντάξει. Λένε ότι τις επόμενες ημέρες θα δροσίσει λίγο ο καιρός. Λοιπόν, και βέβαια να μην λησμονούμε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η έκθεση Θεσσαλονίκης έχει σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Πολιτικές εξελίξεις οι οποίες αυτή την ώρα καταγράφονται, να ξέρετε. Και έχουμε πολλές μετρήσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε. Προς το τέλος εβδομάδος, αρχές άλλης εβδομάδος, ουκέ στην αριθμός μετρήσεων. Αλλά λίγο πολύ ξέρουμε τελικά που βρίσκεται η κατάσταση, προς τα που πάει.

0: Εμφανίζεται, ξέρετε, ότι σαν εν μέρη φιλελεύθερος αφού κάνει άνοιγμα προς το κέντρο, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτός που ήταν και σε πολλές περιπτώσεις και χειρότερος. Αυτό υποστηρίζουν τουλάχιστον οι πολιτικοί του αντίπαλοι, οι οποίοι καθημερινά αναδεικνύουν τα ψέματα τα οποία επικαλείται, όπως τα αντιλαμβάνονται εκείνοι και συνεχίζουν να τον αποκαλούν ένα ψεύτη. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Από την, πώς το είχε πει, βρε Βασίλη, από την αυταπάτη, από τις αυταπάτες, περνάμε τώρα, σου λέει, στις απάτες. Δηλαδή, το λέει και απατεώνα. Και να σας πω και κάτι.
1: Αυτό ακριβώς λέει.
0: Αυτό λέει. Από τις αυταπάτες περνάσαμε τώρα στις απάτες. Η αυταπάτη είναι όταν γίνεσαι απατεώνας χωρίς να το καταλαβαίνεις, χωρίς να το θέλεις. Έτσι. Ενώ η απάτη είναι γνώσης ότι αυτό που λες είναι ψέμα, δεν είναι σωστό, αλλά υποστηρίζει.
1: Και θα πείσει αυτούς που δεν θυμούνται.
0: Α, να χαρείς. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα έναν ανδρουλάκι, αντί να τον πιάσει και να τον χτυπήσει κάτω σαν χταπόδι για τα ψέματα τα οποία επικαλείται, να προφανώς δεν ξέρω τι, ρε παιδί μου, τι έχει πάθει ο Ανδρουλάκης. Έχει κολλήσει το τιμόνι, το έχει γυρίσει τέρμα αριστερά και έχει μείνει εκεί κολλημένο το τιμόνι. Έφτασε στο σημείο το συνέδριο του Πασόκ να πάρει απόφαση να μην συνεργαστεί, λέει, με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στο καταστατικό,
0: και να συνεργαστεί με το Τσίπρα. Μα δεν μου λέτε, με αυτά εδώ τα χάλια. Με αυτά εδώ τα μυαλά τώρα του Ανδρουλάκη δεν δίνει πόντους στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ξανά για τρίτη θητεία πρωθυπουργός. Βεβαίως και δίνει πόντους. Και αυτά τα οποία λένε κάποιοι, ναι, λέει, μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα είναι, λέει, αρχηγός ο Μητσοτάκης. Πού το βρήκατε αυτό γραμμένο, μωρέ? Και τι σόη λογική είναι αυτή? Και ποια δημοκρατία σας διέπει? Είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο θα έχει 30-35% πόσο θα έχει σε εκλογές, εάν δεν έχει αυτοδυναμία και συνεργαστεί με ένα άλλο, το άλλο να έχει, ξέρω εγώ, το 1/3 της δύναμης του πρώτου και να το επιβάλλει ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός? Μα είμαστε σοβαροί? Να μην είναι ο αρχηγός του κόμματος που θα πάρει πάνω από 30%, αλλά να κάνει κουμάντο το κόμμα το οποίο θα είναι με 10%. Αυτά βλέπει ο κόσμος και εξοργίζονται. Και αν ακόμα δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, σας διαβεβαιώ, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι στις επαναληπτικές εκλογές υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, νοικοκυρέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν σταθερότητα και σοβαρότητα και δεν θέλουν ανομαλίες και βλακίες του παρελθόντος, όπως αυτές της πενταετίας του Τσίπρα, που στο τέλος θα πούνε πάμε στο Μητσοτάκη και ας έχουμε παράπονα και ας μην τα έχει κάνει όλα καλά. Ειδικά δε στα θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας, εκεί νομίζω ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση παίρνει άριστα. Πάμε όμως τώρα στον πλέον ειδικό και όχι, ξέρετε, με τον μανδύα του πολιτικού, αλλά του δημοσιογράφου, του έγκριτου, που γνωρίζει τα οικονομικά καλά και δεν είναι άλλος από τον ευρωβουλευτή Γιώργο Αυθιά. Καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Γιώργο.
2: Καλημέρα, Κλεάνθη μου. Βγήκα από την Οικονομική Επιτροπή για να σας μιλήσω. Ο κόσμος καίγεται και εμείς στην Ελλάδα ασχολούμαστε με πράγματα για τα οποία είναι απίστευτα. 6 χώρες της Ευρώπης, Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία ζήτησαν μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κατά 500 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά ο Νότος να στερηθεί κονδυλίων. Και γίνεται χαμός, όπως καταλαβαίνεις. Και επίσης με ρώτησαν, περνάνε οι Ιταλοί φίλοι, με ρώτησαν οι Ευρωπαίοι, καλά, σε όλη την Ευρώπη έχουμε περικοπές και εσείς στην Ελλάδα αυξάνετε μισθούς, μειώνετε φόρους, κάνετε, δείχνετε και μας χρωστάτε και 230 δισεκατομμύρια έως το 2070. Πώς το καταφέρνετε? Δηλαδή, εδώ τώρα, δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που να μην μειώνει μισθούς, συντάξεις κλπ. Αυτοί που μας κουνάγανε το δάχτυλο τώρα αναγκάζονται να μπουν σε σκληρά προγράμματα. Mm. Και ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα και να ξέρεις ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και νέα ευνοϊκά μέτρα και περισσότερα ευνοϊκά μέτρα.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, Γιώργο μου, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντί να προχωρά σε περικοπές όπως κάνουν όλες οι άλλες, δίνει αυτά τα οποία έδωσε ο Μητσοτάκης.
2: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα να δεις. Φτιάχτηκε ένα πηγαδάκι και μετά μου λέει ο Μόρεζαν, που είναι επικεφαλής της οικονομικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Γιώργο,

0: Έλα στο Βήμα να μας εξηγήσεις. Και άρχισα να λέω λοιπόν τα μέτρα. Κοίταζε ένα τον άλλον. Την κυριολεξία. Τι θέλω να πω. Είμαστε μια χώρα η οποία από το 19 και μετά δεν έβαλε κανένα φόρο, δεν αύξησε κανένα φόρο. Δεν. Mm-hmm. Στέλνω ένα μήνυμα από τα Δωδεκάνησα. Όσοι έχουν εξειδίκευση στα μνημόνια να την κρατήσουν για τον εαυτό τους. Oh. Όσοι αρέσκονται σε μνημόνια, αυτό να το ξεχάσουν. Ούτε capital control, ούτε μνημόνια, ούτε τα σκίζω, ούτε τα καίω, ούτε φέρνω ούτε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και μετά έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και το μήνυμα είναι σαφές, απόλυτα σαφές. Δεν να ξέρουν κάτι άλλο οι κύριοι αυτοί που... Γιατί δεν μπορεί να μην ξέρει ο Ανδρουλάκης όσο κάνουν οι συντάξεις το μήνα, η 13η σύνταξη. Ένα τηλεφώνημα να έκανε στον ΕΦΚΑ, θα του έλεγε ο διοικητής του ΕΦΚΑ ότι κάνει πόσο.
1: Καλά,
0: κάνει
1: αυτό, αυτή η γκέλα Ανδρουλάκη και του Πασόκ είναι απίστευτη. Δηλαδή...
0: Γιατί είναι η πρώτη.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Είναι, κοίταξε, ο Ανδρουλάκης έχει ένα θέμα. Ξέρει ότι δεν μπορεί να ελέγξει το κεντρό τμήμα του κόμματός του που τη δεύτερη Κυριακή θα πάει στο Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας έχει 100 θέματα. 100 στην κυριολεξία.
1: Γιατί στρίβει το τιμόνι συνέχεια αριστερά? Μήπως έχει πρόβλημα η μηχανή, το τιμόνι, ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε, δηλαδή, εγώ, καπετάνιος ήταν ο πατέρας μου, δεν είμαι εγώ. Και ούτε μηχανικός μπορώ να γίνω. Ένα πράγμα έχω να πω. Ένα πολύ απλό πράγμα. Με αυτά που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλα αυτά τα γονατογραφήματα στην οικονομία. Γονατογράφημα είναι αυτό, ξέρεις, οι παλιοί, οι παππούδες μου. Ο δικός σου πατέρας, ο εξαιρετικός πατέρας, με το φούρνο, έτσι δεν είναι?
1: Mm.
0: Ναι. Και εμένα, ο δικός μου ο παππούς που είχε καφενείο στα τελευταία του, ενώ πρώτα έκανε σπίτια και κλησιές, όταν ήθελε να παραγγείλει κάποια πράγματα, άπλωνε το γόνατο, έπιανε και ένα κομμάτι χαρτί και έγραφε.
1: Ακριβώς. Ο Μακαρίτης ο πατέρας μου είχε το χασαποχό, το χαρτί του χασάπι, ξέρεις εκεί.
0: Μπράβο, το σκληρό.
1: Το σκληρό, μπράβο, ναι, τον κρύζο, τον κρυζοπό εκείνο, ναι.
0: Αυτά λοιπόν τα γονατογραφήματα, γι' αυτό ζήτω από τον κύριο Τσίπρα, από τον κύριο Ανδρουλάκη και από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και το ζητώ ως εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, δεν το ζητώ ως απλός ευρωβουλευτής, ούτε ως δημοσιογράφος, αν έχουνε την παραμικρή εφηξία απέναντι σε μνημόνια να μην ξανάρθουν ποτέ στην Ελλάδα.
1: Τι τους είπες στην Οικονομική Επιτροπή που σε βγάλαμε τώρα έξω? Τι τους είπες όταν τόλμησαν να πούν ότι θα πρέπει να μειωθούν τα χρήματα προς τον Νότο?
0: Τους είπα το εξής, ότι θα πάμε στο Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή θα τους το εξηγήσει και αν μαζευτούν 260 ευρωβουλευτές από όλες τις χώρες της Ευρώπης και πούν όχι στις περικοπές, δεν θα περάσουν.
1: Δεν μου λες, οι συνάδελφοί σου, οι αριστεράτζες, τι θα ψηφίζουν?
0: Εννοείς ποια αριστερά από τις 12 που...
1: Ξέρω εγώ, εκεί τώρα, εντάξει, όλες θα έχουν...
0: Επίσης, έχω να πω το εξής. Η οικονομία είναι μια πραγματική κατάσταση. Μια πραγματική κατάσταση η οποία δεν επιδέχεται ουδεμιάς αμφισβητήσεως. Θα σου πω κάτι, αγαπητέ μου Κλεάνθη, αδερφέ μου Κλεάνθη. Εγώ στις αποσκευές μου είχα το πρόγραμμα Μητσοτάκη. Δεν βάλανε ούτε μια τελεία οι Ευρωπαίοι. Μείναν με ανοιχτό το στόμα. Και σου λέει πώς μπόρεσε αυτή η κυβέρνηση από το 19 μέχρι σήμερα να αυξήσει το ΑΕΠ, να μειώσει το χρέος. Με ρώτησε ένας μπάρμπας στη Σάμο. Βρεσέ Γιουργάκι, άλλα να με εξηγήσεις, παιδάκι μου. Αφού πληρώνουμε 10 δις για σαπάν αυθνώνεις τα χρέη, γιατί δεν μας τα δίνει εμάς να περάσουμε καλά? Και το εξηγώ του μπάρμπα λοιπόν ότι για κάθε 1 δισεκατομμύριο προώρης αποπληρωμής έχουμε όφελος 300 εκατομμύρια για παροχές. Η Ελλάδα ελαφρύνεται από το χρέος, δεν είναι η πρώτη σε χρέος στην Ευρώπη. Οι αγορές...
1: Τα πρωτεία γιατί... τώρα τα έχει η Ιταλία,
0: μπράβο,
1: τους θα δώσαμε.
0: Διαβασμένος, αγόρι μου, πετάς. Έχουμε έναν... ελαφρύνουμε τις νέες γενιές και το πιο σημαντικό, αν γίνει κάποια στραβή τώρα με τον πόλεμο, διότι είδες πόσο πάνε τα καύσιμα, έτσι, και εμείς καθόμαστε και τραγουδάμε, αν θα δεχθούνε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό οι άλλοι, αν ο Μητσοτάκης, σε πληροφορώ λοιπόν ότι και η επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και κάτι άλλο πολύ σοβαρό, βλέπω ότι αυτή την ώρα... Τώρα που μιλάμε στην Τουρκία, γίνεται τεράστια προσπάθεια προκειμένου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να βάλουν μπροστά και να πουλήσουν αυτοί αιωλική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, υδρογόνο στην Ευρώπη. Και εμείς εδώ που τα διαθέτουμε αυτά, ευλογία Θεού, λέμε όχι, γιατί το λέει ο Βελόπουλος, γιατί το λένε όλοι, ξέρεις, οι περίεργοι, οι ακροαριστερό-δεξιό.
0: Υπάρχει ένα σχέδιο και σου έχω και μια καλή είδηση.
1: Πες το.
0: Για τα Δωδεκάνησα.
1: Πες το.
0: Και έχει βάλει το χεράκι του Περιφερειάρχης, γι' αυτό να το ξέρεις.
1: Ο Χατζημάρκος κάνει δουλειά προς κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, έχει βάλει το χεράκι του, όταν μου ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή, υπέγραψα με κλειστά τα μάτια, η ηλεκτρική διασύνδεση με τα Δωδεκάνησα...
1: Έχει προχωρήσει.
0: Έχει, όχι απλά έχει προχωρήσει, είναι τα τελευταία.
1: Που πάνω από 2 δις είναι αυτή η επένδυση, αυτή η δουλειά της ΔΕΗ που κάνει.
0: 2,4.
1: Λοιπόν,
0: να ξέρεις ότι ο Χατζημάρκος βοήθησε ώστε και οι Κυκλάδες να προηγηθούν, γιατί είχαν περισσότερα προβλήματα.
1: Καλά, οι Κυκλάδες είναι πιο κοντά όμως. Τα Δωδεκάνησα είναι μακριά, η αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει τι. Έτσι θα μειωθούν από την 1η-1η-27 οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Είδες μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ που λέει οίκο. Αυτές οι οίκο λοιπόν θα μειωθούν κατά 50%.
1: Ο φίλος ο Γιώργος ο Χατζημάρκος, όταν του το έθεσα το θέμα, τώρα τελευταία που μια συνέντευξη που του είχα κάνει, μου είπε: Κλεάνθη, δεν είναι μόνο αυτό, μου λέει, είναι η ασφάλεια την οποία θα έχουμε ως η εθνική σημασία του έργου. Και τώρα, βέβαια η ρήπη, το περιβάλλον κτλ. Και βλέπεις κάτι οικολόγους να είναι αντίθετοι και σε αυτό.
0: Κλεάνθη,
1: μα τι στο διάλο, τι έχουμε πάθει, ρε Γιώργο, να πούμε.
0: Κλεάνθη, άκου να σου πω. Δεν θα ασχολείσαι με... οι οικολόγοι καλά κάνουν τη δουλειά τους και σέβονται το περιβάλλον και κάνουν και...
1: Ναι, αλλά είναι αντίθετοι όμως την ύλη σε αυτό εδώ, στο καλώδιο.
0: Μπράβο. Και εμείς το αγαπάμε.
1: Το μαζούτ θέλουνε.
0: Οι φίλοι μας οι οικολόγοι, γιατί εγώ τους αγαπώ, πηγαίνανε στο ΣΤΕ και λέγανε αυτά τα τζάμια κάνουν τους τράγους να μην μπορούν να αναπαράγουν και τις κότες να μην γεννάνε αυγά.
1: Και η ανεμογεννήτρια μήπως και χτυπήσει καμιά νυχτερίδα πάνω στη...
0: Και χάσαμε 10 χρόνια. Πάμε τώρα σε αυτό που έθεσες, ότι θα βάλουν θέμα σε ό,τι αφορά το ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Καλά, είναι δυνατόν ποτέ να τολμήσει κάποιος που δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας να πει δεν θα είσαι πρωθυπουργός αν ο Μητσοτάκης θέλει 4-5 βουλευτές για την απόλυτη πλειοψηφία.
1: Το λένε όμως οι φίλοι μας οι Πασοξίδες.
0: Δεν πειράζει, να σου πω, οι Πασοξίδες λέγανε προεκλογικά θα, ή όχι μόνο οι Πασοξίδες και οι άλλοι, οι εραστές των μνημονίων, θα πέσουν με τα μπούρνα στις αγορές και τους χορέψαν στο ταψί. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Θα φέρω το δημοψήφισμα ή η υπέρτατη δύναμη του λαού, έλεγε ο Τσίπλας, και σε 24 ώρες η υπέρτατη δύναμη του λαού πετάχτηκε στα σκουπίδια. Κλεάνθη, όλα αυτά είναι γεγονότα που ζήσαμε. Και ξαναλέω πάλι, εγώ δεν θέλω capital control ποτέ στην πατρίδα μας. Δεν θέλω όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τότε, τα τραγικά, τα οποία τώρα πληρώνουμε. Και κάτι άλλο. Έβαλε γραβάτα στο Ζάπιο και είπε σας έβγαλα από τα μνημόνια, σωστά. Όταν λέμε σε βγάζω από την Τηρεσία, σε βγάζω από το δάνειο, σημαίνει ότι το έχεις προπληρώσει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Αφού μας έβγαλε από τα μνημόνια, γιατί πληρώνουμε ένθια? Γιατί πληρώνουμε τον νόμο Κατρούγκαλου? Γιατί υπάρχουν ηλεκτρονικοί πλησιασμοί? Γιατί τα είχαν όλα αυτά? Και έβαλε υποθήκη τη χώρα έως το 2099. Σου στέλνω σε λίγο την έκθεση του Εθνικού
1: Έχουμε ακόμα 89 χρόνια μπροστά μας.
0: Μπράβο, σου στέλνω σε λίγο την έκθεση του δημοσιονομικού, του Εθνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ξέρεις τι είναι αυτό, έτσι?
1: Πέρασε μου στο WhatsApp.
0: Μπράβο. Το Εθνικό λοιπόν Δημοσιονομικό Συμβούλιο λέει ότι το μεν Τσίπρα θα τον πληρώνουμε τα χρέη τα ευρωπαϊκά έως το 2070, παρακαλώ, και τα χρέη μας έως τότε θα είναι 230 δισεκατομμυριάκια.
1: Μάλιστα.
0: Πότε δεν θα ήταν έως το 2070 και θα ήταν έως το 2040? Από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Άρα μας έβαλε μέσα και άλλα χρόνια. Εγώ θα πω το εξής. Δεν είναι κακό παιδί ο Τσίπρας, στις παρέες είναι ευχαριστός, λέει και ανέκδοτα, λέει και το ένα και το άλλο. Αλλά είναι δυσάρεστος στον ελληνικό λαό.
1: Ναι, η γιαγιά μου η Αλφρέδα να έλεγε καλό παιδί, έλεπαζε και μαντολίνο. Λοιπόν, εντάξει, καλώς.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει να μην το... έχω να πω το εξής. Όποιος θέλει, όποια ώρα. Εν τω μεταξύ άκουσα το εξής φοβερό, το έλεγε ο Τσίπρας, ότι οι Έλληνες ζούσαν καλύτερα το 19 από ότι τώρα. Αλλά δεν έχει γνώση της οικονομίας.
1: Τσίπρας,
0: δεν έχει γνώση των οικονομικών στοιχείων. Όταν μας σέρνανε στην Ευρώπη...
1: Ο φίλος ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος, του είπε ότι δεν έχει τσίπα.
0: Εντάξει, το έχω γράψει κι εγώ αρκετές φορές. Να σου πω κάτι. Καλό
1: τι,
0: είναι,
1: τι έγινε τελικά, θα κάνετε καμιά εκπομπή, θα το φέρει στο Τσίπρα να πούμε εκεί στο Sky.
0: Εγώ του είπα το εξής. Έλα και στο Κλεάνθη το Λοΐζο, ένα βράδυ στη τηλεόραση. Στο
1: άρε μεγάλε παίχτη. Λοιπόν, θα σου πει μια καλημέρα ο φίλος μου τώρα, ο Νίκος ο Σέργης. Θέλω να τον ακούσεις. Είναι αδελφός ο Νίκος.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις, καλά?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Έχω βγει από την αίθουσα του Ανωτάτου Συμβουλίου.
1: Σε αποδεσμεύομαι λοιπόν, άντε. Τρέχα μέσα και πρόσεξε, μη μας κάνουν καμιά περικοπή. Πρόσεξε, σε σένα στηριζόμαστε Γιώργο Αυτιά.
0: Κοίτα, για να περάσει περικοπή από εδώ θα είναι δύσκολο. Αλλά με κοιτάγανε οι Γερμανοί καλά πριν από λίγο, οι Ολλανδοί, οι Δανείοι, λέω μην κοιτάτε καθόλου. Μην κοιτάτε καθόλου. Αν θέλετε να κόψετε λεφτά, θα σταματήσουμε να αγοράζουμε προϊόντα από το Βορρά. Μείνανε κόκκαλα.
1: Ωχ, Θεέ μου, ωχ, Θεέ μου.
0: Και του είπα του Γερμανού τα ψυγεία θα τα πιείς, δεν μπορείς να τα πιείς. Τα αυτοκίνητα θα τα κάνεις, του λέω.
1: Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Λοιπόν, σε αποδεσμεύομαι. Λοιπόν. Έχω πολλά να πω με το φίλο μου τον Νίκο. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο μου.
0: Και κάτι άλλο. Ένα τελευταίο μήνυμα στον Ερντογάν.
1: Πες το.
0: Εμείς αποφασίζουμε για την εδαφική μας ακεραιότητα και πώς θα προασπίσουμε τα νησιά του Αιγαίου. Καλημέρα σας.
1: Σωστός. Καλή σου μέρα. Γεια σου Γιώργαρα. Λοιπόν, Νίκο μου, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, μια χαρά όλα.
1: Πώς θα αξιολογείς τώρα τα μέτρα του Μητσοτάκη, τις εξαγγελίες στην έκθεση?
2: Αυτές ήταν οι δυνατότητες της οικονομίας. Έκανε αυτό που μπορούσε και αυτό που είναι αποδεκτό.
1: Ναι, αλλά γκρίνια ακούω ρε Νίκο, να πούμε. Λίγα λέει έδωσε, δεν έδωσε σπαγκοραμένος, λέει τσιγκούνης ο Μητσοτάκης.
2: Έχουμε πάντοτε την τάση να προσπαθούμε σαν λαός να εκβιάσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι πάντα υπάρχει κάτι στο ταμείο που αν γκρινιάσουμε θα μας το δώσουν. Δηλαδή νομίζουν ένα μεγάλο ποσοστό, νομίζω ότι υπάρχει κάπου χρήμα. Τελικά αυτό το χρήμα δεν υπάρχει και σήμερα μπορούμε να το δούμε. Επειδή έχουμε πλέον το ίντερνετ, μπορούμε να δούμε τι εισπράττει ο προϋπολογισμός, τι ΑΕΠ έχουμε και ξέρουμε πόσα είναι τα διαθέσιμα που μπορούν να μοιραστούν. Υπάρχουν οι περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλώς υπάρχουν, για να είμαστε στο ευρώ και να έχουμε αυτό το νόμισμα που έχουμε και να μην έχουμε αυτή τη στιγμή ένα εθνικό νόμισμα με πληθωρισμό διψήφιο που να πηγαίνει στο 30%. Έχουμε αυτό το νόμισμα που μας προστατεύει. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού γκρινιάζει, θέλει περισσότερα χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, οι αριθμοί δείχνουν την πραγματικότητα. Οπότε ο καθένας από την αντιπολίτευση, επειδή είναι δωρεά, μπορεί να τάξει αυτό το επιπλέον που θέλουν όλοι.
1: Ναι, βρε Νίκο μου, το να το λένε όμως οι ακραίοι, πρόσεξε να δεις. Οι ακραίοι, οι οποίοι είναι και σε ένα βαθμό και ξεφρενιασμένοι, όπως συνηθίζομαι, οι ψεκασμένοι, οι διάφοροι τέτοιοι τύποι, ας πούμε, των άκρων. Αλλά το να το λέει όμως και ένα κόμμα του κέντρου, υποτίθεται το ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως σε βάζει σε προβληματισμό.
2: Ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ πλέον, ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ πλέον είναι στους ακραίους. Στους ψεκασμένους δηλαδή. Δεν είναι εκείνο το ΠΑΣΟΚ που ξέραμε. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη, δεν έχει καμία σχέση, ούτε το ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη Παπανδρέου είναι. Έχει μεταξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο ακραίο, που βλέπει ένα κομμάτι του προσανταρσία, ούτε καν κουκουέ, δηλαδή ταυτίζεται με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, του Διασπασμένου. Είναι εξαιρετικά ακραίο ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τι ποσοστό.
1: Ρε φίλε, συγγνώμη, βλέποντας τώρα και τον Ανδρουλάκη, δεν το καταλαβαίνει ο ευλογημένος ο άνθρωπος. Δηλαδή πάει κόντρα στο συμφέρον ακόμα και του ιδίου, ας πούμε.
2: Ενώ έχει κερδίσει δύο φορές εκλογές, έχει ακόμη το Δούκα μέσα, τον οποίο θα έπρεπε, αντί να στέλνει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, θα έπρεπε να έχει στείλει το Δούκα εδώ και καιρό. Σωστή. Δηλαδή κάνει το ακριβώς ανάποδο και δεν έχει καμιά λογική. Ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω.
1: Πώς το ερμηνεύεις αυτό το πράγμα τώρα?
2: Είναι ακατανόητο, δεν ξέρω. Γιατί,
1: ακατανόητο.
2: Ναι, για να μπορείς να πάρεις ψήφους, δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να πάει να ψαρέψει πιο αριστερά από το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να ψαρέψει από το κέντρο. Όταν εσύ παίρνεις από το κέντρο όσους έχεις και τους στέλνεις στο σπίτι του, τότε καταλαβαίνεις ότι είναι ακατανόητο. Αυτή η αυτοκτονική τάση είναι πραγματικά ακατανόητη.
1: Δηλαδή μπήκε τώρα στην ίδια δεξαμενή με όλους αυτούς τους περίεργους, τους ξετρελαμένους, τους ξεφρενιασμένους, όλους τους αντισυστημικούς, τους διαμαρτυρόμενους.
2: Με τον Αλέξη, ναι, με όλο αυτό το κομμάτι, με Κωνσταντοπούλου, ξέρω εγώ.
1: Όλοι αυτοί. Και τώρα θα προσθεθεί και ο Κασιδιάρης, έχει υπόψη σου, ο οποίος θα τους κάνει ζημιά όλων αυτών.
2: Μα είναι συγκινούντα δοχεία. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να σου πει: εγώ θα ψηφίσω όπω έλεγαν το 2015. Λέγανε ή ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσω ή Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, αντιφατικά πράγματα. Οπότε, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών δεν είχε σχέση ακριβώ με ιδεολογία.
1: Ναι, είναι τώρα το ΠΑΣΟΚ εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Δηλαδή, επισήμω δεν ξέρω ποια είναι η θέση του, αλλά βλέπω τα στελέχη του εδώ. Αβαντάρουνε, μην τυχόν και στηθεί καμιά ανεμογεννήτρια.
2: Έχει πόλη. Περάσει το ΠΑΣΟΚ εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον και παραπάνω. Έχει περάσει το στο όχι σε όλα. Δηλαδή, είναι ένα κόμμα που λέει όχι σε όλα. Όταν έρχεται να ψηφίσει κάτι λογικό, λέει όχι.
1: Ναι,
2: ό,τι θα ψήφιζε το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ανταρσία, αν ήταν στην Βουλή,
1: ξέρω εγώ. Το ΠΑΣΟΚ.
2: Το ίδιο κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι το εντελώς ακατανόητο. Γι' αυτό βλέπουμε, κάνει ο Αλέξης καινούριο κόμμα που είναι ο παλιός του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά και απορροφάει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Και βλέπεις ότι με τη μία έχει ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια, λέγοντας τα ίδια που έλεγε το 2014, το 2012. Λέει ακριβώς τα ίδια και περνάει άνετα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πλέον δεν είναι μετριοπαθές κόμμα και είναι 3 αλλού και 2 χορεύουν.
1: Τελικά,
2: κατανόητα πράγματα.
1: Τελικά, εκ των πραγμάτων έχεις δίκιο. Εκ του αποτελέσματος έχεις δίκιο. Είναι σωστά αυτά τα οποία λες. Και σε προσέχω, σε παρακολουθώ εδώ και καιρό. Και τα έλεγες πολύ καιρό πριν. Δηλαδή, διερωτώ με και λέω, πώς μπορεί ένας άνθρωπος με την κοινή λογική να αντιλαμβάνεται τα πράγματα πώς έχουν και ένας αρχηγός κόμματος που έχει, ξέρω έτσι, μια προοπτική, ακόμα και να θεωρείται εν δυνάμει πρωθυπουργός όπως είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, να τα βλέπει από την ανάποδη πλευρά. Πραγματικά αυτό είναι απορίας άξιο αυτό.
2: Χωρίς εξήγηση πραγματικά δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένας γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι αλλοπρόσαλο. Έχεις ένα όνομα, έχεις ένα ΠΑΣΟΚ. Το οποίο ΠΑΣΟΚ πλέον...
1: Ένα κόσμο που σε ακολουθεί, έτσι, ναι, με μια ιστορία.
2: Ναι, είναι εκεί που είναι. Δεν υπάρχει κρίση που υπήρχε το 2010, 12, 14, 15 να φύρεσαι και φροντίζεις να προκαλείς φθορά στον εαυτό σου. Ζώντας εκείνη την εποχή και ταυτιζόμενος με κάτι που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και μετά δεν μου λες σου φταίει ο Μητσοτάκης και μετά κατηγορείς το Μητσοτάκη γιατί σου παίρνει από τις δυνάμεις σου ψηφοφόρους. Μα είναι εσύ τους διώχνεις, ρε αδερφέ.
2: Δεν μπορείς να κρατήσεις αυτούς που έχεις. Είπαμε, όταν διαγράφεις τον τελευταίο σοβαρό, τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, μην περιμένεις από το κέντρο.
1: Ήταν
2: να
1: σοβαρό παλικάρι τελικά ο Κωνσταντινόπουλος. Μου άρεσε. Τον είχα βγάλει μια-δύο φορές παλιά, θυμάμαι. Ωραίος συνομιλητής, έτσι. Ναι,
2: ορθολογισμός. Στην πραγματικότητα. Όποιος είναι στην πραγματικότητα φεύγει. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τρομερές καταστάσεις. Και το μόνο που μένει είναι να τα βλέπουμε διασκεδαστικά. Δηλαδή να περιμένουμε το επόμενο βίντεο του Ανδρουλάκη ή του Αλέξη, να ακούσουμε ανοησίες οι οποίες δεν πατάνε πουθενά. Και είναι απλά διασκεδαστικά. Ακατανόητα μεν, διασκεδαστικά δε, χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους αυτοχειρία. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται.
1: Και δεν ξέρω με ποια σοβαρά, σωστά επιχειρήματα θα μπορούσε να αντιταχθεί κανείς σε όλα αυτά τα τρελά τα οποία βιώνουν. Και σε καταλαβαίνω γιατί το έχεις γυρίσει στο χιουμοριστικό, Νίκο μου, μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις οποίες κάνεις μέσα από τα social media. Γιατί τελικά ίσως με το χιούμορ, ίσως να γίνεται περισσότερο κατανοητό αυτό το οποίο θες να πεις.
2: Δεν γίνεται με ορθολογιστική, με ορθολογισμό, δεν γίνεται να το περάσεις. Δηλαδή, τους λες κάτι, όπως συζητάμε τώρα, ότι είναι κατανόητο αυτό που συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αντιπολίτευση γενικότερα. Ακόμη και ο Σαμαράς βγήκε προχθές και είπε για Τέμπη.
1: Καλά, δεν το περίμενα.
2: Λες, ρε παιδί μου, αυτός τώρα τι έπαθε. Εντάξει, να το καταλάβω.
1: Παναγιώτη, ετοίμασέ μου, σε παρακαλώ, να ξαναθυμίσω με τι είπε ο Σαμαράς.
2: Λέει ότι ξέρεις ότι εγώ είμαι δεξιός και έχει πάρει όλη τη φρασιολογία της αρρώστιας των ψεκασμένων και βγαίνει από εκεί και σου λέει εγώ είμαι πατριώτης και πιστεύω αυτό για τα Τέμπη, υποκλοπές. Λες, καλά, αυτό και η Κωνσταντοπούλου το έχει πει. Και ο Βελόπουλος.
1: Σαν να το έλεγε ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου, ναι. Ένας από αυτούς.
2: Και βλέπεις ότι όλη η αντιπολίτευση είναι σε αυτό το στυλ και δεν μπορείς να τους αντιμετωπίσεις πλέον με λογικά επιχειρήματα. Έχουν πιει τόσο ξυλόλιο, ξυλολιοπότες το λέω, 2,5 χρόνια. Πίνανε ξυλόλιο, έχουν εξαφανίσει όλες τις αναρτήσεις που έχουν κάνει με ξυλόλια και χαμένα βαγόνια. Αλλά παρόλα αυτά του θυμούνται, υπάρχει αυτή η.
1: Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, θέλω την προσοχή σας. Δυναμώστε τα ραδιοφωνά σας, παρακαλώ. Ακούστε τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λάθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, σαν να μιλάει πραγματικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Οποιοςδήποτε ναι. Της αντιπολίτευσης, ναι, αν μπορούσε...
1: Για τα εμβόλια μόνο που δεν είπε, ακόμα λίγο ναι. Θα έλεγε και για τα εμβόλια.
2: Εάν αλλάζαμε με τεχνητή νοημοσύνη και βάζαμε τη φωνή της Κωνσταντοπούλου, του Ανδρουλάκη, του Τσίπρα και οποιοδήποτε άλλο, θα λέγαμε πράγματι είναι αυτή η φωνή ενός άλλου αρχηγού, ενός άλλου κόμματος.
1: Με στεναχώρεσε αυτή η δήλωση.
2: Ταυτίζεται σε όλα, δεν υπάρχει πρόγραμμα, δηλαδή να πει κάποιος ότι θα επιλέξω Σαμάρα.
1: Τώρα δεν μου λες,
2: για ποιο λόγο.
1: Είναι τώρα το μίσος που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σε έναν άλλο, ας πούμε, που κυριεύει σε, έτσι... κατακλείζει το μυαλό σου, ας πούμε, και χάνει τη λογική σου.
2: Δυστυχώς φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ μικρός. Το ίδιο είχε κάνει και τότε. Το 2012-2014 είχε τα θέματα του. Το ότι σοκάρισε την κοινωνία κλείνοντας την ΕΡΤ δεν ήταν καλό. Δηλαδή, ναι, σου έκανε αντιπολίτευση. Ακόμη και σήμερα η ΕΡΑ που ακούω είναι αυτού του στυλ. Κάνουν κριτική, ρε παιδί μου, όχι καλή κριτική. Κακόπιστη κριτική κάνουν στην κυβέρνηση και τώρα. Το να φτάνεις όμως να συγκρούεσαι με αυτόν τον τρόπο ήταν αυτό που ήταν καθοριστικό πλέον, να συσπυρώσει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού όταν είδε να γίνεται αυτή η επίθεση και στο τέλος ο Τσίπρας να πάρει 36,5. Χωρίς τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα έπαιρνε τέτοιο ποσοστό ο Αλέξης. Δεν υπήρχε περίπτωση. Απλώς έγινε μία μάχη, ξεκίνησε ένα πόλεμο, διατάραξε την κοινωνική
1: ειρήνη. Είπε και κάτι άλλο το οποίο δεν, δεν στάθηκαν πολύ σε αυτό. Είπε και κάτι άλλο, τον εξέλεξαν 800.000 νεοδημοκράτες προκειμένου να γλιτώσει τη χώρα από την χρεοκοπία. Και αυτό έγινε το 2009, δηλαδή η κυβέρνηση Καραμαλή όδευε προς την χρεοκοπία. αυτό ήθελε να πει δηλαδή. Γιατί αυτό λέει το Πασό.
2: Μπερδεμένα πράγματα. Έχω την επιστολή που μου ήρθε επειδή συμμετείχα στις εκλογές, την έχω το 2009 εδώ στο Σεπτάρι που πήγα και ψήφισα τον Αντώνη του Σαμαρά. Το πω έτσι.
1: Α, τον ψήφισες.
2: Αλλά τότε, ναι, ακριβώς. Και κάποιες ώρες αναρωτιέμαι πώς το έκανα εγώ αυτό. Δεν ήξερα, δεν φαινόταν ότι θα εξελιχθεί σε αυτό που εξελίχθηκε ο Σαμαράς.
1: Λοιπόν, Νικόλα μου, να σε καλά, Λεβέντη μου. Κατάλαβα, δεν χρειάζεται περισσότερο. Να σε καλά, λοιπόν, την αγάπη μας. Την αγάπη μας, καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, Βασίλη μου, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό, Βασίλη, δεν πρέπει ποτέ να πάρουμε διαζύγιο από την παιδεία. Θα προσπαθούμε
4: πάρα πολλά είναι αυτό. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι, εσ' αύριο τα νεότερα. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Με έντονο θεσμικό και πολιτικό αποτύπωμα ήταν η παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και Προέδρου της ΕΝΠΕ Γιώργου Χατζημάρκου στη φετινή Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Χατζημάρκος προείδρευσε στη συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, όπου παρέστηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας. Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για την ανάδειξη του ρόλου των περιφερειών και της ανάγκης στενότερης συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Περιφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στον τομέα της υγείας, υπερασπιζόμενος την πορεία αναβάθμισης του ΕΣΥ και των δομών στα νησιά. Όπως υποστήριξε, παρά τις δυσκολίες, σήμερα καταγράφεται σημαντική βελτίωση στη στελέχωση αλλά και στις υποδομές. Ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα μέτρων που μπορεί να υλοποιηθεί και δεν θα μείνει στα συρτάρια, χαρακτήρισε αυτό που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘΟ ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υπογραμμίζοντας στο Κόσμος ότι οι παρεμβάσεις αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στόχο έχουν, όπως είπε, να δημιουργήσουν ένα σταθερό ορίζοντα ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας έως το 2030. Ο κύριος Παπάς έκανε λόγο για ένα συνολικό σχέδιο που αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, επισημένοντας ότι δεν πρόκειται για αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά για τον κορμό μιας μεγάλης συμφωνίας με την ελληνική κοινωνία. Όπως σημείωσε, το μείγμα των μέτρων συνδυάζει την κοινωνική στήριξη με την αναπτυξιακή προοπτική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική περιφέρεια και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Στη νέα εικόνα στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κάλυμνο, αναφέρθηκε μιλώντας στον Κόσμο ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος, δίνοντας έμφαση στη διακοπή λειτουργίας της παλιάς χωματερής και στη μεταφορά των σύνυκτων απορριμμάτων μέσω του σταθμού μεταφόρτωσης στο Χιτακό. Ο κ. Μαστροκούκος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι από τον Ιούνιο έχει σταματήσει η λειτουργία του παλιού χώρου, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει αισθητά η κατάσταση στην περιοχή. Παράλληλα, διέψευσε ότι τα απορρίμματα που προορίζονται για την ΚΟ καταλήγουν στην παλιά χωματερή. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υιοθέτησε την Κάλυμνο, υπήρξε συμπαραστάτης και προχώρησε σε μια καλή πολιτική σχέση, όπου προσπαθούμε από κοινού να δώσουμε λύση σε άλλη τα προβλήματα πολλών ετών, τόνισε ο κ. Μαστροκούκος. Την ικανοποίησή του για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείων και Περιφερειάς Νοτιού Αιγαίου, που ανοίγει το δρόμο για την αποκατάσταση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης. Όπως ανέφερε, για να φτάσει τη δικασία στο στάδιο της υπογραφής, χρειάστηκε να ξεπεραστούν σειρά νομικών και διαδικαστικών ζητημάτων, γεγονός που καθυστέρησε την έναρξη του έργου. Η επίλυση των εκκρεμωτήτων, ωστόσο, επιτρέπει πλέον να προχωρήσει ένα έργο που θεωρείται κομβικής σημασίας για το ιστορικό κτίριο που στεγάζει τις δικαστικές υπηρεσίες της Ρόδου. Απαλλαγή από τον ένφια για την πρώτη κατοικία προβλέπεται πλέον σε επιπλέον οικισμούς της Ρόδου στο πλαίσιο της διεύρυνσης του μέτρου για περιοχές με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους. Στην νέα λίστα εντάσσονται το Φαλιράκι, τα Σγούρου, τα Μαριτσά και η Λάρτος, προσφέροντας φορολογική ανάσα στους ιδιοκτήτες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Σημαντική φορολογική ελάφρυνση έρχεται και για τους ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας στη Σκάλα Πάτμου. Το παραδείγμα της στήλου στη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση παρουσίασε στη ΔΕΘΗ Δήμαρχος Μαρία Καμά, αναδεικνύοντας τις λύσεις που εφαρμόζονται σε ένα μικρό ακριτικό νησί για την εξοικονόμηση και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Στην ομιλία της για την κλιματική ουδετερότητα και την κυκλική οικονομία, αναφέρθηκε στις δράσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ιδιαίτερη θέση είχε το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos, μέσω του οποίου άλλαξε ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων. Την άμεση διερεύνηση καταγγελίας για τον τρόπο λειτουργίας του ξενώνα φιλοξενίας συνοδών ασθενών του νοσοκομείου Ρόδου, ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης με παρέμβασή του στη Βουλή. Αφορμή στάθηκε περιστατικό με σύζυγο ασθενούς που μεταφέρθηκε από την Κάσο στη Ρόδο με σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με καταγγελία των Δωδεκανησιακών Ομοσπονδιών, η γυναίκα αρχικά αναγκάστηκε να παραμείνει σε καρέκλα του νοσοκομείου, ενώ στη συνέχεια, παρότι της παραχωρήθηκε δωμάτιο στον ξενώνα, το βρήκε κλειδωμένο λίγες ημέρες αργότερα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε έμπρακτη στήριξη των νέων οικογενειών προχωρά ο Δήμος Νησίρου, καθιερώνοντας εφάπαξ βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί. Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορά οικογένειες που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Νησίρου. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 21χρονη μεδαπή σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Ρόδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα οδηγούσε μοτοσυκλέτα με κατεύθυνση προς την οδό Παλαιολόγου και την Εθνικής Αντιστάσεως, έχοντας ως συνεπιβάτηδα μια 27χρονη φίλη της. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της 21χρονης. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, μεγαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερα και άφεσε ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις φλέτες ημών, και εμείς ενέγγισμα σε σπρασμών, αλλά ρίσε εμάς από τον πονηρό.

Καλημέρα, καλή δύναμη. Ανοίγουμε μικρόφωνα. Είμαστε ζωντανά στο ραδιόφωνο Κόσμος. Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά μετά τις 7. Ο Λοΐζος είναι κοντά σας. 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν. Πάμε προς τα μέσα του Σεπτέμβρη. Σιγά σιγά να φεύγουν και τα θερμά εκεί πέρα κύματα αέρος, τα οποία μας έχουν κουράσει νομίζω. Θέλουμε λίγο τη δροσούλα. Σήμερα μάλλον η μέρα θα είναι πιο δροσερή. Καλοκαιρινός όμως θα παραμείνει ο καιρός, με λαμπερό ήλιο σε όλη τη Ρόδο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 25 βαθμούς και το μεσημεράκι 31 με 32. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 από φορ. Τιμάται η μνήμη των Αιακείων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννη σήμερα, των γονέων της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβαστιανού, Σεβυριανού. Οπότε λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ιωακείμ, χρόνια πολλά στην Άννα και φυσικά στον Σεβυριανό. Το 1828 έχουμε την γέννηση ενός γίγαντα της λογοτεχνίας σαν σήμερα. Γεννιέται ο σπουδαίος Ρώσος συγγραφέας Λέων Τολστόι, δημιουργός αριστουργημάτων όπως το «Πόλεμος και ειρήνη», αλλά και η Άννα Καρενίνα. Το 1922 τα τουρκικά στρατεύματα υπό τον Μουσταφά Κεμάλ εισέρχονται σαν σήμερα στην Σμύρνη. Ακολουθεί η πυρπόληση της ελληνικής και αρμενικής συνοικίας και ο βίαιος ξεριζωμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Δυστυχώς είναι μια μαύρη μέρα για τον ελληνισμό.

Λοιπόν, να μείνουμε λίγο σε αυτό το ιστορικό γεγονός, έτσι να ξέρουμε τι συνέβη. Η ενδυνάμωση του Κεμάλ και η επικράτηση του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος δεν ήταν τυχαία. Βασίστηκε σε ένα συνδυασμό γεωπολιτικών συμφερόντων, ξένης στρατιωτικής και οικονομικής ενίσχυσης, αλλά και τραγικών ελληνικών λαθών. Ο μεγαλύτερος και πιο καθοριστικός υποστηρικτής του Κεμάλ υπήρξε η Σοβιετική Ένωση του Βλαντιμίρ Λένιν. Οι Μπολσεβίκοι έβλεπαν τον Κεμάλ ως έναν αντιμπεριαλιστή σύμμαχο που θα εμπόδιζε τις δυτικές δυνάμεις, τη Βρετανία και τη Γαλλία, να ελέγξουν τα στενά αλλά και τον Κάφκασο. Η Σοβιετική Ένωση αναγνώρισε επίσημα την κυβέρνηση της Άγκυρας το 1921 και έστειλε στον Κεμάλ πάνω από 10 εκατομμύρια χρυσά ρούβλια, δεκάδες χιλιάδες τουφέκια, εκατοντάδες πολυβόλα, πυροβόλα, πυρομαχικά, ακόμα και τον εξοπλισμό για τη δημιουργία δύο πυρητιδοποιείων. Αν και η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία ήταν σύμμαχοι της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συμμαχία αυτή κατέρευσε γρήγορα λόγω των αντικρουόμενων συμφερόντων. Η Ιταλία ήταν έξαλλη με την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, καθώς ήθελε η ίδια την περιοχή. Από το 1919 διοχέτευε μυστικά όπλα στον Κεμάλ, ενώ όταν αποχώρησε από την Αντάλια το 1921, έδωσε όλο τον στρατιωτικό εξοπλισμό της στους Τούρκους. Η Γαλλία. Οι Γάλλοι υπέγραψαν το σύμφωνο Άγκυρας τον Οκτώβριο του 1921, μια ξεχωριστή ειρήνη με τον Κεμάλ, και αποχωρούν από την Κιλικία και του παραδίδουν τεράστιες ποσότητες πολεμικού υλικού, πάνω από 100.000 στολές, όπλα και πυρομαχικά. Παράλληλα, γαλλικές και ιταλικές τράπεζες χρηματοδοτούσαν το κεμαλικό καθεστώς. Το Νοέμβριο του 1920, στις ελληνικές εκλογές, ιτάται ο Ελευθέριος Βενιζέλος και επιστρέφει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Οι δυτικές δυνάμεις, ειδικά η Γαλλία και η Βρετανία,

συνέστημα, παρουσιάζοντας τον αγώνα του ως ιερό πόλεμο, τζιχάντ για τη σωτηρία της πατρίδος. Και εξαπέλυσε την επίθεσή του.

Τρία θεμελιώδη στρατηγικά και διπλωματικά λάθη σε σχέση με τη Ρωσία και με τους Μπολσεβίκους έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και οι επιλογές αυτές μετέτρεψαν την νεοσύστατη Σοβιετική Ένωση από πιθανό ουδέτερο παρατηρητή σε θανάσιμο εχθρό της Ελλάδας στη Μικρά Ασία. Ποιο ήταν το πρώτο? Η εκστρατεία της Ουκρανίας του 1919. Το μεγαλύτερο λάθος του Βενιζέλου ήταν η απόφαση να στείλει το πρώτο σώμα στρατού, περίπου 23.000 Έλληνες στρατιώτες, στη μεσημβρινή Ρωσία, στην Ουκρανία δηλαδή και στην Κριμαία, στις αρχές του 19, στο πλευρό των Γάλλων, για να καταστήλουν τη Ρωσική Επανάσταση και να ανατρέψουν τους Μπολσεβίκους. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο, σκεφτόταν ο Βενιζέλος, με αυτόν τον τρόπο να εξαγοράσει τη στήριξη του Γάλλου Πρωθυπουργού για τις ελληνικές διεκδικήσεις στη Θράκη και στη Σμύρνη. Το αποτέλεσμα, η εκστρατεία κατέληξε σε στρατιωτικό φιάσκο λόγω της κατάρρευσης του γαλλικού στρατού και οι Μπολσεβίκοι και ο Λένιν θεώρησαν την Ελλάδα εισβολέα και ορκισμένο εχθρό της σοβιετικής εξουσίας, στρέφοντάς τους κατευθείαν στην αγκαλιά του Μουσταφά Κεμάλ. Το δεύτερο ήταν η υποτίμηση της αντοχής των Μπολσεβίκων, το δεύτερο λάθος του Βενιζέλου. Όπως και οι περισσότεροι δυτικοί ηγέτες της εποχής, θεώρησαν ότι το καθεστώς του Λένιν ήταν μια προσωρινή παρένθεση που θα κατέρεε γρήγορα υπό την πίεση των λευκών τσαρικών και των ξένων επεμβάσεων. Πόνταρε τα πάντα στους δυτικούς συμμάχους, στην Αγγλία και στη Γαλλία, αγνοώντας το γεγονός ότι οι Μπολσεβίκοι εδραίωναν την εξουσία τους και έλεγχαν μια αχανή αυτοκρατορία με τεράστιους πόρους. Δεν φρόντισε να κρατήσει κανένα διπλωματικό κανάλι ανοιχτό με τη Ρωσία και τη Μόσχα, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στον Κεμάλ να παρουσιαστεί ως ο μόνος αντιυμπεριαλιστής παίκτης στην περιοχή. Στη Νότια Ρωσία, στην Οδυσσό, την Κριμαία και τον Κάφκασο ευημερούσαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία, ο ελληνικός πληθυσμός της περιοχής στοχοποιήθηκε άμεσα από τους Μπολσεβίκους ως αντιεπαναστατικός. Ακολούθησαν διώξεις, δημεύσεις περιουσιών και κύματα προσφύγων, καταστρέφοντας μία από τις πιο ακμάζουσες αιστείες του ελληνισμού της Διασποράς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τη σκοτεινή για την Ελλάδα περίοδο εκείνη και τα λάθη που έκανε ο Βενιζέλος σε σχέση με τους Ρώσους. Λάθη που θυμίζουν λίγο έτσι μερικά πράγματα και με το σήμερα, έτσι, και με τα λάθη και με τις αποφάσεις που παίρνονται σήμερα. Και τι εννοώ με αυτές? Εννοώ την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων και των διάβλων επικοινωνίας με την Ρωσία εκ μέρους της Ελλάδας και της κυβέρνησής μας και φυσικά την στρατιωτική βοήθεια που έχει παράσχει η χώρα μας στους Ουκρανούς του Ζελένσκι.

Λοιπόν, είχαμε ένα θανατηφόρο στην Ρόδο χθες, δυστυχώς. Σημειώθηκε όταν μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, στην οποία μετεπέβαιναν δύο γυναίκες υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η 29χρονη οδηγός, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η 27χρονη συνεπιβάτηδα και φίλη της. Φαίνεται, καμιά φορά, ξέρεις, οδηγάς στους δρόμους και φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Βλέπεις τους οδηγούς, τους ανθρώπους να βιάζονται, να τρέχουν, να θέλουν να προσπεράσουν σε δύσκολες καταστάσεις, σε δύσκολη φάση και να ρισκάρουν, ας το πούμε. Δηλαδή βλέπεις τον κόσμο στους δρόμους να μην έχει υπομονή, δυστυχώς. Και ειδικά στη Ρόδου Λίνδου. Και όλοι θέλουν πια να τρέξουν, να ανοίξουν γκάζι, να πάνε γρήγορα στις δουλειές τους. Το ίδιο συμβαίνει και ειδικά αυτή την ώρα, όταν υπάρχουν μερικοί που έχουν καθυστερήσει 1-2 λεπτά. Ειδικά αν είναι τίποτα μηχάνες, στρατιωτικοί ίσως, οι οποίοι τους βλέπεις με τα ρούχα, τα στρατιωτικά πάνω στις μηχανές και βιάζονται να πάνε στις μονάδες τους γιατί έχουν καθυστερήσει λίγο και πλακώνονται, ας το πούμε, προσπερνάνε εκεί που δεν πρέπει να προσπεράσουν, περνάνε από δίπλα σου με μια ταχύτητα που η μηχανή μου γκρίζει τρομοκρατώντας, είτε οδηγάς αυτοκίνητο είτε οδηγάς μηχανάκι. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό στις περιπτώσεις αυτές, όταν αρχίζει κανείς και το αντιλαμβάνεται, ας προσέχει, ας κόβει, να πηγαίνει σιγά σιγά. Μήπως και περάσει το κακό, ας το πούμε. Ένα μόνιμο κακό στους δρόμους του νησιού, της Ρόδου και όχι μόνο. Εργατικό ατύχημα είχαμε στον βιολογικό καθαρισμό της Ρόδου, στο ΒΙΟΚΑ, στον ταλαιπωρημένο ΒΙΟΚΑ. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα σε εγκαταστάσεις ζητά το εργατικό κέντρο της Ρόδου. Σημειώνεται ότι εργαζόμενος εργολάβου που είχε αναλάβει εργασίες υπέστη κάταγμα στο χέρι.

Λοιπόν, δειγματοληψίες σε 10 σημεία του δικτύου ίδρυυσης αλλά και στο βιολογικό στο Βόδι. Πραγματοποίησε το τμήμα Δημόσιας Υγείας 12 νήσου. Η περιφέρεια, διαβάζω στην Δημοκρατική, κινητοποιήθηκε με φόντο τα 851 περιστατικά γαστρεντερίτιδας του Αυγούστου, την ανίχνευση του ρονοϊού και την εισαγγελική έρευνα για τα λίμματα στη θάλασσα. Προχώρησε σε δειγματοληψίες από 10 σημεία του δικτύου ίδρυυσης για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, καθώς και από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων στην περιοχή Βόδι. Η παραγγελία για τη διενέργεια των δειγματοληψιών δόθηκε αρμοδίως την ίδια ημέρα σε μια κίνηση που έρχεται να απαντήσει σε δύο ανοιχτά και παράλληλα μέτωπα για την δημόσια υγεία στο νησί. Το πρώτο μέτωπο είναι η πρωτοφανής έξαρση της γαστρεντερίτιδας, η οποία με βάση το τελευταίο έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας της 2 Σεπτεμβρίου του 2026 έφτασε τα 851 περιστατικά, όχι μόνο τον Αύγουστο, μόνο τον Αύγουστο, χωρίς να συνυπολογίζονται τα παιδιατρικά κρούσματα. Το δεύτερο είναι η προκατακτική εξέταση που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για την ποιότητα των θαλασσίων υδάτων στο Βόδι πλησίων του υποθαλασσίου αγωγού βιολογικού, όπου διαδοχικές εργαστηριακές εκθέσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους κατέγραψαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Η κινητοποίηση της περιφερειακής υπηρεσίας αποκτά ως εκ τούτου ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αγγίζει ταυτόχρονα δύο ζητήματα. Το στοιχείο που ξεχωρίζει στην εξέλιξη αυτή είναι ο χρόνος. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έγγραφο του ΕΟΔΗ, το Τμήμα Δημόσιας Υγείας Δεκανήσου είχε ενημερώσει τον οργανισμό με έγγραφό του, που περιήλθε σε αυτόν 31 Αυγούστου, ότι δεν δύναται προς το παρόν να προβεί σε νέα δειγματοληψία νερού. Λόγω αδυναμίας του αρμόδιου χημικού εργαστηρίου. Ο ΕΔΔΗ από την πλευρά του είχε καταστήσει σαφές ότι η σύσταση για λήψη δειγμάτων από αντιπροσωπευτικά σημεία του δικτύου της πόλης, καθώς και από γεωτρήσεις τις πηγές και τις δεξαμενές που την υδροδοτούν, εξακολουθούσε να ισχύει και μάλιστα την είχε ενισχύσει, ζητώντας τα δείγματα να ελέγχονται εργαστηριακά και για νοροϊό. Έχει αρχίσει πια και αποκτά περίεργη τροπή το όλο θέμα, με την εμπλοκή και του ΕΟΔΗ και την αναζήτηση αυτού του περιβόητου νοροϊού, ο οποίος ενδεχομένως είναι υπέτειος ονοροϊός για γαστρεντερίτιδες.

Λοιπόν, είναι ένας πολύ μεταδοτικός ιός ο νοροϊός που αποτελεί την συχνότερη αιτία οξείας γαστρεντερίτιδας παγκοσμίως. Είναι συχνά γνωστός και ως ιώδη γαστρεντερίτιδα ή ίωση του εμετού. Εμφανίζονται ξαφνικά συνήθως 12 έως 48 ώρες μετά την έκθεση στον ιό, διαρκούν 3 ημέρες, περιλαμβάνει έντονη ναυτία, διάρρεια, στομαχικούς πόνους και κράμπες και χαμηλό πυρετό. Επίσης πονοκεφάλους και μυϊκούς πόνους. Μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα και απαιτείται πολύ μικρή ποσότητα ιών για να κολλήσει κανείς. Με άμεση επαφή από άνθρωπο σε άνθρωπο. Με μολυσμένα τρόφιμα, κατανάλωση τροφής νερού που έχει επιμολυνθεί. Συχνά ώρα... μολυσμένες επιφάνειες. Τίποτα, η αντιμετώπιση του περιλαμβάνει αναπλήρωση υγρών, ελαφριά διατροφή, ξεκούραση. Λοιπόν, αυτά. Ψάχνουν λοιπόν και για να δούμε τι αποτέλεσμα φέρει αυτή εδώ η ιστορία.

Πάμε λίγο στην εθνική επικαιρότητα, στην πολιτική. Στο επίκεντρο σήμερα βρίσκεται η επίσημη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Χελέξπο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καθιερωμένη περιοδία στα περίπτερα της έκθεσης και τη μεγάλη διακαναλική συνέντευξη τύπου, όπου θα εξειδικεύσει την πρότασή του για την οικονομία. Οπότε σήμερα θα φάμε Τσίπρα στα Δελτία Ειδήσεων. Θα έχει γέλιο η ημέρα. Μητσοτάκης από Αίγυπτο. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Τουρκία για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μετά από την κλιμάκωση της ρητορικής των Τούρκων. Ο Πρωθυπουργός έφερε για παράδειγμα τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ, επισημαίνοντας ότι απέδειξε στην πράξη πως η οριοθέτηση μπορεί να επιτυχάνεται με διάλογο και τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Όπως είπε, η συμφωνία απέδειξε ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία εποφελείς συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Προανήγγειλε παράλληλα νέες ελληνικές πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Η σταθερότητα της Αιγύπτου, τόνισε, είναι κρίσιμη για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και αναφέρθηκε στον ρόλο Ελλάδας και Κύπρου στην αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρώπης με την Αφρική μέσω Αιγύπτου, σημειώνοντας ότι δύο χώρες πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια για τη σύναψη της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Ενώ τόνισε επίσης ότι μια ισχυρή σχέση Ευρώπης-Αιγύπτου αποτελεί επένδυση στη σταθερότητα και στην ευημερία της κοινής μας γειτονιάς. Στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο project, το project Greggy, το οποίο είναι η πόντιση ενός καλωδίου που θα μεταφέρει καθαρή ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται μέσω φωτοβολταϊκών και αιωλικών πάρκων στην Αίγυπτο, και θα μεταφέρεται στην Ελλάδα μέσω του καλωδίου, όπου εδώ στην Ελλάδα αυτό το ρεύμα θα γίνεται καθαρό υδρογόνο, πράσινο υδρογόνο 2 μέσω εργοστασίων υδρόλυσης, και από εκεί και πέρα το υδρογόνο θα στέλνεται στην Γερμανία και στα βόρεια κράτη της Ευρώπης. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο θα επωφεληθεί η χώρα μας από αυτήν εδώ τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Δηλαδή, η εποχή του φυσικού αερίου τελειώνει και πάμε πια στην εποχή του υδρογόνου που ξεκινάει από το 2030. Ο Σίση από την πλευρά του τόνισε ότι είναι πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας αυτή εδώ, η τριμερής, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Στάθηκε ιδιαίτερα στην διάσταση της ασφάλειας και της άμυνας. Περίεργο, η τριμερής εταιρική σχέση, δήλωσε, περιλαμβάνει το συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Η σταθερότητα και η ασφάλεια οφείλουν να εδράζονται στη σταθερή δέσμευση των χωρών για την προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τη στήριξη των εθνικών θεσμών και το σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών, πρόσθεσε. Επανήλθε στο περιφερειακό αποτύπωμα της Τριμερούς, λέγοντας ότι αυτό που ενώνει Ελλάδα και Αίγυπτο είναι η κοινή βούληση για να οικοδομήσουμε ένα περιφερειακό πρότυπο βασισμένο στη σταθερότητα και την ανάπτυξη, που θα προσφέρει πρακτικές λύσεις. Υπογράμμισε τη δέσμευση των τριών χωρών για περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου και ενίσχυση των μηχανισμών του. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Greggy πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενέργειας ολοκλήρωσης, ενώ αναφέρθηκε και στις προοπτικές επενδυτικής συνεργασίας στην τεχνολογία και τον τουρισμό.
Για τη Γάζα επανέλαβε τη θέση της Αιγύπτου υπέρ μιας δίκαιης συνολικής ειρήνης και της δημιουργίας ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου του 1967. Και ενώ από την πλευρά της Κύπρου ο Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο πρόεδρο για την διαχρονική στήριξή του στην προσπάθεια επανένωσης της Κύπρου.

0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για μια πρώτη ενημερωτική καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε μερικά πράγματα πιο αναλυτικά.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην επικαιρότητα. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Και είχαμε χθες τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν Τραμπ. Η Ρωσία λέει δεν έχει εχθρικά σχέδια, διεμήνυσε ο Πούτιν απέναντι στην Ευρώπη. Πάμε να ακούσουμε.
1: Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στα σενάρια περί επίθεσης στην Ευρώπη.
2: Και σε αυτό. Πάντως, σύμφωνα με τον Γιούρι Οσάκοφ, τον σύμβουλο για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, οι δύο άντρες είχαν μια θετική και επικοδομητική συνομιλία, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα. Σύμφωνα πάλι με τον κύριο Οσάκοφ, ο Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά επιθετικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Έδωσε την δική του εκτίμηση για όσα συμβαίνουν στο πεδίο της μάχης και είπε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν νωρίτερα οι εχθροπραξίες. Την ίδια ώρα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση να αγοράσει κρίσιμα εξαρτήματα για συστήματα εράμινας Patriot από την επόμενη δόση των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ κλείνοντας να σου πω, και ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας είπε ότι συνάπτονται συμφωνίες με τους συμμάχους για την προμήθεια περίπου 1.000 πυράβλων Patriot.
0: Λοιπόν, αυτά από την συνομιλία τους. Καταλαβαίνετε τώρα ότι ο Τραμπ προσπαθεί να κλείσει την πληγή του Ουκρανικού. Οι Ευρωπαίοι δεν υπάρχουν σε αυτήν εδώ την ιστορία. Απλά προετοιμάζονται τους λαούς τους στην κοινή γνώμη και απειλούν την Ρωσία με πόλεμο, την ώρα που οι λαοί, που ο λαός της Γερμανίας τουλάχιστον, τραβάει το χαλί σε αυτήν εδώ την πολιτική στον Μέρτς και ανεβάζει την ακροδεξιά, η οποία έχει πιο φιλικές βλέψεις με την Ρωσία, τουλάχιστον στα λόγια, έτσι. Και ερχόμαστε λίγο στα δικά μας, όπου απέναντι η Τουρκία έχει χάσει τον έλεγχο όσον αφορά τουλάχιστον τη ρητορική, με απειλές κατά της χώρας μας και διάφορα άλλα. Η Ελλάδα λέει είναι πληρωμένος δολοφόνος του Ισραήλ.
1: Όσοι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, ακραίο, με προσωπικά επιθετικά χαρακτηριστικά και επιθέσεις προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με μια ρητορική που είναι εκτός ορίων.
3: Ναι, πρώτα απ' όλα να πω, Εύα, ότι όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια αντίδραση ούτε σε επίπεδο επίσημο, αλλά ούτε και σε επίπεδο τύπου. Σιγά σιγά αρχίζουν να βλέπουν ότι έγινε σήμερα αυτή η τριμερής, αλλά δεν έχουμε κανένα σχόλιο και κάποια αντίδραση μέχρι στιγμής όσον αφορά αυτά που διαδραματίζονται στην Αίγυπτο. Αλλά ο τουρκικός τύπος, μπορώ να πω, ότι σήμερα έχει στρέψει ξανά το βλέμμα του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λαύρος εμφανίζεται και σήμερα μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού για τα 12 μίλια και οι ακρότητες δίνουν και παίρνουν στην κυριολεξία όμως, γιατί τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης πατούν πάνω στην προειδοποίηση Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν θα παρακολουθεί από την κερκίδα, όπως είπε χθες μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι βαρύς χαρακτηρισμοί, οι προσωπικές προσβολές, ακόμη και η χειδαιότητα κατά του προσώπου του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζεται από τον τουρκικό τύπο ως ένας πληρωμένος εκτελεστής, όπως λένε, του Ισραήλ, ενώ η Γενής Αφάκ, η οποία γνωρίζουμε, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα, η εφημερίδα του Παλατιού, σήμερα επιλέγει διαφορετικό όπλο, ανοιχτή χλέβη και προσωπική απαξίωση. Ο Μητσοτάκης την είδε μάγκας, γράφει, πήραν τα μυαλά του αέρα και μιλάει και προειδοποιεί για καταστροφή της Ελλάδας εάν προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Τώρα, το μήνυμα που περνάει ο τουρκικός τύπος στην τουρκική κοινή γνώμη είναι συγκεκριμένο, ότι ο Μητσοτάκης προκαλεί την Τουρκία και ότι ο Μητσοτάκης θέλει πόλεμο. Έτσι, από την επίσημη έμεση προειδοποίηση που είχαμε του
1: μιλάμε για μια πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας.
3: Στην Ελλάδα, να το πούμε αυτό παρά μόνο τη φωτογράφηση, σήμερα έχουμε περάσει στην επιθετική, απαξιωτική και απειλητική ρητορική του φιλοκυβερνητικού τύπου, και σήμερα ειδικά η αντιπαράθεση στόχευσε προσωπικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και συνολικά όμως θα λέγαμε ότι το κλίμα είναι εξαιρετικά φορτισμένο και συνεχώς προειδοποιούν τα μέσα ενημέρωσης και αναλυτές με απάντηση επί του πεδίου.
1: Μάλιστα, το κλίμα μυρίζει μπαρούτι συνεχώς. Το οικοδομούν καθημερινά οι Τούρκοι, είτε με δηλώσεις του ίδιου του Ερντογάν, αξιωματούχων, αλλά και του τουρκικού τύπου. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Okay, προεκλογική περίοδος είναι τώρα και για την Τουρκία. Όπου να είναι θα έχουν εκλογές απέναντι. Όσο θα πηγαίνουμε προς αυτές, εννοείται ότι θα κλιμακώνουν τη ρητορική τους για να συσπυρώσουν τον εθνικισμό τους γύρω από τον Ερντογάν. Τρέφονται από αυτό οι Τούρκοι και ο λαός τους. Εμείς πρέπει να είμαστε ισχυροί για να μπορούμε να έχουμε δύναμη αποτροπής. Και ο Θεός βοηθός.

Χθες η Ελλάδα υπέγραψε και για τις δύο φρεγάτες Φρεμ Μπεργαμινή. Στην Ιταλία έρχονται ακόμη δύο φρεγάτες, οι οποίες είναι σχεδόν άμεσα παραδοτές, δηλαδή 27-28 θα τις έχουμε και 400 εκατομμύρια θα κοστίσουν, δηλαδή σε τιμή ευκαιρίας.

Προσπαθεί λοιπόν η Ελλάδα να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή και θωρακισμένη γίνεται. Αλλά ο μεγάλος κίνδυνος, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον Φλωρίδη, φυσικά και με τους Ζωτάκη, αλλά ο Φλωρίδης χθες το είπε πολύ, πολύ ομά και κοινικά, ότι σε περίπτωση που υπάρξει πολιτική αστάθεια στη χώρα και δεν υπάρχει κυβέρνηση ισχυρή σε αυτές εδώ τις εκλογές που θα έρθουν, να είστε βέβαιοι, λέει, ότι οι γείτονες, οι απέναντι, θα μας την πέσουν 100%.

Έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πολεμά από τα δεξιά την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση η οποία δεν αφήνει την πατρότητα των ιδεών της, της Νέας Δημοκρατίας και της ιδεολογίας της στην διάθεση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος θέλει να είναι στην επικαιρότητα και στην πολιτική σκηνή της χώρας. Επιμένει ο κύριος Σαμαράς, προσπαθεί να φτιάξει το κόμμα του. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να το κάνει, δεν έχει τη δύναμη να κάνει κόμμα και δεν έχει τα στελέχη για να μπορέσει να το στήσει και γι' αυτό δεν το έχει ανακοινώσει ακόμη. Αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο να εμφανιστεί και ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος την άλλη εβδομάδα αποφυλακίζεται κατά πάσα πιθανότητα. Και ο οποίος δηλώνει πολιτικά παρόν. Τώρα, με ποιο σχήμα και πώς θα κατέβει στην ελληνική σκηνή ο Κασιδιάρης είναι ένα ερώτημα. Φήμες θέλουν τον αδερφό του, του Ηλία Κασιδιάρη, να κάνει κόμμα. Οπότε λοιπόν θα υπάρχει ένας Κασιδιάρης. Αυτός δεν θα είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, θα είναι ο αδερφός του, ο οποίος λογικά, εάν ισχύουν αυτές εδώ οι πληροφορίες, θα εμφανιστεί.

0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα του ραδιοφωνικού μας μαγκαζίνο, 55 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Καλημέρα σε όλους, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τετάρτη. Μείνετε συντονισμένοι, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Επιστρέφω αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με τον Παναγιώτη Κικιδόπουλο. Θα είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να δούμε και μερικά τοπικά σοβαρά θέματα.
1: Κόσμος 938.
2: Ο Κοτσόβολος στη Ρόβα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
3: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
4: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
3: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
3: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
4: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
3: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: καλημέρα και πάλι. Καλή δύναμη σε όλους εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος. Πάμε για τη δεύτερη ραδιοφωνική μας ώρα. Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, υπομονή. Θα περάσει και αυτή η εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ρε Παναγιώτη, τι γίνεται, γιατί να μην είναι κάθε μέρα Σαββατοκύριακο, ρε φίλε. Γιατί να μην είναι κάθε μέρα Κυριακή. Και Παρασκευή, η Πέμπτη. Και η Πέμπτη ωραία μέρα. Και η Παρασκευή καλή είναι. Αλλά η Δευτέρα, η Τρίτη και η Τετάρτη είναι, ρε παιδί μου, κουραστικές ημέρες.
1: Εντάξει, εσύ επειδή είσαι στριμωγμένος, γι' αυτό, ενώ εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Άρε φίλε.
1: Πώς.
0: Εσύ είσαι συνταξιούχος, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Που θα πάρεις και το 500άρικο τώρα από το Μητσοτάκι.
1: Τι λες, δεν το άκουσα, θα πάρω κι εγώ.
0: Πώς θα τα πάρεις. Όλοι οι συνταξιούχοι δεν θα πάρουν το δώρο, κάτι παρά. Όχι, οι δημόσιοι θα πάρουν το 500άρικο, ξέχασα. Κάτι θα πάρει.
1: Ένα ευρώ την ημέρα, καλό είναι. Καλό είναι.
0: Θα πάρει γύρω στα 4 εκατοστάρικα το χρόνο.
1: Το χρόνο, ένα ευρώ την ημέρα, κάπου εκεί έρχεται. Εντάξει.
0: Εντάξει, καλό είναι. Μια χαρά είναι.
1: Καλό είναι.
0: Είναι. Ταΐζει, ξέρω εγώ, μία γάτα. Δύο γάτε ταΐζει.
1: Ταΐζει. Ένα ευρώ την ημέρα, τόσο πάει.
0: Σου ταΐζει δύο γάτε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, γιατί ρε Παναγιώτη, σε χαλάει.
1: Όχι, δεν με χαλάει καθόλου.
0: Πόσο έχει ανέβει η σύνταξή σου από τότε που ανέλαβε ο Μητσοτάκης στη χώρα?
1: 12 ευρώ.
0: Από τότε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήτανε 12.
1: Από το 12.
0: Από το 12.
1: Βγήκα, ήτανε 40.
0: Ένα ευρώ κάθε χρόνο, τι άλλο θες?
1: Μπράβο, ένα ευρώ κάθε χρόνο. Μεγάλη δουλειά.
0: Είσαι, μια χαρά είσαι. Ναι, αλλά θα σου δώσει τώρα, δεν ισχύει αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι να μου δώσει, τι, πού,
0: κάτι πόσα. Κάτι θα πάρετε, δεν γίνεται, κάτι θα σου δώσει. Θα πάρεις 50 ευρώ παραπάνω τώρα, κάτι θα καταργήσει από αυτό που έκανε ο Κατρούγκαλος. Τέλος πάντων.
1: Δεν τα ξέρουμε αυτά, υψηλά γράμματα.
0: Ναι. Πώς τον είδες τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ?
1: Κοίταξε, ο Μητσοτάκης έχει τη δική του προσωπικότητα. Έχει, βλέπεις ότι μιλάει μια-δυο ώρες χωρίς να έχει κείμενο μπροστά του. Οπότε ο άνθρωπος τα έχει μέσα στο μυαλό του. Τώρα αν κάποιος δεν αρέσει αυτά που έχει μέσα στο μυαλό του, δεν θα τους αρέσει και ποτέ. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπεις τη διαφορά του εγκεφάλου. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω πόσο είναι, 55-60 είναι, πόσο είναι ο Μητσοτάκης?
0: Κάπου εκεί.
1: Μπορεί να μιλάει για όλα τα θέματα χωρίς να φοβάται να πει τίποτα λάθος. Αυτό σημαίνει ότι τα έχει εμπεδωμένα στο κεφάλι του και μιλάει επί μία ώρα χωρίς να γυρίσει τίποτα κάτω να δει. Αν κάποια φορά γυρίσει κάτω είναι για να αλλάξει θέμα. Πάντως εγώ το βλέπω τον Μητσοτάκη να σαρώσει πάλι. Έτσι έχω την εντύπωση, γιατί δεν βλέπω και κανέναν άλλο ο οποίος να μπορεί να του βγει και να μας συγκινήσει.
0: Κοίταξε, είναι γεγονός ότι αυτή εδώ η παρουσία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δείχνει έναν πρωθυπουργό ο οποίος επενδύει πάνω στην ειλικρίνεια κυρίως.
1: Εντάξει, αυτό το βλέπεις εσύ, αλλά έχει άλλους οι οποίοι δεν το θεωρούν αυτό. Αλλά ας μου βρουν και έναν άλλον ο οποίος δεν είναι καλύτερα από αυτόν.
0: Δεν υποσχέθηκε και δεν έταξε στον ελληνικό λαό πράγματα που δεν μπορεί να κάνει και απευθύνθηκε με σε εισαγωγικά τιμιότητα, δηλαδή χωρίς υπερβολές, στον μέσο Έλληνα ψηφοφόρο, σοβαρό και λογικό άνθρωπο, ζητώντας του να τον εμπιστευτεί για μία ακόμη τετραετία. Δύσκολο εγχείρημα, δεν το έχει κάνει άλλος, να μείνει πρωθυπουργός τρίτη τετραετία σε μία χώρα. Και για να το πετύχει αυτό, επενδύει στην ειλικρίνεια και στην αλήθεια. Στην αληθινή σχέση του με τους πολίτες. Αναγνωρίζοντας λάθη, μη διορθώνοντας όμως κάποια εξ αυτών, προσπαθώντας να καλύψει καταστάσεις και όντας μη απολύτως όμως ειλικρινής, γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορεί να πει ο Μητσοτάκης για το καλό της χώρας, τα οποία πίσω συμβαίνουν και δεν λέγονται πιέσεις κτλ. Κτλ.
1: Εντάξει.
0: Ήταν μια καλή παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού σε σχέση δηλαδή με αυτό με την αντιπολίτευση, όπως το είπες.
1: Είπες προηγουμένως ότι δεν προσέχει, δεν έχει, γιατί δεν μπορεί να δώσει, γιατί δεν μπορεί να φέρει σε πάλι μια δύσκολη κατάσταση την Ελλάδα με τις παροχές. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει ένα τεράστιος πληθυσμός και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι με Νέα Δημοκρατία ή δεν χωνεύουν το Μητσοτάκη και λένε για τους εργολάβους και για τους ολιγάρχες και για τους πλούσιους έχει. Αυτό λένε αυτοί.
0: Εντάξει, αυτοί
1: αυτό
0: λένε.
1: Είναι το αφήγημά τους.
0: Okay.
1: Όσοι τους πιστεύουν,
0: αυτό το λέει ο Τσίπρας κυρίως.
1: Ο Τσίπρας, όχι μόνο ο Τσίπρας, όλοι. Εγώ ό,τι διαβάζω στο Facebook, συνήθως το 70% βγαίνουν αυτοί που είναι εναντίον του Μητσοτάκη, ίσως εμείς που διαβάζουμε να αλλάξουμε γνώμη.
0: Εγώ πάντως από ό,τι είδα, όλες τις παροχές του τις δίνει στους πιο ασθενείς αυτής εδώ της χώρας.
1: Δηλαδή, έτσι το είδες εσύ, βλέπεις.
0: Βέβαια. Μα έτσι είναι. Όταν σου λέει
1: άλλοι
0: ότι
1: έχουν άλλο φακό, δεν το βλέπουν έτσι.
0: Όταν σου λέει ότι μέχρι 20.000 ευρώ οι αγρότες θα είναι αφορολόγητοι, τώρα πού δίνει τα λεφτά δηλαδή στους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες,
1: θα βγει ο άλλος και
0: στις πολύτεκνες οικογένειες.
1: 20.000 δηλαδή, είναι πολύ λίγα.
0: Δεν είναι λίγα για τους αγρότες. Μιλάμε τώρα, η περισσότερη αγροτιά είναι σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή τους έδωσε αφορολόγητο.
1: Αν έχει 2-3-4 παιδιά, δεν βγαίνει με 20.000. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Ποιος βγαίνει με 20.000 ευρώ αν έχεις και ένα παιδί αν έχεις?
1: Δεν βγαίνει. Ναι. Οπότε έχει ένα σημείο να μπορούν να αντιδράσουν κάποιοι στα 20.000 αφορολόγητα.
0: Τέλος πάντων, δύο δις
1: είναι,
0: έδωσε.
1: Είναι θέμα πώς το βλέπει.
0: Έδωσε δύο δις από τα πλεονάσματα του κράτους. Και εντάξει, εγώ πιστεύω είναι αυτό που λέμε, ότι ξέρεις κάτι, όλα αυτά εδώ, δηλαδή ακολουθεί την τακτική λίγο σε πολλούς, από λίγο σε πολλούς. Και στο τέλος αυτό εδώ είναι μια σταγόνα, στο πούμε, μια ψυχάλα στην έρημο. Δεν φτάνει. Είπα, οι Έλληνες για να χορτάσουν θέλουν πολλά, αλλά okay, τι να κάνουμε, η χώρα δύσκολο, είναι μια υποχρεωμένη χώρα. Έχουμε μπροστά μας ακόμα πολλή ανηφόρα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο ένας που δεν είναι Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει με τα δύο δις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι 7 δις δίνει στους εργολάβους με τις απευθείας αναθέσεις και τα λοιπά. Δηλαδή βγάζουν αυτοί οι λογιστάδες.
0: Δεν είναι
1: Facebook
0: έτσι απλό, γιατί μέσα σε αυτά
1: καναλιών, άλλα πράγματα.
0: Μέσα σε αυτά εδώ προσμετράνε τις απευθείας αναθέσεις κατά τη διάρκεια των φυσικών καταστροφών και κατά τη διάρκεια έκτακτων αναγκών, που πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και γίνονται. Και αν δεν γινόντουσαν αυτά και γινόντουσαν με διαγωνισμούς, δεν θα γινόντουσαν ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, τώρα όλο αυτό εδώ εννοείται ότι η αντιπολίτευση το παίρνει και κάνει και κάνει την τρίχα τριχιά. Αλλά η ουσία είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια ενός νέου παραστρατήματος. Δεν έχει την πολυτέλεια ενός ακόμη λάθους. Δεν έχει την πολυτέλεια να μάθουν πάνω στο κασίδι το κεφάλι πολιτική και άσκηση εξουσίας οι διάφοροι επίδοξοι μνηστήρες της.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια η χώρα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Είναι μια χώρα η οποία είναι υπερχρεωμένη και κάθε λάθος θα κοστίσει πάρα πολύ. Και πλέον έχει γίνει έτσι το παγκόσμιο κατεστημένο και σύστημα, και είναι τόσο περίεργο, πολύπλοκο. Εδώ πέρα βλέπεις Αμερικανούς να χαίρονται που στη Γερμανία κερδίζουν οι φιλορώσοι ακροδεξιοί. Δηλαδή έχει γίνει τόσο περίεργο όλο το σκηνικό που δεν σηκώνει πια πειράματα. Πώς να το κάνουμε? Και αυτό το αντιλαμβάνονται οι Έλληνες ψηφοφόροι και πολίτες, τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι, της κοινωνίας. Και σε αυτό το ποσοστό δείχνει

0: Εγώ πάντως δεν ξέρω ένα πράγμα με τα γυαλιά που βλέπουμε εμείς. Τα βλέπουμε όλα σωστά. Αυτό το πράγμα το οποίο και σχολιάζουν και οι ξένοι και ειδικά οι Τούρκοι έχουν μία απορία. Μία χρεωμένη χώρα, μία χώρα που καλά καλά μαζεύει λίγα δισεκατομμύρια το χρόνο για να ξοφλήσει τα χρέη της, μπορεί και αγοράζει τεράστιο πολεμικό υλικό. Να τώρα είχαμε πάρει τώρα από τους Ιταλούς. Κάποια σκάφη.
1: Παίρνουμε τώρα δύο νέες φρεγάτες.
0: Λοιπόν, πιθανόν μέσα στο 7 να έρθουν άλλες δύο μπελαρά. Οπότε 4 μπελαρά. Αυτά απορούν οι Τούρκοι απέναντι. Πώς γίνεται μια χώρα χρεωμένη που διαμαρτύρονται οι συνταξιούχοι, διαμαρτύρονται τα νοσοκομεία, διαμαρτύρονται...
1: Σήμερα είναι ο Τσίπρας τώρα στη ΔΕΘ.
0: Λοιπόν, πώς γίνεται και αυτή η χώρα έχει λεφτά και αγοράζει.
1: Πώς να μην αγοράζει, αφού είναι μια πλούσια χώρα η Ελλάδα όσον αφορά την παραγωγή της. Εδώ μας έχει βλέπεις ότι έχουμε, ότι τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα, αλλά και αυτό το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης στο τέλος έχει όφελος. Γιατί μπορεί να έχουν ιδιωτικοποιηθεί λιμάνια, αεροδρόμια και ένα σωρό υποδομές κρατικές και να μην λειτουργούν υπό τον κρατικό μανδύα, αλλά ξέρεις, η ιδιωτικοποίησή τους τα έχει αναπτύξει και η ανάπτυξή τους έχει φέρει παραγωγή που μπορεί να κερδίζουν οι ιδιώτες, αλλά φορολογούνται από το κράτος.
0: Ακριβώς, εισπράττει κάποια φορολογία.
1: Βέβαια, και το κράτος εισπράττει ένα 25% για πλάκα, συν τις θέσεις εργασίας, συν, και όλα αυτά εδώ είναι ένα όφελος μεγάλο που ενδεχομένως να είναι και μεγαλύτερο από αυτό που ήταν όταν ήταν κρατικά. Και αυτό εδώ προσμετράται, δηλαδή είναι σημαντικό όφελος.
0: Είναι απλό.
1: Τελικά.
0: Είναι απλό να σκεφτείς ότι έχεις μία επιχείρηση τεράστια, αλλά δεν έχεις ικανά στελέχη να τη λειτουργήσουν. Τι σε συμφέρει λοιπόν, την νοικιάζεις την επιχείρηση
1: ή την πουλάς και εισπράττεις την νοικιάζεις.
0: Εισπράττεις το φόρο και εισπράττεις το νίκιο. Διότι ο άλλος που είναι ικανός και δεν έχει μέσα τροκτικά, γιατί το κράτος όπου και να έκανε κάτι είχε τροκτικά.
1: Βέβαια.
0: Τρώγανε.
1: Βέβαια.
0: Και στο τέλος μπορεί η επιχείρηση, αυτή η δημόσια επιχείρηση, να χρωστούσε ή να έμπαινε
1: να
0: μέσα.
1: Να σέβαζε και μέσα.
0: Τώρα όπως, τι κάνει.
1: Όπως γινόταν με τη ΔΕΗ, Παναγιώτη.
0: Με τη ΔΕΗ και με την Ολυμπιακή και, βγαίνουνε... και με τον ΟΤΕ και με όλους αυτές οι υπηρεσίες.
1: Και τώρα η ΔΕΗ πετάει.
0: Μπαίνανε μέσα. Γιατί κλέβανε τα τροκτικά. Αυτός είναι, τι να κάνουμε. Δηλαδή, α, κατηγορήσουμε τον εαυτό μας ότι δεν βουτάμε μόλις βρούμε. Άμα είναι ανοιχτός ο τενεκές, όλοι θα αρπάξουν το τυρί. Οπότε τι λέει, το δίνει στον ιδιώτη τον τενεκέ και του λέει, εγώ θα παίρνω φόρο από αυτό που πουλάς εσύ. Οπότε έχει μια σιγουριά το κράτος ότι θα πάρει αυτά από τα αεροδρόμια, αυτά από τα λιμάνια, αυτά από τη ΔΕΗ, αυτά από το ένα από το άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο εγώ αντιλαμβάνομαι, δηλαδή πιθανό ένας θα πει δεν είναι αυτά σωστά που λες, δεν έχει καμία σχέση με την οικονομία και η οικονομία θέλει άλλα μέτρα, άλλο χειρισμό και ο καθένας έχει τη δική του αφήγηση. Εγώ όπως τα βλέπω, όπως εγώ προσωπικά όπως τα βλέπω, είναι όταν και εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω μια επιχείρηση, τη δίνω σε έναν ικανό και σπρώττω το νίκιο μου.
1: Πάμε σε ένα άλλο θέμα εδώ, τοπικό, το είδες, το σχολίασες και είχε να κάνει με την σημαία στα καβουράκια. Να το δούμε λίγο, να το ακούσουμε και να κάνουμε ένα έτσι μικρό σύντομο σχολιασμό. Σου ζητήσα να βγάλεις τη σημαία από εκεί.
2: Ήταν απαγορεύεται επειδή είναι αρχαιολογικός χώρος.
1: Αυτή τι ήταν από την αρχαιολογία.
2: Ήταν από την αρχαιολογία.
1: Στείλανε κάποιο έγγραφο σχετικό.
2: Δεν στείλαν κάποιο έγγραφο, άφησε κάποιο τηλέφωνο το οποίο το έδωσα στο δικηγόρο για να μιλήσει μαζί της. Σημαίες είναι χρόνια και θα μείνουν οι σημαίες. Όπως και εδώ πάνω δεξιά έχω σημαία, την ελληνική, έτσι και έχω γίνει σημαίες. Οι σημαίες είναι χρόνια.
3: Βάλουμε Τούρκικες.
4: Θέμα κατεβαίνουν οι σημαίες.
1: Λοιπόν, πώς το είδες τώρα αυτό το θέμα, ρε Παναγιώτη, πώς το σχολιάζεις τώρα.
0: Το είδα ένα λάθος της υπηρεσίας, αν πραγματικά, εφόσον ο άνθρωπος ειλικρινά λέει ότι πήρε και το τηλέφωνο της, το έδωσε στο δικηγόρο. Οπότε μέχρι αυτή
1: και το όνομά της. Εγώ το διασταύρωσα και υπάρχει αυτό το όνομα.
0: Αν αυτή η υπάλληλος, η οποία χωρίς να έχει την δικαιοδοσία, χωρίς να περάσει συμβούλιο, χωρίς να πάει

0: με επίσημη επίσκεψη στον κύριο αυτόν, γιατί δεν ξέρω αν είναι αυτός που έχει βάλει τη σημαία, μπορεί να την έχει βάλει ο πατέρας του, ο παππούς του. Αυτός δεν θα την κατεβάσει. Έστας είναι σε ένα βραχάκι εκεί στα καβουράκια. Το ζήτημα είναι η υπηρεσία. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε λάθος η αρχαιολόγος. Είναι λάθος. Πας και λες έναν άνθρωπο κατέβασε την υπηρεσία γιατί αυτός ο βράχος είναι αρχαιολογία. Εντάξει, κατεβάζει τη σημαία δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα μου πεις γιατί το κάνετε θέμα, γιατί έχει γίνει ντόρος. Και εν πάση περιπτώσει δεν θα έπρεπε μέχρι αυτή τη στιγμή εσύ και εγώ να έχουμε μία ανακοίνωση από την αρχαιολογία ότι δεν είναι έτσι όπως αυτή τη στιγμή συζητείτε μεταξύ μας. Να βρει μία δικαιολογία να μας πει για ποιο λόγο, τι την εμποδίζει η σημαία, πού προσβάλλει την Ελλάδα ή ποιον ενοχλεί εν πάση περιπτώσει.
1: Ας σου πω εγώ τη γνώμη μου.
0: Πες μου.
1: Το γεγονός καταρχάς είναι πέρα για πέρα αληθινό. Εντάξει, μάλιστα, δεν αμφισβητείται.
0: Αυτό δεν αμφισβητείται.
1: Πήγε αρχαιολόγος να κάνει αυτοψία εκεί πέρα σε κάτι εργασίες ξενοδοχείου. Πρωί πήγε στο σύλλογο εκεί τα καβουράκια του Σελής. Λέει εδώ πέρα ποιος είναι υπεύθυνος και τα λοιπά. Πρέπει να κατεβάσετε εκεί πέρα τις σημαίες, να φύγουν οι ιστοί και τα λοιπά. Γιατί εδώ πέρα αρχαιολογική ζώνη, άφησε τα τηλέφωνά της για εξηγήσεις και το όνομά της για να την πάρουν. Ο πρόεδρος τα έδωσε στο δικηγόρο. Δεν ασχολήθηκε. Και τυχαία μου το ανέφερε και το ανέδειξα το θέμα. Και πάμε τώρα στην ουσία. Η ουσία είναι η εξής κατά τη γνώμη μου. Ότι υποθέτω πως αυτά εκεί τα βράχια κατά τους αρχαιολόγους είναι μνημεία. Και η τοποθέτηση ενός ιστού που θέλει και μία βάση χαλάει το μνημείο. Δηλαδή τον βράχο που έχει λαξευθεί εδώ και διλαξεύεται διαχρονικά κάποιες χιλιάδες, μη σου πω και εκατομμύρια χρόνια. Εδώ λοιπόν η θάλασσα, η φυσικότητα λαξεύει τα βράχια και δημιουργεί ένα μοναδικό θέαμα και ήρθατε εσείς οι νεοέλληνες να ρίξετε πάνω σε αυτά εδώ τα βράχια μπετά για να καρφώσετε έναν ιστό και να τοποθετήσετε το πανί σας. Αυτή είναι η φιλοσοφία της σύγχρονης αρχαιολογίας από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Τα μπετά δηλαδή πειράξανε.
1: Μάλλον, ξέρω εγώ, ο ιστός. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι τους ενοχλεί ο Σταυρός.
0: Τα μπετά είναι 50 επί 50.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι, ότι μπορεί να ενοχλούνται από το Σταυρό. Μπορεί όμως και να τους ενοχλούν και ο Σταυρός μερικούς.
0: Αυτά μπορεί πάει στο σταυρός, μυαλό του απλού ανθρώπου.
1: Μπορεί και ο Σταυρός της σημαίας πια τους αριστερούς εκεί της αρχαιολογίας που έχουν κάνει κατάληψη στην υπηρεσία να τους ενοχλεί ο Σταυρός. Και αν θέλουν να τον ευγάλουν, να μην τον βλέπουν μπροστά τους. Και σου λέει λοιπόν, χαλάσατε, μπάση περιπτώσει. Αλλά εγώ θα το δω εκεί. Δεν θα το φτάσω μέχρι εκεί. Θα το κάνω ιδεοπολιτικό, θρησκευτικό. Θα το δω με βάση, ξέρεις, κανονικά την αρχαιολογική νοοτροπία. Χαλάσατε τον αρχαίο βράχο εκεί πέρα τη γούβα του που η θάλασσα έκανε 3 εκατομμύρια χρόνια να το σκαλίσει, να το αγριέψει, να το κάνει, να το ράνει. Που πριν 3 εκατομμύρια χρόνια ήταν εδώ πέρα, δεν ξέρω και εγώ ποιοι, απόγονοί μας και τα λοιπά. Εσείς ρίχνοντας τσιμέντο και καρφώνοντας ένα σωλήνα. Οπότε γι' αυτό πρέπει να φύγει και ο σωλήνας και το τσιμέντο που βάλατε για να έρθουμε εμείς όταν κάποια στιγμή μετά από 3, 4, 5 γενιές βρούμε χρόνο να ασχοληθούμε και να βγάλουμε τα τσιμέντα σας και να το ξανακάνουμε όπως ήταν, ας το πούμε, να το επαναφέρουμε στο φυσικό του κάλλος.
0: Λοιπόν,
1: αυτή είναι η φιλοσοφία, αυτή είναι η αιτία. Εγώ αυτό μόνο μπορώ να αντιληφθώ ως αιτία αυτού του προφορικού αιτήματος που πρέπει να γίνει και γραπτό, το αίτημα της αρχαιολογίας, και να το εξηγήσει ακριβώς. Εντάξει. Και το ίδιο πράγμα, Παναγιώτη μου, και βάζω μια ανωτελεία, το ίδιο πράγμα δεν συμβαίνει μόνο στα καβουράκια, συμβαίνει και σε όλες τις παραλίες της Ρόδου. Σε όποια παραλία της Ρόδου και αν πας από αυτή τη μεριά και τα λοιπά, από την Καλυθέα μέχρι και τη Τσαμπίκα, την Αγάθη και όλα, μέχρι κάτω εγώ σου πω, είναι αρχαιολογική χώρη πια κατά την αρχαιολογία, όπου τα βράχια είναι ιερά και το χώμα κάτω είναι και αυτό. Δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Οι καντίνες πρέπει να είναι με ρόδες, τροχύλατες. Η Ρόδος πρέπει να γίνει ένας αρχαιολογικός πελώριος, μια αρχαιολογική πελώρια ζώνη που κανένας δεν θα κάνει τίποτα. Τουλάχιστον από το επιχειρήν. Γιατί από τους ξενοδόχους έγινε ό,τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, αλλά από τους μικρούς εκεί, τους προέδρους, τις καντίνες, τα έτσι, αυτούς εδώ, ξέρεις, τον κάθε ένα, τίποτα. Θα είναι όλα στην εποχή του 1970. Εκεί ονειρεύονται τις καντίνες οι αρχαιολόγοι, να είναι τροχύλατες, να κάθεται μέσα ο υπάλληλος με το καπελάκι το άσπρο και με την ποδιά, να δίνει hot dog στην παραλία, άντε το πρωί το πολύ και ένα νεράκι και ένα ψυκτικό μέσα από την καντίνα σαν τον άνθρωπο που έχει μια καντίνα, ξέρω εγώ, που βλέπουμε τις καντίνες, έτσι σε αυτό εδώ το στυλ στην παραλία. Και τέλος, αυτή είναι εδώ τη Ρόδο, φαντάζονται οι αρχαιολόγοι, και το κράτος παρέδωσε τη Ρόδο σε αυτούς. Διανόμων. Yeah. Την ώρα, και κλείνω, που η Ρόδος έχει να ανταγωνιστεί την Ίμπιζα, τον Μπαλί, την Αλβανία, άλλα μέρη τα οποία κάνουν άλματα και προωθούν τις υπηρεσίες, εμείς εδώ πάμε πίσω. Πάμε 70 χρόνια πίσω, γιατί το θέλουν οι αριστεροί και γιατί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση τους φοβάται. Κλείνω, λοιπόν, προς το παρόν.
0: Εγώ ένα πράγμα ξέρω, γιατί αυτά τα μέρη εδώ και 55 χρόνια τα επισκέπτομαι. Από το τένις μέχρι κάτω στα νερά της Καλυθέας και ακόμα λίγο πιο πέρα προς το Ηλίσιον, όλη αυτή η παραλία δεν είναι αρχαιολογικός χώρος. Είναι ένα αρχαιολογικό λατομείο. Από αυτά τα μέρη κόβανε αυτή την πέτρα και κάνανε τα κάστρα. Και μετά εφευρέθηκε και βρήκανε οι Ιταλοί το βουνό του Παραδεισίου και δεν χρειαζόταν να κόβουν μέσα στο νερό πέτρες. Αυτή την αρχαιολογική ιστορία θέλει να καλύψει η αρχαιολογία, αλλά ο τρόπος που θέλει να την καλύψει δεν είναι ο ενδεικνυόμενος. Διότι το να θεωρήσω ένα τεράστιο γεγονός ότι εδώ έχουν κόψει 50, 200, 500 κυβικά πέτρα στην αρχαία εποχή και αυτό δεν πρέπει να το αγγίξω με ένα τενεκέ τσιμέντο και μία σημαία ότι καταστράφηκε, δεν μπορούν να πάνε να σκεφτούν ότι η μισή Ευρώπη, και μη σου πω και ένα μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας αρχαιολογίας, όλα τα μουσεία έχουν αρχαιολογικά ευρήματα και αρχαιολογικά αντικείμενα από την Ελλάδα. Η αρχαιολογία αντί να τρέξει και να αναδείξει όλα αυτά τα αρχαία μεγαλουργήματα, να τα αναδείξει ότι είναι δικά μας, τα πήραν οι Ιταλοί, τα πήραν οι Γερμανοί, εντάξει, τα πήραν όλοι οι κατακτητές.
1: Εντάξει τώρα,
0: είναι δυνατόν τώρα να καθίσει ολόκληρη αρχαιολογία να ασχολείται με ένα κοντάρι?
1: Να πάει η αρχαιολογία και να φτιάξει τις στήλες του Ολυμπίου Διός, του Απολωνίου, ποιο είναι, στο Μοντεσμή. Να βγάλουν πια τις καλοσχές.
0: Τις καλοσχές.
1: Μας έχουν πρίξει. Να πάει η αρχαιολογία να κάνει...
0: Αυτά είναι που πρέπει να δούμε.
1: Και όχι μόνο αυτά. Να σοβαρευτεί και λίγο η αρχαιολογία. Να σοβαρευτεί, διότι δείξε λίγο, θέλω να δείξω τώρα κάτι άλλο. Γιατί περίεργα πράγματα βλέπουμε στην αρχαιολογία. Από την αρχαιολογία. Λοιπόν, την ώρα που μας κάνουν μαθήματα και υποδείξεις εδώ πέρα οι αρχαιολόγοι και ζητάνε να κατεβούν σημαίες, την ίδια ώρα δες εδώ πέρα τι γίνεται έξω από το καστέλο και μας κράζει όλο το ίντερνετ. Μας κράζει όλο το TikTok. Άκου τώρα.
2: Δεν μα κατεβαίνουν οι σημαίες.
1: Μισό λεπτάκι τώρα εδώ πέρα να διορθώσω λίγο τον ήχο εδώ. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν,
3: των υποτών. Εδώ πέρα είχαμε μια εξαιρετική παράσταση χθες στην Τάφρο με τις καραμέλες Σούζου, όπου ο κόσμος έφυγε κάτι ενθουσιασμένος.
1: Άκου τώρα, παράσταση τώρα στην Τάφρο με καραμέλες Ούζου. Αρχαιολογία τώρα, προφανώς δίνονται άδειες, αλλά δες και απ' έξω τώρα τι γίνεται.
3: Και ενώ έτσι κάνω τη βόλτα μου εδώ να δω τα μέρη εδώ που χόρεψαν ο Σιλινός και η Βλαχοπούλου και mm-hmm. η Λάσκαρη,
1: ναι,
3: στις παλιές ελληνικές ταινίες.
1: Μπράβο.
3: Γυρίζω ξαφνικά σε ένα άνοιγμα και βλέπω.
1: Μπράβο.
3: Αυτό.
1: Δείξτε το ρε φίλε.
3: Κάτσε να γυρίσω την κάμερα.
1: Μπράβο σου.
3: Γυρίζει. Δεν γυρίζει. Εδώ θα σας το δείξω έτσι.
1: Ναι. Ορίστε, δες εδώ. Εδώ τώρα είναι η αυλή του μεγάλου μαγίστρου τώρα είναι αυτή.
0: Τι είναι
1: η αυλή
0: αυτά?
1: Των υποτών.
0: Τι είναι αυτά, δεν είναι.
1: Δες εδώ πέρα τα έχουν κάνει.
0: Πρώτη φορά τα βλέπω. Αυτά για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα.
1: Και εγώ αν το βλέπα αυτό θα σκεφτόμουν. Λέω τα έχουν βάλει εκεί για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει κάτι πιο... κάτι άλλο να σκεφτώ.
3: Επειδή είναι αυτό το πράγμα.
0: Επειδή δεν βλέπω
1: καλά. Απορεί και αυτό τώρα, έτσι. Απορεί τώρα. Τώρα θα πει τώρα μια βρισκιά, δεν μπορώ να την κόψω τώρα. Λυπάμαι, αλλά ας ακουστεί.
3: Τι έργο τέχνης είναι αυτό?
1: Δες εδώ.
3: Κάτσε γιατί χαλάω και τη φωτογραφία των Ιαπωνέζων. Εδώ και λέει.
0: Τελάρα είναι.
3: Η αλωμένα τούβλα.
1: Η αλωμένα τούβλα.
3: Μαριέμ Καμπανί. Ποιο ξέρει ποια διάσημη γλύπτρια είναι αυτό και είναι μια μαλακία, μια σειρά. Από τούβλα βαμμένα.
1: Ορίστε, τούβλα βαμμένα, γέμισε.
0: Τούβλα είναι, σαν κυψέλες, ναι, μου φάνηκαν.
1: Να, και αυτούν το κυψέλες.
3: Εξαιρετικά και ταιριάζει απόλυτα στο κλίμα του παλατιού των υποτών. Η ελληνική,
0: δεν ξέρω,
3: κομπλεξάρα σε όλο το μεγαλείο.
1: Η ελληνική κομπλεξάρα μας κράζει όλο το διαδίκτυο. Μιλάμε για ντροπής πράγματα.
3: Μια διάσημη γλύπτρια έκανε αυτό το έργο. Εδώ κάτι τούβλα βαμμένα. Και το έχουν βάλει μέσα στο παλάτι, το εκθέτουν εδώ πέρα. Νόμιζε, από μακριά νόμιζε ότι είναι τίποτα κυψέλες. Λέω, τι διάολο. Μέλισσες έχουν μέσα. Κοιτάξτε πώς φαίνεται από μακριά.
0: Είναι τεράστιος ο χώρος. Δεν είναι.
3: Αυτά.
0: Είναι σχεδόν όλη η πλατεία εκεί. Είναι, εγώ πιστεύω για τα μηχανάκια και για τα τούβλα τα βάλανε. Ας βγει η αρχαιολογία επιτέλους να απαντήσει σε αυτόν τον άνθρωπο ότι εμείς τα βάλαμε για αυτόν τον λόγο. Ας βγει.
1: Τι επιτέλους, νομίζουν ότι είναι εκεί πέρα?
0: Δεν έχουν
1: δηλαδή
0: έναν υπεύθυνο στις δημόσιες σχέσεις?
1: Γεμίσανε με τούβλα έξω το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Το πιο πολυσύχναστο, το πιο κεντρικό σημείο. Το σημείο κατά τεθέν της Ρόδου.
0: Κάποιος θα το σκέφτηκε. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό που λέω είναι για το παρκάρισμα.
1: Βάλανε εκεί πέρα στην αυλή όλοι να πούμε τούβλα. Δηλαδή μήπως θέλουν να μας πούνε ότι είμαστε τούβλα ή είναι ήδη τούβλα και δεν ξέρουν τι κάνουν πια εκεί πέρα.
0: Ίσως δεν βρήκαν άλλο τρόπο να σταματήσουν το παρκάρισμα.
1: Πες μου τώρα κάτι για να καταλάβω, δηλαδή οι άνθρωποι που περπατάνε εκεί πέρα ήρθαν να δουν την ιστορία, ξέρω εγώ, την υποτική και τα λοιπά. Και βλέπουν εκεί πέρα 500 τούβλα. Τι θα σκεφτούν?
0: Είναι πολύ περίεργο, δεν ξέρω.
1: Τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι που βλέπουν 500 τούβλα εκεί πέρα δίπλα? Για εξήγησέ μου. Τι θα σκεφτείς? Αν ήσουν τουρίστας και ερχόσουν τώρα στην Ελλάδα, στη Ρόδο, και έβλεπες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, σε αυτό εδώ το σημείο, όλα αυτά εδώ τα τούβλα. Τι θα σκεφτώσουν? Τα ζωγραφισμένα μπλε τούβλα. Τι θα σκεφτώσουν?
0: Όποιος τα έβαλε αυτά, ας μας δώσει την εξήγηση.
1: Εγώ ξέρεις, θα σκεφτόμουν ότι ξέρεις κάτι, επειδή είναι μπλε. Είναι μπλε, είναι και τούβλα. Άρα εδώ πέρα ο ποιητής κάτι θέλει να πει. Ότι την Ελλάδα την κυβερνάνε τούβλα. Την κυβερνάνε μπλε τούβλα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει αυτή τη στιγμή, που θέλει να στείλει αυτή τη στιγμή η αρχαιολογία και ο καλλιτέχνης.
0: Φανταστικό.
1: Ότι η Ελλάδα είναι, αποτελείται και κυβερνάται από μπλε τούβλα. Να τα, αυτά είναι. Κύριε Μητσοτάκη, κυρία Μενδώνη, κύριοι του Υπουργείου Πολιτισμού και της Κυβέρνησης, αυτό είναι το μήνυμα που σας στέλνει η Ρόδος. Ότι είσαστε τούβλα. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει στους έξω, στους τουρίστες, σε χιλιάδες τουρίστες. Ήθελα να στείλουν το μήνυμα Free Palestine πριν μήνες. Αφήνανε έξω, απέναντι από αυτό το σημείο είχαν γράψει Free Palestine.
0: Είναι εκεί που ήταν οι λαμαρίνες.
1: Ναι, με τεράστια γράμματα έγραφαν δολοφόνοι των λαών, Ισραηλίτες και Αμερικανοί. Τους έλεγαν δολοφόνους. Κάναμε παρέμβαση από αυτήν εδώ την εκπομπή. Τους είπαμε, τι είναι αυτά ρε, δεν τρέπεστε, ξεκινάει η σεζόν σε λίγο. 3-4 μήνες τα είχαν εκεί πέρα απ' έξω. 3-4 μήνες τα είχαν εκεί πέρα απ' έξω και δεν τα σβήνανε ποτέ. Με το που τους τα βγάλαμε εδώ πέρα, πήγανε και τα σβήσανε την επόμενη μέρα. Τα ξαναμπογιατίσανε, τα ξανασβήσανε, γιατί τα ξαναβγάλαμε. Και τώρα ήρθανε και φτιάξανε αυτό εδώ το έργο τέχνης, γεμίζοντας όλη την αυλή με μπλε τούβλα. Τι εννοεί ο ποιητής? Αυτό που εγώ αυτό θα εκλάμβανα. Δηλαδή, αν ήμουν τουρίστης και πήγαινα εκεί, αυτό θα έλεγα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί στέλνουν το μήνυμα ότι στην Ελλάδα επικρατούν τα μπλε τούβλα.
0: Εάν θεωρήσω ότι αυτά τα βάλανε για να αποφύγουν το παρκάρισμα, για μένα είναι τεράστιο λάθος η σκέψη και μόνο. Θα μπορούσαν να πληρώσουν για 6 μήνες έναν υπάλληλο ο οποίος να μην μπορεί, να μην επιτρέπει να παρκάρει ούτε μηχανάκι, ούτε αυτοκίνητο, ούτε τίποτα.
1: Πώς κατάτησε έτσι
0: η Ρόδος τώρα. Να βάλουν αλυσίδες οι οποίες
1: τι
0: να
1: είναι, είναι αυτή.
0: Με τέτοιο όμορφο τρόπο να μην προσβάλλουν τον χώρο. Οπότε αυτό είναι ένα λάθος, δεν ξέρω αν είναι προσωρινό και δεν ξέρω τώρα.
1: Ποια ήταν η επιτροπή, δηλαδή η επιτροπή καλλιτεχνικού. Δεν ξέρω, κάποιοι αποφάσισαν για αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Βέβαια κάποιο το αποφάσισε.
1: Δηλαδή κάποιοι αποφάσισαν ότι
0: εκεί πέρα. Δεν είναι λίγα, εδώ πέσανε πολλά μεροκάματα.
1: Δηλαδή, οκ, τώρα να σου πω κάτι. Ρωτώντας, έμαθα ότι είναι κάτι διαδραστικό που μπορούν οι άνθρωποι να μετακινήσουν τα τούβλα και να κάνουν λαϊκίε.
0: Τι να τα μετακινήσουν.
1: Ναι, μέσα στη ζέστη να πάνε τώρα και να μετακινούν τούβλα και να παίζουν με τα τούβλα. Δήθεν φτιάχνουν τα
0: σαν σκάκι το κάνανε να παίζουν.
1: Όχι, σαν τέτρι, α το πούμε. Δεν ξέρω. Ναι, με τα τούβλα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Να παίζουν. Δηλαδή τρελά πράγματα.
0: Περιμένω να ακούσει από την αρχαιολογία πώς μπορεί να μας απαντήσει.
1: Δεν έχει φτάσει, δεν έχει φτάσει σε χειρότερο σημείο αυτή τη στιγμή η υπηρεσία αυτή εδώ από ό,τι βλέπω.
0: Δεν ξέρω. Ακριβώς από αυτά που βλέπουμε μπορεί να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Αλλά καλό θα είναι να έχουν και αυτοί έναν άνθρωπο να επικοινωνεί με τα.
1: Αξίζει το νησί τώρα αυτήν εδώ την εικόνα. Αυτήν εδώ αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτά εδώ, δηλαδή δεν μπορώ ούτε να. Είναι. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω.
0: Εντάξει, άστο. Πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, ωραία. Κάναμε το. Και αυτό εδώ το θέμα. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε να δούμε τις αθηναϊκές εφημερίδες. Έλα, γιατί. Να δούμε με τίποτα πιο σοβαρό. Δεν θέλω τώρα να πιάσω το άλλο το τοπικό, το μεγάλο θέμα. Μην το ανοίξουμε αυτό εδώ. Που έχει να κάνει με τον ροϊό που ψάχνουν με δείγματα νερού σε δεξαμενές, δεν ξέρω και εγώ τώρα πού, στις ΔΕΙΑΡ, με την εμπλοκή του ΕΟΔΗ μέσα τώρα, δηλαδή ένας χαμός γίνεται. Έχω δει ένα δημοσίευμα στη Δημοκρατική, διάβασα κάποια πράγματα το πρωί, αλλά η αλήθεια δεν θέλω να το. Επειδή δεν είμαι και ειδικός και δεν ξέρω τώρα, περιμένουμε και τα αποτελέσματα. Μην πούμε κάποια πράγματα που είναι και επικίνδυνα, αλλά ας δούμε τα αποτελέσματα που θα βγουν. Υπάρχει όμως μια τέτοια έρευνα σε εξέλιξη που πραγματικά προβληματίζει.
0: Εντάξει, υπάρχουν αιτιολογίες που έχει γίνει αυτή η αρρώστια που ξαπλώθηκε. Αλλά άλλοι λένε είναι ίωση
1: ο νοροϊός είναι ίωση, αλλά δεν ξέρω τώρα τι.
0: Εάν είναι πραγματικά από βρώμικα
1: από
0: νερά
1: που,
0: και τα λοιπά,
1: και τι οφείλεται. Το ψάχνουνε πάντως.
0: Ας το ψάχνουν.
1: Το ψάχνουνε. Πήρανε λέει 10 δειγματοληψίες.
0: Δεν πρέπει να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλλον μόλις θα φύγουν οι ζέστες, ίσως να τελειώσει και αυτό. Μπορεί, υπάρχει και αυτή την υπερθέρμανση όλων των πραγμάτων. Σήμερα δεν προλαβαίνεις να αφήσεις ένα κομμάτι φαγητό ή ένα κομμάτι κοτόπουλο μία ώρα έξω από το ψυγείο. Τελείωσε, βρώμησε κατευθείαν. Από την πολύ.
1: Η αντεπίθεση της αριστεράς ήταν αυτή εδώ. Έβαλαν μπλε τούβλα έξω από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Δεν μπορώ να το χωνέψω τώρα αυτό το πράγμα.
0: Τι ήτανε?
1: Η αντεπίθεση της αριστεράς, το μήνυμα της. Ναι, το μήνυμα των αριστερών αρχαιολόγων ήταν.
0: Ναι.
1: Μπλε τούβλα, ότι είσαστε μπλε τούβλα, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Παιδιά, εντάξει.
1: Μπλε τούβλα.
0: Ας το διορθώσει κάποιος από την αρχαιολογία.
1: Και να σου πω κάτι, ωραία, εντάξει, ήταν ένα καλλιτεχνικό αυτό, γιατί έπρεπε να στηθεί εκεί πέρα. Έπρεπε να στηθεί στο πιο πολύ. Εκεί δεν μπορούσαν να στήσουν πιο σοβαρά εκθέματα. Δηλαδή η Ρόδος δεν έχει γλύπτες, δεν έχει, ξέρω εγώ, μια τέχνη που να είναι πιο σοβαρή, πιο ωραία, κάτι πιο δυνατό να βάλουμε εκεί να δείξουμε στον κόσμο, σε αυτόν εδώ το μεγάλο το χώρο. Έπρεπε να βάλουν τούβλα, μπλε τούβλα. Απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να το συλλάβω, να πούμε το. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πάμε στις εφημερίδες. Η Δημοκρατία. Η Ντόρα καρφώνει τον αδερφό της. Σχέσεις λεπτών ισορροπιών. Μάλιστα. Θεολούρα από τη Ζαχαράκη για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια. Τα ρίχνει σε άλλους και επιμένει στην συμπεριληπτικότητα.
0: Ναι.
1: Ένα
0: ναι.
1: Θέμα που πονάει τη Νέα Δημοκρατία και πατάνε πάνω σε αυτό
0: βλέπεις,
1: το θέμα.
0: Βλέπεις ότι βρήκε μια ελληνική. Τι γλώσσα είναι αυτή, Θεέ μου. Πώς την είπες, πώς είπε?
1: Συμπεριληπτικότητα.
0: Περιληπτικότητα. Άκου εδώ τώρα. Άκου εδώ μία λέξη η οποία λες και είσαι μέσα στη λάσπη και με κάποιο μαγικό ραβδί σε βγάζει από τη λάσπη μία λέξη. Άντε τώρα εσύ να αναλύσεις αυτή τη λέξη και να πεις ότι α, έχει δίκιο. Εφόσον είναι αυτή, έχει δίκιο. Λοιπόν, Τέλος πάντων, συνέχισε την.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, γιατί δεν τη θεωρώ και ιδιαίτερα τη Δημοκρατία. Δεν την έχω ιδιαίτερη.
0: Εντάξει, κοίταξε. Κάθε εφημερίδα κάνει τη δουλειά τη, έτσι.
1: Εντάξει. Πατάει τον γκάλο της συνείδησης.
0: Δεν προλαβαίνεις να σηκώσεις
1: των νεοδημοκρατών αυτή τη στιγμή.
0: Και εντάξει, σε βγάζουν άκυρο.
1: Λοιπόν, εντάξει, εμένα ο Μητσοτάκης, αυτό εδώ που είπε για τα θέματα το γάμο των ομοφιλοφίλων, ότι καλύτερα και δεν θέλω να μπω σε διχαστικά ζητήματα και να μην υπάρχει διχασμό στην κοινωνία, δεν με έπεισε.
0: Ούτε και εμένα.
1: Εμένα δεν με. Εντάξει, είναι διχαστικό το κομμάτι, πονάει, κοίταξε. Διχάζει τους νεοδημοκράτες, διχάζει τις αυτές, αλλά η αλήθεια είναι ότι.
0: Και εδώ στην εκπομπή, Λοΐζο, έχουμε.
1: Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τώρα, να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, δηλαδή να θεωρήσουμε φυσιολογικό αυτό που δεν είναι φυσιολογικό. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Κοίταξε. Δεν μπορείς όπως και να το κάνεις. Υπάρχει το πρόβλημα,
0: εδώ.
1: Αλλά δεν μπορείς όμως να το βαφτίσεις το πρόβλημα ότι δεν είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, τι να κάνουμε.
0: Ότι νομιμοποίησε το γάμο, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Ναι, δεν υπάρχει γάμο τώρα. Δηλαδή, αν μου πεις, να σου πω κάτι. Όλα αυτά σταδιακά έγιναν. Όλα αυτά έγιναν σταδιακά.
0: Ότι αν ζούμε οι δυο μας και πεθάνει ο ένας, να μπορεί ο άλλος να πάρει την περιουσία του και τα λοιπά. Ψάχνανε να βρουν κάποιες τέτοιες αιτίες. Αλλά επίσημο κράτος να νομιμοποιήσει το γάμο, εδώ επίκρανε τον κόσμο.
1: Ξέρεις τι γίνεται όμως, Παναγιώτη. Δεν λέει την αλήθεια.
0: Δεν λέει την αλήθεια.
1: Δηλαδή αυτά που έπρεπε να πει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να τα πει. Εγώ με πολύ ψάξιμο το ανακάλυψα. Τι φταίει πίσω από όλο αυτό. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει ένας οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και τα λοιπά, ο ΩΣΑ, ο οποίος μέσω αυτού του οργανισμού αξιολογούνται οι οικονομίες των κρατών, βγάζει αιτήσεις εκθέσεις. Αυτές εδώ τις αιτήσεις εκθέσεις τις παίρνουν οι οίκοι αξιολόγησης Moody's, Fitch και τα λοιπά, τις εκθέσεις του ΩΣΑ, και τις κάνουν Αγία Γραφή για την οικονομία, για το κράτος, για τους επενδυτές και για την ευημερία στο τέλος των λαών, των πολιτισμένων της Δύσης. Είναι ένα εργαλείο. Λοιπόν, αυτός εδώ ο οργανισμός έχει βάλει μέσα στις προϋποθέσεις του και στα προαπαιτούμενά του και αυτά τα θέματα της πλήρους ισότητας σε όλους τους τομείς των ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαφορετική σεξουαλική δραστηριότητα από το φυσιολογικό. Και ελέγχει τα κράτη, τα δυτικά, τα οποία μετέχουν σε αυτό, 32 πόσα είναι, κατά πόσον τηρούν αυτά που τους προτείνει και ορίζει. Και η Ελλάδα φυσικά πρέπει να εναρμονιστεί, αν θέλει να έχει
0: και
1: καλές.
0: Να δείξει το καλό παιδί.
1: Ναι, να δείξει το καλό παιδί. Αν θέλει να έχει καλές αξιολογήσεις, καλές βαθμίδες από αυτόν εδώ τον οργανισμό, από τους οίκους αξιολόγησης, να πηγαίνει, ας το πούμε, να ανεβαίνει οικονομικά η επενδυτική της βαθμίδα κτλ. Κτλ. Για να έρχονται ανάπτυξη, να έρχονται επενδύσεις και να είναι.
0: Μια. Εάν το έψαξες, πραγματικά σε παραδέχομαι.
1: Ναι, αυτή είναι. Έτσι ελέγχουν το κράτος.
0: Εδώ το έψαξες, γιατί έπρεπε, δεν πήγε το μυαλό μου εκεί.
1: Έτσι γίνεται.
0: Άρα αναγκάστηκαν για να τα έχουν καλά με αυτούς.
1: Βέβαια.
0: Βάλανε και αυτό μέσα στο νόμο και λέει μπορούν.
1: Μέσω και αυτού του τρόπου. Μέσω και αυτού του τρόπου. Δηλαδή πιέζει το σύστημα αυτό εδώ των ανθρώπων αυτών μέσω και από εκεί. Πώς θα το κάνουμε τώρα, μέσα και από εκεί.
0: Να δικαιολογηθεί και να πει ότι εγώ, ο λαός μου είναι ένας θρησκευόμενος λαός, έχουμε μια ορθόδοξη θρησκευτική.
1: Αν τα πει αυτά, τελείωσε, έγινε τριτοκοσμική χώρα. Θα τον αντιμετωπίσει, κοίταξε, αν οι Έλληνες ήταν αυτάρκης, αν οι Έλληνες ήταν ένας λαός που κρατούσαν τις παραδόσεις τους και ήδη οι πολίτες και είχαν ενσυναίσθηση, θα ήταν διαφορετικά. Αλλά οι Έλληνες ως λαός είναι ένας τελευταία, δηλαδή έτσι όπως θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, ότι είναι, έχει σε δεύτερη θέση η περισσότερη μάζα του λαού τις αξίες και τις αρχές, τουλάχιστον
0: Κοίταξε.
1: Τα τελευταία, ξέρω εγώ, 50 χρόνια. Τώρα μπορεί να αρχίζει και να αλλάζει αυτό εδώ, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: αλλά όσο ήταν στην αριστερά, στο σοσιαλισμό και σε όλα αυτά, όλες αυτές εδώ οι θεωρίες, όλα αυτά εδώ έβρισκαν, διείσδυσαν μέσα στο μεδούλι. Τώρα μόνο, το μόνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο το λαό είναι η πρόσκαιρη και προσωρινή ευημερία. Οπότε λοιπόν γι' αυτό και ο Μητσοτάκης σου λέει ευημερία θέλουμε, αυτό θέλουμε, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα αν παντρευτούν και 5-6 ζευγάρια σε όλη την Ελλάδα τώρα και υιοθετήσουν και παιδιά, δεν χάθηκε και ο κόσμος.
0: Αυτό είναι. Εντάξει.
1: Αυτή είναι η λογική σκέψη.
0: Βλέπεις ότι βλέπεις για 5-6 μπορεί να γίνει ολόκληρο θέμα σε όλο το κράτος. Και
1: να καταστραφεί το κράτος στο τέλος.
0: Εντάξει.
1: Αν μην βγει η κυβέρνηση, να καταστραφεί η Ελλάδα στο τέλος.
0: Πρέπει και η κυβέρνηση να μπορεί να πληροφορεί τον κόσμο.
1: Μπλέξαμε στη λούμπα τώρα. Χάσαμε όλα τα θέματα.
0: Η Ορθοδοξία είναι μια συγκεκριμένη θρησκεία. Δεν έχει πετροβολισμό. Δεν έχει παλούκομα. Η Ορθοδοξία δίκαιη, δημοκρατική. Αλλά θα πρέπει κάποια σημεία να μπορούμε και εμείς να τα συντηρούμε. Αν η καινούργια κυβέρνηση και οι επόμενες κυβερνήσεις κατεργήσουν τη θρησκεία και τα λοιπά, δεν ξέρω από εκεί και πέρα πώς θα χειριστούν το θέμα και με αυτή την ατζέντα του woke ατζέντα. Α, δούμε οι επόμενες κυβερνήσεις.
1: Καλά, θα βγουν άλλες κυβερνήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή και αν ήταν woke ατζέντα. Τώρα μιλάμε τώρα για άλλες κυβερνήσεις. Έχει πέρασει πολύ χειρότερα. Δεν θυμάσαι επί ΣΥΡΙΖΑ το τι γινότανε με το. Σηκώνανε μέχρι και το διάολο είχαν σηκώσει στο παλαιό Φάληρο εκεί πέρα. Με τις ευλογίες της κυβέρνησης, ο δήμαρχος του παλαιού Φάληρου αριστερός. Τον είχαν σηκώσει τον κόκκινο δαίμονα μέχρι που σηκώθηκε ένας αέρας, πήρε και τον Blue Star από τον Πειραιά και τον έριξε και κάτω και τα κρεμοτσάκησε και τα έσπασε. Αν θυμάσαι καλά. Ένα 11-12 μποφόρ τότε. Με επί ΣΥΡΙΖΑ και επί αριστερής κυβέρνησης είχε πιάσει απελπισία όλο το φυσιολογικό κόσμο αυτή εδώ της χώρας. Ήταν σε πλήρη απόγνωση και απελπισία οι Έλληνες. Από οικονομικής άποψης, από πνευματικής κατάπτωσης, από τους λαθρομετανάστες, ξεχάσαμε την Τασία που ήταν υπουργός μετανάστευσης η Τασία και έλεγε να πούμε ότι λιάζονται και δεν υπάρχει πρόβλημα. Και από την άλλη, ο Τσίπρας μας έλεγε: Ελάτε, εμείς τους θέλουμε και είναι καλοί και είναι άνθρωποι που πρέπει να τους περιθάλψουμε και ερχόντουσαν εκατομμύρια από την Ελλάδα, περνούσαν στα νησιά, χιλιάδες ήταν μέσα στη Μόρια, τις ειδωμένες, όλα αυτά τα ξεχάσαμε. Σε αυτούς εδώ πάλι θέλουμε να πάμε. Τώρα από την άλλη μεριά την τέρμα δεξιά δεν την έχουμε δοκιμάσει 100%, αλλά έχουμε δοκιμάσει τον Καμένο, που ήταν και αυτός ένα στυλ δεξιάς και κυβέρνησε μαζί με την αριστερά.
0: Γιατί,
1: τους είδαμε.
0: Γιατί με χτύπησες εκεί που πονώ?
1: Τους είδαμε, δεν τους είδαμε και αυτούς, δεν είδαμε τα άκρα. Εγώ δεν θέλω να είμαι κακός με τους αριστερούς, εντάξει. Ναι, είδαμε και τους αριστερούς, είδαμε και τους δεξιούς και οι δύο μαζί κυβέρνησαν και τους δύο μαζί τους είδαμε και τους αριστερούς και τους δεξιούς όταν κυβερνήσανε μαζί. Τι έκαναν σε αυτήν εδώ τη χώρα? Ο Καμένος και ο Τσίπρας.
0: Αυτός είναι η
1: αιτία. Πήραμε το δείγμα.
0: Αυτός είναι η αιτία.
1: Πήραμε δείγμα και της δεξιάς.
0: Από 15 μέχρι σήμερα ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, την αιτία και το βάρος το φέρει ο Καμένος.
1: Διαφωνείς?
0: Ό,τι είδαμε, θέλεις, πες μου.
1: Είδαμε δύο σε ένα. Είδαμε τα δύο άκρα. Είδαμε και την αριστερά, είδαμε και τη δεξιά τότε. Το τι έκανε.
0: Μόνο και μόνο για να κυβερνήσουν, συμφωνήσανε.
1: Λοιπόν, θέλουν οι Έλληνες να ξαναπάνε στη δεξιά, ας ψηφίσουν τα δεξιά κόμματα. Ας ψηφίσουν Βελόπουλο, Κασιδιάρη, Καριστιανού, Νίκη και Λατινοπούλου. Να συμπράξουν όλοι αυτοί εδώ οι δεξιοί, αν η Καριστιανού είναι δεξιά, γιατί δεν ξέρω, αν και αριστερή. Ή αν θέλουν την αριστερά, ας πάνε στην Ζοζόκα, στον Τσίπρα, στον Σακελαρίδη, στον Πολάκη με την Δούρου. Ας πάνε, να, 5 και 5 είναι. Ή άμα το θέλουν όλους, θα τους πάρουν όλους. Θα τους παντρέψουν όλους μαζί. Και μαζί με τους αριστερούς θα βάλουν και το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ πια στην αριστερά ανήκει. Δεν είναι κόμμα κεντρό.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι κόμμα λογικό το Πασόκ.
0: Λόγω Ανδρουλάκη το Πασόκ δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Λόγω Ανδρουλάκη, λόγω ξεαδρουλάκη, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ήθελε ο Ανδρουλάκης να πατήσει κάπου, πήγε στην Ισπανία, έκανε τον αριστερό, αλλά το Πασόκ δεν.
1: Έλα τώρα, χτυπιέται με το Τσίπρα ο Ανδρουλάκης τώρα για το πρόγραμμα. Γιατί λέει ότι το αντέγραψε ο Τσίπρας στο Ανδρουλάκη τώρα.
0: Ναι.
1: Τα ίδια είναι τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Γιατί μην ξεχνάμε.
1: Το αίμα του ανθρώπου είναι τέτοιο, είναι αριστερό. Είναι.
0: Δημοκρατία Πασόκ.
1: Και όλο του το αφήγημα. Συγγνώμη, ξέχασα και το Σαμαρά. Βάλουν και στη δεξιά το Σαμαρά.
0: Που υιοθέτησε... Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έλεγα, γιατί δεν το λες.
1: Που υιοθέτησε ο Σαμαρά, που υιοθέτησε όλο το αφήγημα τη Κωνσταντοπούλου και τη Ψέκα. Τη αριστερή και τη δεξιά.
0: Έτσι τα βλέπει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ξέρω αν...
1: Ξυλόλιο τώρα τα υιοθέτησε ο Σαμαράς. Ξυλόλιο και αυτός, Τέμπη, ο ΠΚΠ τα υιοθέτησε. Λες και όταν αυτός κυβερνούσε δεν υπήρχε ο ΠΚΠ. Λες και όταν το Πασό κυβερνούσε δεν υπήρχε ο ΠΚΠ. Ήτανε, τότε ήταν υποδειγματικός ο ΠΚΠ. Φταίει ο Μητσοτάκης για τον ΠΚΠ. Ο πρωθυπουργός της διαφθοράς του ΠΚΠ είναι ο Μητσοτάκης. Άκουρε τι κάθονται και λένε, να πούμε τώρα και αυτοί εδώ θα διεκδικήσουν και διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Νομίζουν ότι οι Έλληνες είναι βλάκες. Ότι δεν σκέφτονται. Τελικά να συμφωνήσω μαζί σου ότι 45% θα πάρει. Αν είναι στα καλά τους, στα συγκαλά τους οι Έλληνες και λογικοί. 45% θα πάρει, γιατί δεν υπάρχει άλλος πια που να μιλάει αληθινά και ειλικρινά στον κόσμο. Και απορώ. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα κόμμα που μιλούσε ειλικρινά και με λογική, δεν θα έπαιρνε μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων από τους νεοδημοκράτες. Θα έπαιρνε. Δεν υπάρχει κανένας να πάρει από την Νέα Δημοκρατία.
0: Μα ούτως ή άλλως τα 8 χρόνια έχουν κουράσει την αντιπολίτευση. Εάν πάει άλλα 4 χρόνια, φαντάσου, αυτοί δεν θα χωράνε στα ρούχα τους. Καταλαβαίνεις τώρα σε μη κρατικά πόστα άλλα 4 χρόνια.
1: Άμα ο Μητσοτάκης, φανεί έξυπνος και κάνει ένα σωστό ανασχηματισμό και βάλει νέους ανθρώπους.
0: Α, μπράβο.
1: Να φύγουν πια αυτοί οι δεινόσαυροι.
0: Α, μπράβο.
1: Τους οποίους έχουμε βαρεθεί.
0: Νέους.
1: Να τους βγάλει, ρε παιδί μου, τους παλιούς, να τους βγάλει. Και να
0: βγουν και μόνοι τους. Να φτάνει πια.
1: Ναι,
0: φτάνει. Να φύγουν και μόνοι τους. Είσαι 60-65, άντε, μόλις παίρνεις σύνταξη, να φεύγεις και από την πολιτική.
1: Δεν είναι θέμα ηλικίας. Είναι θέμα και μεγάλης πορείας.
0: Να γίνει
1: και
0: φθοράς.
1: Και φθοράς, δεν είναι. Δεν χρειάζεται να γίνει νόμος. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι έξυπνος. Να πει ότι ξέρεις κάτι, ο Χατζηδάκης. Εντάξει, δεν μπορεί άλλο πια. Τέλος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί μεγάλη πολιτική φθορά. Ο Άδωνης έχει υποστεί και αυτός πολύ μεγάλη πολιτική φθορά. Ικανότατοι πολιτικοί κάνουν πολύ μεγάλο καλό στη χώρα. Στα υπουργεία έχουν φτιάξει ο Άδωνης, στα νοσοκομεία έχει λύσει 1 εκατομμύριο προβλήματα. Εξαιρετικός. Αλλά με τόση φθορά έχει κουράσει πάρα πολύ. Που από την φθορά εννοείται που έχει υποστεί από την αντιπολίτευση, έτσι. Και από τη συκοφαντία, αλλά και από δικά του λάθη. Υπάρχουν και... λοιπόν, όχι μόνο, και άλλοι πολιτικοί.
0: Μεγάλο φορτίο, ναι. Δεν είναι και εύκολο.
1: Και άλλοι. Δηλαδή, έτσι. Δεν μπορεί τώρα ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, να έχει τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους στην κυβέρνηση του 8 χρόνια. Ούτε και μπορεί στις βουλευτικές τους βουλευτές να έχει τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους 300 χρόνια τουρκικά. Αλλά δεν μπορεί όμως βέβαια να τους αφήσει και από την άλλη. Γιατί άμα του φύγουν και του πάνε στο Σαμαρά, τελείωσε. Υπάρχουν και καταστατικά. Δηλαδή, θα πρέπει όμως από εκεί και πέρα αυτή είναι η μαγκιά του να βρει κόσμο ο οποίος μέσα από το κόμμα του και μέσα από τις αυτές να τους απορροφήσει να είναι ικανοί. Ας βάλει και παλιούς υφυπουργούς, όχι υπουργούς. Δηλαδή, αν δεν θέλεις να τους αποκόψεις, βάλ τους υφυπουργούς κάτω. Μία θέση κάτω. Ή βάλ τους επόπτες. Ή βρες έναν τρόπο.
0: Τώρα για 1-2 χρόνια σαν σύμβουλο του υπουργού.
1: Να ξεκουράσει τον κόσμο. Γιατί δεν υπάρχει άλλη.
0: Όχι, για να
1: λογική.
0: Έχουν και φρέσκες ιδέες η νεολαία σήμερα. Έχει και φρέσκες ιδέες. Και βλέπει για το μέλλον της. Ένας 80ης τώρα. Τι μέλλον έχει αυτός ο άνθρωπος για να βλέπει. Εντάξει.
1: Πάμε, ελληνική, σε ελεύθερη πτώση λέει η ελληνική παιδεία, λένε τα νέα. Το μακελιό τώρα, τι να λέει το μακελιό τώρα. Αρπάζουν την ουδού από τους Μητσοτάκηδες. Η εστία λέξη για τη μονή συνά, ναι, στο διάλογο με αμοιβές συγκλήσεις. Η εσπρέσο τριγμή στο γάμο τους. Η εφημερίδα των συντακτών, φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Η καθημερινή Ελνίνιο βάζει φωτιά στη μέση των τροφίμων. Η κόντρα νιούς, ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Κινδυνολογεί ο Φλωρίδης. Αυτό ο Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης, εγώ τον άκουσα στο Open και ξέρεις τι είπε. Είπε ο Φλωρίδης ότι μην νομίζετε ότι αν η Ελλάδα βρεθεί σε αστάθεια οι απέναντι δεν θα μας την πέσουν.
0: Αυτό το λέμε.
1: Είναι δεδομένο, λέει. Να είσαστε έτοιμοι. Αν η Ελλάδα...
0: Αυτό περιμένουν.
1: Αν η Ελλάδα δεν έχει κυβέρνηση και βρεθεί σε πολιτική αστάθεια, θα την πέσουν με τη μία οι απέναντι.
0: Ναι.
1: Και το είπε ξεκάθαρο ο Φλωρίδης. Τον είδα στο Open. Πιο καθαρά δεν μπορούσα να το πει. Με απλά λόγια, έτσι όπως σας το λέω. Και έχει δίκιο.
0: Ακριβώς το ζήτημα ποιο είναι, ότι.
1: Αλήθεια,
0: ΝΑΤΟ...
1: λέει. αλήθεια λέει και
0: το
1: αυτός.
0: Το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός και δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να πολεμήσουν. Αλλά μπορεί να γίνει ένας πόλεμος όταν το ένα μέλος, το οποίο με την αλλαγή κυβέρνησης έχει φύγει κατά κάποιο τρόπο συναισθηματικά από το ΝΑΤΟ και βρίσκει την ευκαιρία ο άλλος και σου λέει τώρα εσύ δεν το θέλεις το ΝΑΤΟ, θέλεις να φύγεις έξω οι βάσεις έξω το ΝΑΤΟ, σε κοπανάω και τελειώσαμε. Άρα εδώ είναι το επικίνδυνο για την Ελλάδα να κρατάει πάρα πολύ καλά το θέμα της συμμαχίας, γιατί η Τουρκία δεν μπορεί να χτυπήσει ένα σύμμαχο.
1: Η Σταρ, κοντά στο τέλος η Χρυσούλα Διαβάτη, το ριζοσπάστης ένταση πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια, ο λόγος πυλώνας ασφαλείας στην περιοχή, η political σημεία και τέρατα στο Δήμο Σιδωνίας, τράπεζα Πειραιώς άγριες μονοπωλιακές πρακτικές, η εργατική αλληλεγγύη εμπρός να τους αποτελειώσουμε, το μανιφέστο «Η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο». Ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά. Ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος, πολιτική αστάθεια. Τα μοντέλα της AFD, βασικό εργαλείο για τις υβριδικές απειλές σε πολλά κράτη. Εδώ τώρα, εντάξει, νομίζω ότι η εφημερίδα Μανιφέστο πλέει σε φαντασιώσεις και στα πελάγη της προπαγάνδας.
0: Αυτή βλέπει με αυτό το πρίσμα.
1: Ναι, πλέει στα, δηλαδή αυτό είναι... Αυτό
0: όλοι
1: είναι...
0: λαδώνονται και όλοι παίρνουν τα λεφτά. Και
1: ναι,
0: έτσι...
1: ναι, ναι. Ο Πούτιν στέλνει τα λεφτά στις εφημερίδες και στους δημοσιογράφους και στους πολιτικούς και στους ψηφοφόρους για να ψηφίζουν τους ακροδεξιούς του AFD στη Γερμανία. Εν τω μεταξύ, τι είπανε οι Γερμανοί πολίτες, ότι δεν μπορούμε άλλο τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα. Έχει έρθει όλη η Αφρική στην περιοχή μας.
0: Ακριβώς από εκεί ξεκίνησε η άνοδος της ακροδεξιάς.
1: Το ένα ήταν
0: από
1: αυτό.
0: Τους λαθρομετανάστες.
1: Το ένα ήταν αυτό εδώ, το μεταναστευτικό, και το δεύτερο ήταν το γεγονός ότι οι Γερμανοί κάθε μέρα εκεί πέρα κάνουν ασκήσεις επί χάρτου πολεμικές για το πώς θα συγκρουστούν με τη Ρωσία. Και σου λένε οι Γερμανοί, δεν θέλουμε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, συγγνώμη. Δεν θέλουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Βγήκε το AFD και λέει, το κόμμα το ακροδεξιό, και λέει σταματήστε μας, έχετε πρίξει με την Ουκρανία. Δεν μπορούν οι Γερμανοί όλη την ώρα χρηματοδοτούν τους Ουκρανούς με όπλα και με λεφτά. Να πληρώνουμε εμείς. Αυτοί βλέπουν τα εργοστάσια τους να φεύγουν, να κλείνουν 10.000 θέσεις εργασίας, η Volkswagen μέσα σε ένα χρόνο θα κλείσει. Και πού σε πόσες χιλιάδες άλλες έχουν χαθεί εκεί πέρα. Ακρίβεια στη Γερμανία. Φεύγουν οι Γερμανοί από τη Γερμανία, γίνεται αφόρητη η Γερμανία. Και πάνε στην ακροδεξιά. Μα ποιες πολιτικές το κάνουν αυτές? Οι πολιτικές του Πούτιν? Όχι. Οι πολιτικές των social. Αυτών εδώ. Οι πολιτικές της πολιτικής ορθότητας.
0: Ένα αυτές, περίεργο τις πράγμα ρωτήσω μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσους αιώνες έχουν περάσει.
1: Και τις woke agendas.
0: Όχι μόνο αυτό. Δεν μπορούν η Ευρώπη να καταλάβει ότι η Ρωσία είναι ένα κράτος ανίκητο. Δεν μπορεί κανένας να νικήσει τη Ρωσία, γιατί έχει τόσο αχανές έδαφος που όσο και εσύ να την κυνηγάς, με την όπισθεν που θα κάνει και θα συντονίζεται, θα σε κατατροπώσει. Οπότε έπρεπε αυτό το όνειρο να καταστρέψουν τη Ρωσία ή να την διαλύσουν. Είναι ένα λάθος, ευρωπαϊκό λάθος. Αντί να την έχουν μαζί, θέλουν να κοντράρουν. Η Ρωσία είναι τεράστιο κράτος. Μπορεί να μην έχει λεφτά, μπορεί να μην είναι ένα πλούσιο σαν την Αμερική κράτος. Αλλά δεν νικέται η Ρωσία. Αυτό πρέπει να το ξέρουν και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι που λέει το ποίημα. Δεν είναι δυνατόν. Οπότε αυτό το πράγμα που είπες προηγουμένως, ντε και καλά να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία για να κατατροπώσουμε τη Ρωσία. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Λάθος τα 3 χρόνια πόλεμο. Αν από την αρχή το σκεφτόταν ότι η Ρωσία είναι ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να το πολεμήσεις, δεν θα γινόταν και πόλεμος.
1: Θα μπορούσε η Ευρώπη να απεξαρτηθεί οικονομικά και ενεργειακά από τη Ρωσία σταδιακά. Τόσο απλά.
0: Ας έκανε και άλλες.
1: Δεν χρειαζόντουσαν πολέμοι.
0: Άλλες ενέργειες να πάρει και από αλλού.
1: Δεν χρειαζόντουσαν πολέμοι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχεις δίκιο, απόλυτο. Η Finance Voice. Κάνει νάζια στο Μητσοτάκη ο Χατζηδάκης. Οι δημοσκοπήσεις τον βγάζουν τρίτο και αντιπρόεδρος στέλνει μηνύματα στο Μαξίμου. Μάλιστα.
0: Άλλα πάλι. Αυτά είναι εντάξει.
1: Εθνικός Κήρυξ.
0: Προσπαθούμε τώρα.
1: Βρέθηκε δότης νεφρού για τον ομογενή Δημήτρη Ψωμά. 25 χρόνια μετά ο Άγιος Νικόλαος σημείο 0 δίνει αίσθηση κανονικότητας. Η απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Η Ελεύθερη Ώρα. Η μεγάλη μεταμόρφωση. Ακυβερνησία για την κουτάλα. Είναι αυτεμπορική εφιάλτης στην αγορά ενέργειας. Αυτά και από τον Αθηναϊκό Τύπο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Ωραία, πέρασε γρήγορα η ώρα, Παναγιώτη.
0: Γρήγορα, ναι.
1: Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα. Δεν είπαμε αυτά που είχαμε να πούμε. Έπρεπε να πούμε κι άλλα.
0: Δεν προλαβαίνεις εύκολα σε μια ώρα να τα πεις. Και σε δυο και τρεις. Δεν είναι εύκολη.
1: Αφήσουμε τίποτα να πει και ο Τέρης, ο Χατζιωάννου, τίποτα, έτσι. Μην τα πούμε όλα εμείς.
0: Καλά, ο Τέρης είναι απόλαυση. Εγώ τον απολαμβάνω.
1: Έτσι, ε.
0: Έχει εκείνο το χιούμορ. Έχει και το
1: χιούμορ.
0: Ναι,
1: ναι, είναι πετάει κάτι εκεί πέρα.
0: Όταν στιάκια. Μιλάει τα αρχαγγελίτικα και όταν μιλάει τα αυτά.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Εγώ τον απολαμβάνω. Δεν χάνω εκπομπή του.
1: Λοιπόν, άντε. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Τέρης Χατζιωάννου. Να είστε όλοι καλά. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο στις 7.
4: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι η καλύτερη. καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
12: Coca-Cola Zero. Συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο. Μόνο 2,79.
13: Μπύρα Αλφα. Βαρέλι 30 λίτρα. Μόνο 68,30.
14: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ. 2,5 κιλά. Μόνο 4,40.
15: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα. Συσκευασία 1816 γραμμάρια. Μόνο 11,90.
16: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο. 500 γραμμάρια. Μόνο 2,36.
17: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ. 1 λίτρο. Μόνο 4,10.
18: Βιτάμ Σόφτ. 2 κιλά. Μόνο 6,75.
19: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας. Συσκευασία 2 κιλών. Μόνο 4,40 το κιλό.
20: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Encari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
21: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Μόνο στο Casa Encari και μόνο για επαγγελματίες.
22: Casa Encari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
23: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
24: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
25: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
26: Παιδό το πώς.
25: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
26: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
25: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
26: Κέντρο ξένων γλωσσών.
25: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
26: Μα πού είναι όλα αυτά?
25: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
26: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
25: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
27: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
28: Ο Κοτσόβολος στη Ρόβα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Ακού Κόσμος 930.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την καταγραφή της επικαιρότητας, να δούμε τι ακριβώς έχουμε σήμερα, προημερησίας διατάξεως δηλαδή, τα σημαντικά θέματα, αλλά και θέματα τα οποία, αν θέλετε, διαθίζουν αυτό που λέμε επικαιρότητα της ημέρας. Λοιπόν, να παρουσιάσω εδώ την ομάδα, δεν έχει αλλάξει κατά πολύ. Το λέω γιατί η προηγούμενη είναι σε αυτόματο, έτσι, σε αυτόματη ρύθμιση. Δηλαδή, οι ίδιοι παράγουν το αποτέλεσμα, αυτό το οποίο φτάνει στα αυτιά σας. Δηλαδή, ο Λοΐζος στην κονσόλα και σχολιάζει ο Παναγιώτης Κυριδόπουλος. Εδώ έχουμε τον ηλεκτρονικό μας απέναντι. Το λέω ηλεκτρονικό, διότι όταν θέλει, έχει μία σύνθεση απόψεων. Δηλαδή, τα κάνει όλα. Πάει από στρατηγική, από οπτική, ως πολιτική, ως μακροοικονομική. Όταν δεν θέλει, ποιεί την ίσαν. Δηλαδή, οπότε ο ρόλος ο πρωινός είναι ο γνωστός για τον Βασίλη τον Χατζηιωάννου. Θέλω πραγματικά να εκφράσω το θαυμασμό μου για το επώνυμό σου. Έτσι, για το όνομά σου έχω πιάσει κάποιες αποστάσεις. Λοιπόν, Παναγιώτης Καρπακίδης είναι ουσιαστικά αυτός ο οποίος διαχειρίζει τα πάντα εδώ. Δηλαδή, ο τηλεσκηνοθέτης μας, ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός, ο αγαπημένος της αριστερών και όλα τα σχετικά. Στην υποστήριξη παραγωγής είναι η Ιουλία Μπονάρου. Ελεύθερη είναι ακόμα αυτή, γιατί δεν θέλει να την παντρέψουμε. Σου λέει, βλέπει τους υπόλοιπους, σου λέει παντρευτήκατε εσύ και κάνετε χαϊδί. Λοιπόν, και η Έφη Κωνσταντίνου που είναι το αντίθετο. Δηλαδή, ας δείτε την Έφη, ρε παιδί μου. Η Έφη είναι μια χαρά. Όχι, βλέπει εσένα, όλους εδώ πέρα, εμάς τους προβληματικούς, καταλαβες. Υπάρχουν και νορμάλ άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία. Τι νομίζεις, όλοι μελατώματα είναι και παραξενιές? Υπάρχουν και οι νορμάλ. Π.χ. η Έφη μας. Λοιπόν, η Έφη Κωνσταντίνου και βεβαίως έχουμε και τον Τσαμπίκο τον Παξιδούλου. Αυτός για μένα βιάστηκε. Πραξάτσι, αυτός ευγιάστηκε που το παραπέντε παντρεύτη. Λοιπόν, αυτός και ευγιάστηκε, έτσι, ο Τσαμπίκος, ο Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο Τέσσερις Χατζιωάν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Δηλαδή, ξεκινώντας από το τι περιλαμβάνει το μενού της ημέρας. Ξεκινάμε τα σημαντικά με την χθεσινή τριμερή στην Αίγυπτο. Ο στρατηγός, ο Σίση, γιατί στρατηγός ήταν ο Σίση, μην το βλέπετε τώρα που άλλαξε μανδύα, θυμάστε τι γινόταν εκείνα τα χρόνια, μαζί με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν ενέργεια, συνεργασία κτλ. Αυτά τα οποία ενοχλούν τον Ταγίπ Ερντογάν. Ενοχλείται. Μια πάμε στην Αίγυπτο, ενοχλείται ο Ταγίπ. Μια κάνουμε μια συνεργασία με το Ισραήλ, ξανά πάλι στα μανταλάκια και στα κάγκελα ο Ταγίπ. Και εντάξει, εγώ τώρα να εκφράσω και μια πορεία μου απευθυνόμενο στον τηλεοπτικό Sky. Ωραία, εγώ να ακούσω τις δηλώσεις που κάνει π.χ. ο Ταγίπ Ερντογάν, έτσι αλίμονο. Ή να ακούσω και τους υπουργούς του Ερντογάν που κάνουν δηλώσεις. Και το αντιλαμβάνομαι. Να διαβάσω και να ακούσω και τις δηλώσεις του Ιμπραήμ Καλίν, δηλαδή, του γνωστού τύπου της ΜΙΤ. Να δω όλο αυτό το οποίο έχει να κάνει με το λεγόμενο πολιτικό προσωπικό της γειτονικής χώρας. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά γιατί πρέπει να βλέπω την Τσουτσού Γκόρντον Άνταμ, η οποία λέει διάφορα για τα νησιά χωρίς να ξέρει πού βρίσκονται, γιατί βρίσκονται, πώς βρίσκονται, το ιστορικό υπόβαθρο, και να βλέπω τους διαλόγους σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές από κάποιους καθηγητές διεθνούς δικαίου κτλ. Κτλ. Οι οποίοι δεν ξέρω τι διαβάζουν, πώς το διαβάζουν και τι καταλαβαίνουν. Εκτός κι αν είναι μάνα ρίνανε, αυτό γειτόνισσά μου είχα μια όμορφη μουσουλμάνα. Καρπερίνα, ναι, αυτό να δει, να καταλάβει πρωί-πρωί. Αλλά τους υπόλοιπους γιατί πρέπει να τους ακούω? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει να προβάλλουν τους διαλόγους από μια τηλεοπτική εκπομπή η οποία λέει για τα νησιά. Αυτό λέει, να το πω όπως το λέει ο Μεχμέτη Βλαμό, ηλικιωμένος άνθρωπος, έτσι, μεγάλος ηλικία, εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος λέει αυτό πρέπει, δεν κατάλαβα, το άλλο δεν κατάλαβα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω κι εγώ γιατί από τη μία η συνθήκη της Λοζάνης είναι αποδεκτή, είναι συζητήσιμη, είναι αν θέλετε αναθεωρητική κατά την πλευρά των Τούρκων, και η συνθήκη των Παρισίων, στην οποία οι Τούρκοι
Τότε μιλάμε, Χαβάντου είχαν. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση, δεν το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό. Γιατί αφορά και το Δωδεκάνησα, αφορά και τα λεγόμενα νησιά, αποστρατικοποίηση και όλα τα σχετικά. Αυτό γιατί πρέπει να το υποστούμε δηλαδή. Να δω καμιά. Πώς λέγεται αυτή η Τουρκάλα ρε, που τραγουδούσε, φίλε, με συγχωρείς για το ρε, πρωτοενικό, έτσι, με συγχωρείς δηλαδή, γιατί δεν είναι και καθόλου έτσι, μου έφυγε. Ζητάω συγγνώμη. Πώς λέγεται αυτή που τραγουδούσε με Αργυρό. Αργυρό, πώς λέγεται, Παναγιώτη, το μικρό όνομα του Αργυρού, πώς είναι. Ο, ναι, ναι, ο, τις καμπάνες, ο καμπάνες. Γκινούρ, Γκινούρ. Α, το Γκινούρ, να καταλάβω. Μασχαλά, Γκινούρ. Δηλαδή, ας μιλάει Γκινούρ. Οι υπόλοιποι τι θέλουν να μιλάνε και πρέπει να τους βλέπουμε σώνει και καλά. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι συμπαθέστατος ο Μανώλης ο Κωστίδης, αλλά δεν καταλαβαίνω κάθε φορά που πάει να χορέψει ο Κωστίδης πάει να το βλέπουμε στην τηλεόραση. Δηλαδή, υποχρεωμένοι είναι. Πού να δείτε τι κάνει ο Καλπακίδης δηλαδή. Αν ο Καλπακίδης κάθε φορά που πήγε σε πανηγύρι και χορεύει, πρέπει να σας το δείχνω εγώ, θα βαρεθούμε, θα γίνουμε σαν το CosTV. Το CosTV είναι ένα κανάλι. Όποτε ανοίξει αυτή στην Go, έχουν το χαβά τους. Όλη την ημέρα χορεύουνε. Πατάς CosTV, το λέω χαρτολογώντας. Το λέω και ως διευθυντή προγράμματος. Όλη την ημέρα χορεύουνε στην Go. Δηλαδή, του χορού είναι. Και το λέω γιατί σήμερα είναι εκεί ο ενοχλητικός Χατζημάρκος, ο οποίος πήγε να χορέψει, πήγε και τον πόντιο. Πήγαν να χορέψουν πεντοζάλι, δηλαδή Χατζημάρκος Ναυροζίδης, στον λεγόμενο Χαδάτης Κο. Λοιπόν, οι μεν χορεύουν τα νησιώτικα και τα σχετικά, όλη η μέρα χορεύουν τα άσια. Και πού και πού, κάνω ένα διάλειμμα για να ακούσουμε λίγο τον Θεοδόση τον Νικηταρά. Στην ΕΚΟ. Αυτό

Κυρίες χορεύουνε. Και ξέρεις ότι πειράζω και τη γυναίκα μου. Της λέω, ρε παιδί μου, τι θα γίνει με εσάς τους κόους. Όλη μέρα στο χορό είστε. Πότε δουλεύετε δηλαδή. Κάπως έτσι είναι το COS TV, κάπως έτσι είναι και αυτή που έχει να κάνει με τις αναμεταδόσεις από το Sky δηλαδή, είτε οι αναλυτές, επαναλαμβάνω, είτε ο φίλος ο Μανώλης ο Κωστίδης να χορεύει σε διάφορα πανηγύρια εκεί στην πόλη. Λοιπόν, τώρα λέω τα γιπ και βλέπω και τα διάφορα. Πρωί-πρωί, είδηση, αναστενάριδες. Καλά το λέει ο Παναγιώτης, αναστενάριδες είναι εκεί στην ΚΟ. Λοιπόν, πλάνα ο Παναγιώτης θα έχει ετοιμάσει. Ο Κυριάκος μας έρχεται. Κυριάκος, όλοι στα 12 θα δεν κάνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος καταλαβαίνετε, τώρα έκανε τις σχετικές δηλώσεις από την Αίγυπτο, προχθές από τη Θεσσαλονίκη, στη συνέντευξη τύπου, και έρχεται τώρα το Σάββατο, μπορεί Παρασκευή να είναι εδώ, θα βρίσκεται ο πρωθυπουργός με όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα πολύ μεγάλο μέρος, παρακαλώ, στο Καστελόριζο. Λοιπόν, θα σας δώσω περαιτέρω στοιχεία. Βλέπω ότι σήμερα υπάρχει το σχετικό ρεπορτάζ και στην εφημερίδα Δημοκρατική. Η 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο, δηλαδή μάλλον Σάββατο-Κυριακή, στο Καστελόριζο. Λοιπόν, πάρα πολλοί αξιωματούχοι, ο πρόεδρος της Βουλής ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός εσωτερικών ο Θοδωρής Ολιβάνιος, ο αρχηγός ΓΕΘΑ ο Δημήτρης Οχούπης και επίσης από ό,τι βλέπω όλο το επιτελείο του Μαξίμου, δηλαδή βλέπω τον υπουργό, τον πώς λέγεται, με συγχωρείς ένα λεπτό, τον υφυπουργό δηλαδή, τον Θανάση τον Κοντογιώργη, βλέπω τον Θανάση τον Νέζη, ο οποίος είναι συνεργάτης του πρωθυπουργού του Μαξίμου, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας ο Κυριανάκης, οι βουλευτές οι οποίοι ψάχνουν πώς θα μεταβούν στο Καστελόριζο, προφανώς τελευταία ώρα επειδή δεν υπάρχει και μέσο να έχουμε και κανένα σινούκ το οποίο θα σηκωθεί, παπάς, κόνσολας, η Ατρίδη Υψηλάντης, ο Γιώργος ο Χατζημάρης, Μάρκος, ο οποίος είναι μόνιμος έτσι συνδετημόνας και πάντα με τον Πρωθυπουργό, και το πρόγραμμα το καταλαβαίνετε, εκκλησιασμό στην εκκλησία του Κωνσταντίνου και Ελένης, και βεβαίως αλίμονο θα έχουμε προφανώς κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο της κυράς της Ρώτης, Δέσποινα της Αχλαδιώτη, μετά έχουμε το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Δήμος έτσι στο εστιατόριο του Λαζαράκη, και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε πλοία του πολεμικού ναυτικού, υποβρύχια, αεροπλάνα, ελικόπτερα, F-16, τα πάντα όλα δηλαδή στο Καστελόριζο, και βεβαίως και το μήνυμα έτσι από την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο Ταγίπ θα στείλει σκάφος να το παραλάβει το μήνυμα, θα αργήσουν δηλαδή, θα είναι όλοι στην περιοχή. Έχει την αξία του, έχει τη σημασία του και το timing αυτό. Το λέω γιατί τα εθνικά θέματα είναι σε ημερήσια διάταξη, γιατί σήμερα είχαμε και τοποθετήσεις και από τον Υπουργό Εξωτερικών τον Γιώργο Γεραπετρίτη από τις Μενετές Καρπάθου, το υπενθυμίζω, και βεβαίως αυτά τα ζητήματα είναι στην ημερήσια διάταξη διότι είναι μια ατζέντα την οποία επιχειρεί να αξιοποιήσει η αντιπολίτευση, και ποια αντιπολίτευση, εκεί που έχει το πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, δεξιότερα από το ότι βρίσκεται το κόμμα. Δηλαδή, αναφέρουμε στο δίδυμο Σαμαρά Καραμαλή, Σαμαράς μπροστά, ο Καραμαλής από πίσω, και βεβαίως αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι της κάνει ζημιά. Οπότε, αν θέλετε και ως απάντηση στις κινήσεις, στις αμφισβητήσεις, τα θαλάσσια πάρκα τα οποία ξεκινά το Καστελόριζο, φτάνουμε μέχρι τη Ρόδο, θα έχουμε την σχετική απάντηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από το Καστελόριζο. Έχει μια πολύ μεγάλη αξία. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα θέματα, πάμε εναγωνίως και εγώ και ο Βασίλης και ο Παναγιώτης, πάμε σε αυτά τα είδη του σούπερ μάρκετ να δούμε αυτά τα οποία ουσιαστικά είναι στις φθηνές στις τιμές. Υπάρχει μια δυσκολία, ναι, φαντάζομαι και εσύ έχεις χαλάσει. Αυτά που λες, να τα λες και μετά με τον Κλεάθη, όχι μετά να πλώνεις τα ρούχα και να ξεχνάς τα μανταλάκια, να λες αυτά και τα μανταλάκια που λέω εγώ μετά και στον Κλεάθη, έτσι.
Όχι μετά. Όχι μετά. Ναι, ναι, το ξέρω. Το. Όχι μετά να κάνεις το στεγνοτήριο, να απλώνεις ρούχα στα μανταλάκια. Μανταλάκια, επειδή αγοράστε μανταλάκια.

Εγώ σκέφτομαι τώρα, επειδή έχω και κάτι βαφτιστικά, ξεκινάνε και τα δημοτικά και τα σχολεία. Αντί να του πάρω τετράδια, να του πάρω μανταλάκια. Πιο φτηνά θα μου έρθουν, καταλάβες. Να έχουν απλώνουν τις σελίδες. Διότι θα γυρίσουμε στην εποχή όπου το πιο εύκολο ήταν κάποιες, αν θέλετε, παλιές σημειώσεις από τα χαρτιά του Κασάπη, από αυτά που τη λέγανε τότε οι παντοπόλιδες, όλα τα σχετικά. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα τι άλλο έχουμε να σας πούμε. Το είπαμε και χθες, νομίζω ότι το συζήτησαμε χθες, ότι έχουμε στην ΚΟ τον Γιώργο Χατζημάρκο, τον Περιφερειάρχη, για να δει την πορεία εκεί της αποκατάστασης του ΧΑΒΑ. Εξαιρετική είναι η λειτουργία. Το πήγα το καλοκαίρι, πήγα για διακοπές και αντί να πάω για διακοπές, πήγα και βλέπω το ΧΑΒΑ του Φώστα, δηλαδή στην ΚΟ. Είναι επαγγελματική διαστροφή, όπως συνήθως συμβαίνει. Και όταν πηγαίνω στο εξωτερικό, σε κάποιες ιστορικές πόλεις, εγώ παίρνω κάδους, παίρνω μπάρες, παίρνω τέτοια ζητήματα. Βλέπω δηλαδή την εξέλιξη. Πολλές φορές σου προκαλεί λίγο θλίψη αυτή η εικόνα, αλλά πρέπει να περάσουμε. Αυτοί που δεν παίρνουν τέτοιες εικόνες από ό,τι φαίνεται, αλλά άλλες εικόνες έχουν, είναι αυτοί της Δημοτικής Αρχής. Και σου λέει, δεν πειράζει ρε παιδιά, αφήστε χαλαρά την παλιά πόλη, ας μπαίνει όποιος θέλει, ας βγαίνει όποιος θέλει. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει, who cares. Μέχρι να κατεβούν τα ιστορικά drones να καταγράφουν το τι γίνεται, για να πηγαίνουν μετά από κανένα τέρμινο για να κάνουν κάποια, έτσι, ενώ κάποιον έλεγχο, άστο να τσουλάει το πράγμα. Λοιπόν, τώρα στην Κάλυμνο θα έχουμε αύριο επίσκεψη Περιφερειάρχη, θα έχουμε τη Γενική Συνέλευση, από ό,τι μας είπε εδώ ο Δήμαρχος της Καλύμνου, ο Γιάννης ο Μαστροκούκος, και το ΔΣ του Φώστα. Ή αν τελικά στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Κάλυμνο, έχουμε αυτό το οποίο υποτίθετο θα κάνει η Δημοτική Αρχή, δηλαδή θα αναθέσει τον ρόλο του Αντιπροέδρου στον Πρόεδρο της ΔΟΙΕΡΑ, στον Τύρι Βαγιανό, πώς θα τα καταφέρει αυτό το παλικάρι. Δηλαδή, αν είναι τόσο πολύτιμος, να τον ανακυκλώσουμε, δηλαδή δια της μεθόδου του DNA, να, αφού τα καταφέρνει δηλαδή. Μια δουλειά δεν μπορεί να κάνουμε εμείς. Ναι, κάποιος καταφέρνει τη ΔΕΙΑΡ, καταφέρνει επίσης την Μεσαιωνική Πόλη. Δεν βλέπετε την πορεία της, είναι εκπληκτική. Το καλό στο καλύτερο πηγαίνει. Λοιπόν, θα πάρει και τον Φώστα, Φώστα είναι το σωστό, δηλαδή παίρνεις μια ανάσα, λες φω και μετά αποβάλεις φσα και κάνεις και λίγο το ψευδό για να σου βγει σωστά και είναι και αε. Αλλά πώς θα καταφέρνει λατρεία απόστα. Δηλαδή τι μαγικός παίκτης είναι αυτός. Πάντως ήδη αποδίδει σε επίπεδο μεσαιωνικής πόλης, βλέπουμε καταπληκτικά έργα, δηλαδή δεν το συζητάμε, δεν το προλαβαίνουμε. Το λέω, ναι, έτσι, με γνώση το τι λέω, διότι όλα έχουν ένα όριο και η ανοχή είχε ένα όριο και βλέπω διάφορους τύπους να μιλάτε για τις μπάρες στη Μεσαιωνική Πόλη και να εγκαλείτε το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν έχει καμία σχέση το Υπουργείο Πολιτισμού με την παλιά πόλη. Και είπα το Υπουργείο Πολιτισμού και θυμήθηκα. Βλέπω και χθες έναν τύπο, δεν το ξέρω εγώ, δηλαδή έναν προφανώς νέος ηθοποιός είναι ή παλιός ηθοποιός μπορεί να είναι, εγώ τον άνθρωπο δεν το ξέρω. Το βλέπω να μπαίνει στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και έξω από το παλάτι, ξέρετε, εκεί στην αυλή, υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό ένα έργο στα πλαίσια μιας σημαντικής μπιενάλη η οποία αφορά την κεραμική τέχνη. Και μια μπιενάλη η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε να προγραμματίζεται, δηλαδή αποφασίστηκε να γίνει στη Ρόδο από την περσινή χρονιά. Συμμετέχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες, εξαιρετικοί εικαστικοί. Και γίνεται σε όλους τους χώρους, γιατί αυτό ήταν μια παλαιότερη πρόταση, σε όλους τους χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή είτε στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, είτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, είτε στην Παναγιά του Κάστρου, είτε στο λεγόμενο μουσείο το οποίο έχει την παραδοσιακή τέχνη, όπου υπάρχει χώρος του Υπουργείου Πολιτισμού, έχουμε κάποια έργα να εκτίθενται από μια μπιενάλε, η οποία μπιενάλε θα διαρκέσει έως και του χρόνου. Παράλληλα εργαστήρια και άλλες δράσεις. Πάλι από ένας τύπος ο οποίος έπαιζε σε μια τρομερή ιστορική παράσταση, οφείλω να το πω δηλαδή, και να εξάρω αυτή την παράσταση και βεβαίως να δηλώσω περήφανος που θα πάω να την δω, εάν θα πάω. Είναι κάτι αντίστοιχο, όπως λένε,
πώς το λέγανε, το Phantom of the Opera δηλαδή, είναι καραμέλες σούζου. Έτσι δεν λέγεται? Πάει λοιπόν ο τύπος καραμέλες σούζου, πηγαίνει στο παλάτι του Μεγάλου Μαγείου και σχολιάζει. Λέει, τι είναι αυτά, λέει, τα φοβερά, λέει, εδώ πέρα. Είναι σκουπίδια αυτά τα οποία βάζετε κτλ. Ο τύπος καραμέλες σούζου. Και προσπαθώ να σκεφτώ. Πού το ξέρω, ρε παιδί μου. Μπας και τον έχω δει μαζί με τον Ρόμπερτ Ντενίρο αυτόν τον τύπο. Μπας και ήταν μαζί με τον Μπραντ Πιτ ή κάτι μεγάλο με τον Όρσον Ουέλς. Ρε φίλε, εξαιρετική καλλιτέχνη και τις καραμέλες σούζου. Δεν πας στις καραμέλες και σε κανένα ούζο και να αφήσεις να σχολιάζεις για τέχνη την οποία δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, είπαμε δηλαδή, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Πήγαινε. Πώς, τι να το κάνω, αυτή είναι η μόνη φράση. Γλύψε και καμιά καραμέλα και ας έχει ούζο δηλαδή και ας τα πράγματα που δεν καταλαβαίνεις. Φοβερό τώρα αυτό. Να σχολιάζει κάποιος που δεν καταλαβαίνει και δεν έχει σχέση με το αντικείμενο. Και μιλάμε για μια Biennale η οποία είναι από τις σημαντικότερες που έχουν γίνει. Με δεκάδες καλλιτέχνες που πέρασε από μια διαδικασία και συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αν ο τύπος ξέρει μόνο από καραμέλες και από ούζο, να πάει να γλύφει καμία καραμέλα και να πίνει κανένα ούζο. Και σε εμάς αρέσουν τα ουζάκια, αλλά δεν με μαλακείς. Συγγνώμη για το μα. Δεν λέμε, ρε φίλε. Δεν λέμε δηλαδή. Και σχολιάζει το Υπουργείο και λέει το Υπουργείο πώς επέτρεψε, δηλαδή είναι όλοι αυτοί οι απίστευτοι καστικοί. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω από αυτά τα οποία είναι σημαντικά και είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας σήμερα. Νομίζω αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Επαναλαμβάνω για τα όσα έχουν να κάνουν με τον Φώστα, θα τα δούμε είτε σήμερα είτε αύριο. Εμείς βέβαια σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα, χθες ακούσαμε τον δήμαρχο της Καλλίνου, τον Γιάννη τον Μαστροκούκο, να μιλάει και για την προσπάθεια να αλλάξει εποχή, και είναι σωστό, πραγματικά αλλάζει η εποχή, σε αυτό η Καλλίνος με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Νομίζω ότι αυτό ήταν ο στόχος όλων όσων ήταν μπλεγμένοι στα κοινά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα σχολιάσουμε με τον τέος δήμαρχο, τον Δημήτρη Διακομιχάλη, το ζήτημα που έχει να κάνει με την ΑΝΕΚ. Γιατί η ΑΝΕΚ, τα λέγαμε και προημερώ με τον Μάνο τον Κόνσολα, η ΑΝΕΚ έχει το νήσος Καλλίνος δεμένο εδώ και ένα χρόνο παραπάνω είναι, γιατί μεσολάβησε και η ιστορία που έχει να κάνει με τη δεξαμενή, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Λέει ο δήμαρχος ότι υπάρχει μία σκουπίδι η διαχείριση και η συμπεριφορά και μάλλον τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με την ΑΝΕΚ, και δεν ήθελε να το σχολιάσει τώρα για να μην χαλάσει αυτό το πανηγυρικό που έχει να κάνει με τον Φώστα και την νέα εποχή για τα απορρίμματα στην Κάλυμα. Αποδεχτώ. Αλλά να ακούσουμε και την ένσταση η οποία υποβληθεί, φαντάζομαι, από τον τέος δήμαρχο τον Δημήτρη Διακομιχάλη σχετικά με το γεγονός ότι υπάρχει και γενική συνέλευση, νομίζω, προγραμματισμένη για το θέμα της ΑΝΕΚ. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Τώρα θα ξεκινήσουμε ή να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Νικητιάδη, διότι από χθες ήταν on the road για την Θεσσαλονίκη. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ των γενεών βρίσκεται εκεί.

0: Κόσμος 938.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Θα συναντήσουμε από την Θεσσαλονίκη τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της περιοχής μας δηλαδή, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, όπως θα έλεγε και ο Αμερικανός Τζον Ντευτέριους του CNN. Good morning, George, it's a pleasure.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Τέρι, μόνο που με βρίσκεις στην Αθήνα, επέστρεψα ήδη από χθες το βράδυ, γιατί είχα τηλεοπτικές υποχρεώσεις στην Αθήνα. Θα ανέβω πάλι το Σάββατο και λογικά, εφόσον το επιτρέψουν τα μέσα μεταφοράς, θα πάω και Κυριακή στο Καστελόριζο, παρά το ότι δεν έχω διασφαλίσει ακόμη την μεταφορά και δεν είναι εύκολο, γιατί εγώ το Σάββατο πρέπει υποχρεωτικώς να είμαι στη Θεσσαλονίκη στην ομιλία του Προέδρου μας.
0: Ναι, ναι, και αν μάθει ο Μητσοτάκης ότι θέλει να πας και στο Καστελόριζο, εκεί που έχουν κλείσει τα πάντα, θα κλείσουν ακόμη ένα κρεβάτι το δικό σας. Το ξέρετε ότι θα πάει και ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο από το Σάββατο, δηλαδή, με ένα πολύ μεγάλο, από ό,τι φαίνεται, επιτελείο δηλαδή, και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, και οι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό και οι βουλευτές, οπότε όλοι ψάχνουν να βρουν τον τρόπο και θέση, έτσι, να το ξέρετε.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι
1: το
0: αυτό,
1: Καστελόριζο,
0: βεβαίως,
1: δεν το συζητάμε, ναι. Το να αναδεικνύουμε τη μέρα αυτή της απελευθέρωσης του Καστελόριζου με ένα τόσο μεγάλο πολιτικό επιτελείο και προσωπικό, είναι κάτι που εγώ το θεωρώ χρήσιμο και κρίσιμο.
0: Σωστό, και το timing είναι επίσης
1: σημαντικό. Αρκεί βέβαια να δούνε κιόλας και να κάνουν και πέντε πράγματα, γιατί κάθε χρόνο στο Καστελόριζο τα ίδια γίνονται και η εκχείρωση που χρειάζεται αυτό το νησί δεν είναι αυτή που θα έπρεπε.
0: Ναι. Καλά, σε αυτό όμως θα πρέπει και οι ίδιοι οι Καστελόριζοι να αλλάξουν λίγο νοοτροπία, έτσι. Γιατί είχαμε αυτή την προσπάθεια η οποία έγινε από την κυβέρνηση, από την πολιτεία να το πω λίγο διαφορετικά, για την αποκατάσταση του ιστορικού κουρδονιού του Καστελόριζου, δηλαδή εννοώ διαπλάτηση κτλ. Και οι ίδιοι ή αρκετοί προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Προκρατίας γιατί δεν τους αρέσει κάποιος να ταράζει τα λιμνάζοντα ύδατα. Έτσι.
1: Εντάξει, αυτά είναι θέματα μικροσυμφερόντων που πάντοτε υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι η υπεύθυνη πολιτεία χαράσει την πολιτική της για την κυριαρχία του χώρου, του ελληνικού χώρου, χωρίς να επηρεάζεται από μικροσυμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επιμένω όχι μόνο για το Καστελόριζο, αλλά το Γαθονήσι, τα μικρότερα νησιά μας, ότι χρειάζονται οχύρωση, και δεν εννοώ μόνο την οχύρωση την αμυντική.
0: Α, προφανώς.
1: Είμαστε σε ένα καλό δρόμο, χρειάζεται να γίνονται επενδύσεις, χρειάζεται να υπάρχει κόσμος εκεί που να εργάζεται με ασφάλεια, χρειάζεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, να έχουμε ιατρία, να έχουμε παροχές, να έχουμε συγκοινωνία καθημερινή. Εγώ θα έλεγα να μηδενίζαμε το ΦΠΑ σε αυτά τα νησιά, τα κριτικά, τα τόσο σημαντικά, με τόσο εθνική σημασία και διάσταση. Να δώσουμε δηλαδή ουσιαστικά κίνητρα και να προσθέσουμε στην οχύρωση, όπως την είπα, να τα οχυρώσεις πια οικονομικο-κοινωνικά, έτσι ώστε να είναι παντοδύναμα από πολλές πλευρές και όχι μόνο από την Αμερική.
0: Νομίζω ότι αυτό το θέμα με τον ΦΠΑ σε σχέση με τα νησιά είναι στο πρόγραμμα και στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το έχει επαναλάβει επανειλημμένος και εδώ μιλώντας σε εμάς. Και σε μένα προσωπικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Σωστά. Είναι ζητήματα που τα εξετάζουμε. Βέβαια, αυτή τη στιγμή εμείς προετοιμάζουμε, είναι ήδη έτοιμο το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος μας το Σάββατο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλουμε να δούμε και ποια είναι η πραγματική κατάσταση, γιατί κυριολεκτικώς έχουμε αρχίσει να ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται, που πάνε τόσα χρήματα, 32 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, και έχουν μείνει τόσα κενά, τόσα προβλήματα, εγκαταλειμμένες πρωτογενείς τομέας, εγκαταλειμμένο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς τα νησιά μας, ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε να πει μια κουβέντα για τις νησιωτικές πολιτικές. Μίλαγε 2 ώρες στη Θεσσαλονίκη και άλλες 2 ώρες συνέντευξη τύπου και μια κουβέντα για νησιωτικές πολιτικές.
0: Να σας πω κάτι όμως, κύριε Υπουργέ. Εδώ έχει να κάνει και το δικό μου το συνάφι. Μία ερώτηση η οποία αφορά την νησιωτικότητα ή να αφορά τον τουρισμό ή να αφορά θέματα, δεν μπήκε από κανένα δηλαδή. Όλοι θέλουν να μάθουν πώς θα κάνει, αν δεν κάνει αυτοδυναμία με το Σαμαρά. 100 ερωτήσεις στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή, και δημοσιογράφοι. Και το έλεγα χθες. Θυμάμαι παλαιότερα τον Αβραμόπουλο στην φιλοξένεια να το ρωτάνε για το Eurovision. 250 δημοσιογράφοι για το Eurovision. Μα φταίμε και εμείς, έτσι.
1: Χαίρομαι που έχεις την ευθυκρισία να κάνεις αυτή την αυτοκριτική, πράγματι.
0: Αυτονόητο.
1: Και οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να θέσουν ερωτήματα για να τον εξαναγκάσουν τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί, αν είναι δυνατόν να μην πει τίποτα για τον τουρισμό, δηλαδή είναι...
0: Για το μεταφορικό αδύναμο περιμένουμε χρόνια για να πάρουμε
1: εκεί
0: τα χρήματα.
1: Δεν θα έλεγε ούτως ή άλλως εκεί.
0: Εντάξει, ας έλεγε ότι δεν ξέρω, εγώ θέλετε να σας πω μια ιστορία για το οτιδήποτε θα απαντούσε, έτσι. Αλλά δεν ρωτήθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω, έχουμε τη δυνατότητα κάποια ενδεικτικά, γιατί δεν περιμένω να ανακοινώσετε εσείς το πρόγραμμα, είναι λογικό θα το πει ο πρόεδρος, αλλά κάποιες ενδείξεις που θα πάει το πρόγραμμα, η φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ.
1: Πώς θα κυβερνήσουμε.
0: Ακριβώς, ναι. Έτσι.
1: Αυτό.
0: Πώς θα κυβερνήσετε.
1: Αυτό θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την εκτίμηση και γνώση μου. Θα δείξει με ποιο τρόπο θα κυβερνήσουμε και τι θα κάνουμε.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα, εντάξει, πώς θα κυβερνήσει, θα το ακούσουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Το πώς κυβερνάει ο Μητσοτάκης, είτε αυτά που υποσχέθηκε από την ΔΕΘ, εσείς πώς τα αξιολογείτε, περιμένετε περισσότερα, θεωρείτε ότι στέλνει την ταμπακέρα για τα επόμενα χρόνια?
1: Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ακριβώς αυτό που δυστυχώς κάνει πάντοτε, να επικεντρώνει εκεί που εκτιμά ότι έχει κομματικά απώλειες και κενά, να στοχεύει δηλαδή έτσι ώστε να κερδίσει χαμένο έδαφος. Η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στην Διεθνή Διοίκηση της Θεσσαλονίκης δεν έδινε καμία απολύτως προοπτική οραματικού χαρακτήρα για την πατρίδα μας. Στόχευσε στους συνταξιούχους που ξέρει ότι οι άνθρωποι δεν είναι σε απόγνωση, στόχευσε στους ελεύθερους επαγγελματίες που ξέρει ότι τους αδειάσανε και τους αφήσανε έρμεους για όλα αυτά τα χρόνια με τα τεκμαρτά εισοδήματα που δεν τόλμησε ακόμη να τα αποσύρει. Έκανε κομματική πολιτική στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, αλλά δυστυχώς αυτά που δίδει, πέρα από το ότι δεν είναι άμεσα, μιλάμε για 27 το τέλος, μιλάμε για το 28, ζήσε μάιμουνα φαστριφίλη δηλαδή. Πέρα από αυτό δεν είναι και ικανοποιητικά, δηλαδή οι ανάγκες είναι τόσο τεράστιες που έχουν δημιουργηθεί όταν ο Έλληνας έχει την τελευταία αγοραστική δύναμη σε ολοκληρή την Ευρώπη, όταν έχει πολύ χαμηλούς μισθούς. Διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι ο Έλληνας στις διακοπές που κάνει ξοδεύει τα λιγότερα χρήματα από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο, δηλαδή στον προϋπολογισμό του βάζει 50 ευρώ την ημέρα για διακοπές. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο που θέλει να πάει για διακοπές και χρειάζεται κατάλημα, χρειάζεται φαγητό, χρειάζεται μεταφορές και να βάλει με 50 ευρώ να τα βγάλει όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι θα σηκωθεί με ένα ποδήλατο, να φύγει από την Αθήνα, να πάει στην πλησιέστερη παραλία και να γυρίσει πίσω.
0: Ναι, είναι μια εξέλιξη η οποία βεβαίως έχει να κάνει με το σύνολο της δοκιμασίας ελληνικής κοινωνίας και το γεγονός ότι
1: τα
0: πάντα
1: δηλαδή,
0: ακριβότερα από κάθε άλλη χώρα.
1: Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε, αλλά δεν πρόκειται εκτιμώ να βρει ευήκο αότα και το παρακολουθώ αυτό. Και μάλιστα εγώ χθες σε μια τηλεοπτική εκπομπή που παραξενεύτηκα γιατί μείνανε λίγο άναυδοι οι δημοσιογράφοι, μου θέσαν ξανά το ερώτημα των δημοσκοπήσεων και τους λέω, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω, γίνονται δημοσκοπήσεις, αλλά ξέρετε, έγινε και μια προσφάτως στο νησί της ΚΟ και έγινε από ένα ραδιοφωνικό σταθμό που δεν είχε κανένα λόγο να υποστηρίξει κάποιον, και σε αυτή τη μέτρηση το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο με 18% και ο κύριος Τσίπρας τέταρτος με 7%. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά, 36%, αλλά άμα σκεφτείς ότι είχε 49, καταλαβαίνεις ότι και η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε δραματική κάθοδο και χωρίς να μετράμε τώρα το κόμμα Σαμαρά και όλα αυτά. Τα λέω αυτά γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα αυτή τη στιγμή στο πεδίο το πολιτικό που διερχόμαστε. Τα πράγματα αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Τα είδαμε να αλλάζουν τον τελευταίο χρόνο δραματικά, από κασελάκηδες στην κορυφή, καριστιανού στην κορυφή, τώρα ψάχνονται κάπου στο μέσω και προς τα κάτω, ας τώρα ανέβαινε, τώρα αρχίζει να κατεβαίνει διότι αποκαλύπτεται. όλα αυτά τα ζητήματα που εγώ εκτιμώ ότι στο τέλος θα βοηθήσουν έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει μια σταθερή, όρημη πολιτική δύναμη. Το Πανέλληνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το οποίο έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις πολύ σημαντικές πάνω σε όλα τα μεγάλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος είναι μια τεράστια ιστορία. 405 δισεκατομμύρια χρωστάνε οι Έλληνες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 405 δις, το διανοείσαι. Μιλάμε για απίστευτα χρήματα και μιλάμε για χρήματα που δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι τα fans, τα κοράκια δηλαδή, οι servicers, οι οποίοι έχουν τσακίσει τον ελληνικό λαό. Έχουμε κάπου 3,5 εκατομμύρια Έλληνες που χρωστάνε στην εφορία. Μόνο τα δάνεια είναι ένα ΑΕΠ. 245 δις είναι μόνο τα δάνεια που έχουν οι Έλληνες. Δηλαδή είναι μια κατάσταση τρομερή που άπτεται άμεσα της καθημερινότητας του Έλληνα. Δεν μιλάμε για κάτι γενικό και αόριστο. Το ιδιωτικό χρέος αφορά εμένα, αφορά εσένα και εγώ χρωστάω και εσύ χρωστάς, ο καθένας μας χρωστάει. Λοιπόν, και δεν τόλμησε να πει μια κουβέντα ο κύριος Πρωθυπουργός όταν εμείς έχουμε καταθέσει 9 συγκεκριμένες προτάσεις που εκτιμώ και πραγματικά πιστεύω ότι οδηγούν σε μια σοβαρή διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Και προσέχω τα λόγια μου, δεν λέω ότι το λύσαμε το πρόβλημα, λέω για μια σοβαρή διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
0: Θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά. Ναι.
1: Και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να λέμε, θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και από ό,τι φαίνεται, θα πάμε στο τέλος της εκλογής. Δηλαδή, σε αυτό θα είναι πάρα πολύ συνεπής, από ό,τι διαφαίνεται.
1: Για να το δούμε και αυτό, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα κάνει εκλογές όταν θα κρίνει ότι τον βολεύουν. Και αν κρίνει ότι τον βολεύουν στο ενδιάμεσο διάστημα, ουδόλως θα θυμηθεί και θα σκεφτεί ότι είπε να γίνει τον Μάιο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Δεν κρυφτούμε, ρε παιδί μου, στην τηλεόραση. Ήθελα να δείξω που λένε. Πάλι εγώ να πνιγώ, δηλαδή. Εντάξει, εγώ είμαι σίγουρος ότι αν μου συμβεί και πνιγώ, ο Παναγιώτης δεν θα αλλάξει πλάνο. Θα θέλει να γίνω viral. Όπως πριν από κάποια χρόνια στο έχω ξαναπεί, είμαι εδώ, είναι στην κονσόλα, δεν είναι ο Παναγιώτης, είναι ο Κώστας ο Κοκκίνης. Ο Κώστας Κοκκίνης στην κονσόλα. Η Ιουλία επίσης είναι στο σταθμό, το ακούει η Ιουλία τώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν είμαι και εσείς στον κόσμο στην εκπομπή, 3 με 5 το μεσημέρι, στο άλλο στούντιο, το μεγάλο στούντιο, σε ένα μαύρο με μια πολύ μεγάλη οθόνη δηλαδή, ενώ κρώμα εκεί, και είμαι πάνω σε ένα σκαμπό. Κάθομαι σε σκαμπό δηλαδή, στέκομαι σε σκαμπό πάνω, έτσι, ακουμπάω στο σκαμπό δηλαδή, ελευθερώ και σηκώνομαι και τα λοιπά. Νιώθω λοιπόν να αρχίζει να πηγαίνω και το στούντιο, ναι. Σεισμός, ακούω σεισμός και μετά διαπιστώνω ότι είμαι μόνος μου, εγώ κουνιέμαι και προσπαθώ να μεταφέρω και πού είναι ο σεισμός δηλαδή, επειδή ξέρεις είναι κάποια ζητήματα τα οποία μου αρέσουν. Μου αρέσει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει, ναι, με την σεισμολογία, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό με τους χάρτες, δηλαδή αυτά εμένα μου αρέσουν. Έγραφα και δεκάδες άρθρα και στην εφημερίδα, όχι ο ChatGPT, αυτός που γράφει τώρα άρθρα και για διάφορους σοφούς και λόγιους. Οπότε κουνιέμαι τώρα και προσπαθώ να δώσω και το στίγμα. Οπότε λέω τα εξής, καταλαβαίνω λίγο την αίσθηση και λέω ότι πρέπει να είναι από την Τάφρο του Πλίνιου ή του Στράβωνα, πρέπει να είναι κάπου στο Καρπάθιο, 5 με 5 κάτι τόσο τέλος πάντων. Επιστρέφουν και ο Κοκκίνης, η Ιουλία πράγματι είχε μείνει λίγο πίσω, πρέπει να ήταν στην πόρτα η Ιουλία, για να πέσω, να βγω ή να μην βγω, τον πλακώσει, θα τον πλακώσει. Εξαιρετική όμως έτσι η κατασκευή, δεν υπήρχε ζήτημα. Αφού κουνηθήκαμε λοιπόν αρκετή ώρα, επιστρέφει λοιπόν ο Κοκκίνης, του λέω πάρτε μου γρήγορα τον Ευθύμιο το Λέκα. Παίρνουμε λοιπόν το Λέκα και του λέω πού είναι Καρπάθιο, λέει είναι 5 ακόμα τόσο Καρπάθιο. Δηλαδή ο Κοκκίνης σου λέει θα πέσει να τον πλακώσει, μια χαρά είναι, θα έχουμε υλικό. Καταλάβες. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι η δυσκολία της τηλεόρασης, ότι μπορεί να κρυφτείς, παιδί μου. Έτσι, ούτε να δείξει μπορεί δηλαδή. Είναι ένα θεματάκι. Τώρα, βλέπω την Κυριακή να μην βρίσκει ο Νικητιάδης. Εδώ δεν μπορούν να βρουν δωμάτιο από ό,τι φαίνεται. Το Καστελόριζο είναι κατάμεστο, παιδιά. Να σας πω, δίνω και λίγο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ότι την Παρασκευή το βράδυ έχουν κλείσει 25 δωμάτια το Μέγαρο Μαξίμου. 25 δωμάτια τώρα στην περιοχή του Καστελορίζου είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις, γιατί έχουμε και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβριο που είναι καλοί μήνες, δηλαδή θα διαπιστώσει κανείς ότι υπάρχουν πολύ ακριβά σκάφη, υπάρχουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, κυρίως Ιταλοί που έχουν αγοράσει σπίτια στο Καστελόριζο, βλέπει κανείς ένα κομμάτι του Hollywood και της παγκόσμιας οικονομίας να είναι αυτή την περίοδο στο νησί. 13 έτσι, Σεπτεμβρίου είναι η απελευθέρωση του νησιού από τον Κουντουριώτη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και πάντα κόσμος και κοσμάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο. Ελπίζω, επειδή βλέπω ένα δρομολόγιο που πηγαίνει και αλλάζει η ώρα για να μπορεί να επιστρέψουν και να μην χάσουν και τη Δευτέρα οι περισσότεροι, ελπίζω να βρουν δωμάτιο, αλλιώς δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου καμία στέγη ή αν υπάρχει ένα κοτέτσι το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει τους υπόλοιπους. Αλλά σημαντική ημέρα για το νησί, και εάν τελικά επιβεβαιωθεί, που είναι δεδομένο, ότι θα είναι και ο Πρωθυπουργός εκεί, θα πέσει και το μήνυμα του Ταγίπ, θα το ακούσει. Ο Ταγίπ το μήνυμα του Καστελόριζο, δίπλα είναι, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, κάτι μας είπαν για τα δρομολόγια, είναι ένα θέμα τα δρομολόγια. Είχαμε προσφάτως το πρόβλημα το οποίο προέκυψε με την Αστυπαλιά, έτσι, ότι έμεινε Αστυπαλιά χωρίς δρομολόγιο. Μας λένε και μια δυσκολία που υπάρχει σε σχέση με τους λειψούς τώρα. Φαντάζομαι για τα μεγάλα καράβια, ότι υπάρχουν δρομολόγια από την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα, δεν υπάρχει για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρω πώς είναι, θα το δούμε στη συνέχεια, να αναζητήσουμε τη Δήμαρχο, την κυρία Ευαγγελία Λαοντού, γι' αυτό. Για αν πράγματι έχουμε κάποια αλλαγή, κάποια ακύρωση, δεν υπάρχει δρομολόγιο, γιατί όταν φεύγεις για να πας στο γιατρό, ρε παιδί μου, την Παρασκευή, δεν μπορεί να περιμένεις μια εβδομάδα αν χάσεις τη Δευτέρα να ξαγυρίσεις πίσω. Και είναι θέμα. Βεβαίως υπάρχει πάντα αυτή η λύση μέσω των άλλων νησιών, αλλά
για τα νησιά πλέον που έχουν μια δυναμική και ένα εξ αυτών είναι και η λειψή, θέλει μια άλλη συγκοινωνία. Θα το δούμε όμως στην συνέχεια, γιατί πράγματι είναι ένα θεματάκι. Τώρα, κάτι σημαντικό το οποίο ανακοινώθηκε, αλλά βεβαίως το πότε, βρε αδερφέ, είναι αυτό το ζήτημα των φθηνών τιμολογίων, δηλαδή σε σχέση με την ΔΕΗ, ρε παιδιά. Αλλά βλέπω τα εξής, ότι μιλάμε για σταδιακά μείωση κατά 30% από το χρόνο έως το 2029. Άρα μαζί τα μέτρα αυτά κάπου έτσι στο διηνεκές, να το πω, τα προώθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 27, ψηφίστε μας και περιμένετε να πάρετε έτσι μέτρα. Δηλαδή να περάσουμε σε μέτρα, να αρχίσετε πλέον να εισπράτετε ή να καλυτερεύει λίγο το εισόδημά σας, διότι όταν έχεις την αγορά και την ακρίβεια να εξισοπεδώνει το εισόδημα, άντε να αντέξεις. Λοιπόν, έως 30% σταδιακά, έως το 29 δηλαδή, ήταν η πρόταση η οποία παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το θέμα έτσι, των καυσίμων, της ενέργειας από την ΒΕΘ. Λοιπόν, τώρα θα το πω αυτό γιατί βλέπω το σχετικό, δεν ξέρω αν έχουμε θάλασσα, αλλά με την άνοδο της θερμοκρασίας και αυτό αναμενόμενο φυσιολογικό, έχουμε γεμίσει με ξενιστές. Θυμάσαι εκείνη την ιστορία που είχε να κάνει με το Alien, με τους ξενιστές, με την Sigourney Weaver. Ξενιστές στις θάλασσες του Δωδεκανήσου. Ξενικά είδη δηλαδή. Έτσι. Ξεκινήσαμε με αυτό το λαγοκέφαλο πριν από μία εικοσαετία. Ψάχνουμε τι θα κάνουμε το λαγοκέφαλο. Μετά πήγαμε στο Λεοντόψαρο. Πήγαμε στην Τροπέντα. Είχε ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία από τους Γερμανούς. Δηλαδή, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι Γερμανοί πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Λαγοκέφαλος, Λεοντόψαρο, Τροπέντα. Τώρα έχουμε κάποια καβούρια, λέει, τα οποία έχουν μπει από την Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης και την ξενική μέδουσα, λέγεται Κασιοπία Αντρομέδα. Εσύ που βουτάς τις μυρτιές, να προσέχεις. Κασιοπία Αντρομέδα. Αν τη δεις, ρώτα την. Πώς σε λένε, αν είναι αυτή, τη ξεπερνάς. Άμα σε βυζακώσει, θα γίνεις Κασιοπία τατουάζ. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ναι. Πάρα πολλά. Και είδα και ένα καβούρι, λέει, το οποίο υπάρχει και το οποίο εντοπίστηκε στη Λίνδο. Τα καβούρια που θα εντοπίτουσαν, τα καβούρια που θα εντοπιζόταν, είτε στη Λίνδο που δεν βάζουν εύκολα το χέρι στη τσέπη, είτε στο Καστελόρισο. Έτσι και να λέμε αυτά. Άντε, δηλαδή, μου παίξει με Λιδιακό και να του πει: βάλει το χέρι στην τσέπη. Καλημέρα στου Λιδιακού. Πού να το βάλει το χέρι στην τσέπη ο Λιδιακό? Φοβάται μου το δαγκώσει. Είτε Λίνδο είτε Καστελόριζο. Και δείτε και ιστορικά ότι είναι τα μόνα σημεία, το μόνο νησί δηλαδή στα Δωδεκάνησα και στη Λίνδο, όπου δεν έχουν κάνει ποτέ απόφαση Εβραίοι. Ενώ οι υπόλοιποι έλεγαν οι Εβραίοι ότι ιστορικά από το 2ο αιώνα υπήρχαν οι Μακαβαίοι κτλ. Στην Ρόδο, στην Λίνδο ποτέ δεν βρέθηκε Εβραίο. Εκεί θα τον κλέψουν. Λοιπόν, το λέω χαρτολογώντας για να πάω στο θέμα, γι' αυτό το έκανε όλο αυτό, να σας πω ότι έχουμε αλλαγή έτους. Δηλαδή θα πρέπει από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, να ακούτε πολύ πιο έντονα τα εβραϊκά στην περιοχή μας. Γιατί οι Εβραίοι έχουν πρωτοχρονιά. Δεν θυμάμαι τώρα τι έτος έχουν. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και θα σας πω τι έτος έχουν οι Εβραίοι, δηλαδή που γιορτάζουν πρωτοχρονιά αυτές τις μέρες. Αν θυμάμαι καλά, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Μάλλον θα πάμε μουσικά. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα είναι 9 του Σεπτέμβρη και όπως σας έλεγα, σωστά το εκτίμησα, μάλλον σωστά θυμόμουν δηλαδή, ότι είναι η παραμονή της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς. Λοιπόν, ακούστε τώρα, για να τα μαθαίνουμε κι εμείς, το λέω και για τους επαγγελματίες, η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά γνωστή ως Ρος Ασανά. Δηλαδή σημαίνει κεφαλή του χρόνου στα εβραϊκά. Γιορτάζεται φέτος από τη δύση του ηλίου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Πώς θα καταφέρουν οι Εβραίοι, 2 μέρες το γιορτάζουν δηλαδή. 2 μέρες πρωτοχρονιά έχουν. Σηματοδοτεί την έναρξη του έτους 5787. Εβραϊκό έτος. Είναι ανάποδα η γραφή. Μην νομίζεις. Έτσι ήταν και η γραφή κατά τα Βυζαντινά χρόνια, έτσι γράφονται για να τα καταλάβεις και αυτά. Έτσι, τζάπα μάθημα σου κάνω, όταν μετράς δηλαδή τη χρονολογία των εκκλησιών. Αυτή είναι η διαδικασία. Λοιπόν, κεφαλή του χρόνου στα εβραϊκά είναι διήμερη γιορτή που ξεκινάει πάντα με τη δύση του ηλίου, καθώς το εβραϊκό ημερολόγιο η μέρα αρχίζει από το προηγούμενο βράδυ, αποτελεί περίοδο πνευματικής περισυλλογής, προσευχής και μετάνοιας. Και έθιμα και παραδόσεις. Το σοφάρ είναι ο ήχος που ακούγεται στις συναγωγές. Είναι ένα κέρατο κρυαριού. Το θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια να τα ακούω πραγματικά στη συναγωγή, δηλαδή όταν επισκεπτόμουν την Καχά Σαλόμ. Είναι, άκουσες το εβραϊκό προφορά, τι λες τώρα. Λοιπόν, στην Επισονική πόλη τρώνε μήλα βουτυγμένα σε μέλι και ειδικό ψωμί για να είναι γλυκό και ευλογημένο το νέο έτος και ο κόσμος εύχεται Σανά το Βά, δηλαδή, καλή χρονιά, όπως εγγράφεται στο βιβλίο της ζωής. Οπότε Σανά το Βά, Ρώσα Σανά δηλαδή, θα γεμίσουμε 2 ημέρες από Εβραίους, διότι βλέπω ότι και η Αρκία χθες είχε αρκετά δρομολόγια προς την Ρόδο, οπότε θα έχουμε μια κινητικότητα. Η αλήθεια είναι ότι είναι απαιτητικοί πελάτες, είναι σαν τους Τούρκους δηλαδή και οι Εβραίοι, μοιάζουν πολύ όπως είμαστε εμείς. Βεβαίως εμείς, σε ό,τι έχει να κάνει με την καθαριότητα, είμαστε λίγο πιο διαφορετικοί. Αυτοί μπορεί να τρώνε ψάρια, φεύγουν και τραπεζομάντιλα, γίνεται να πρέπει να πετάξει μετά το τραπέζι για να το καθαρίσεις. Αλλά τέλος πάντων να αφήνουν χρήματα στην αγορά είναι μια πραγματικότητα και βεβαίως σώσαν και αυτή την παρτίδα, έστω την λίγη, γιατί είχαμε και τον πόλεμο ξεκινώντας. Πάμε να σώσουμε και τη χώρα τώρα με την ασπίδα του Αχιλλέα και τα σχετικά και μαζί με τους Τούρκους έσωσαν φέτος την σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε. Τι περιμένεις δηλαδή? Τι με βλέπεις με αυτό το πνεύμα το συλλογιστικό? Σκέφτεσαι αριθμούς για μετά? Πάμε λοιπόν, πάμε στον τέος δήμαρχο Καλλίμνου, τον Δημήτρη Διακομιχάλη, γιατί έχουμε 2 δεδομένα. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες ήταν προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση για την ΑΝΕΚ, γιατί ακόμη είμαστε σε μια, απίστευτη αγωνία. Είμαστε σε αγωνία γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται με την ΑΝΕΚ και τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί, με τις εξαγγελίες, με τις δεσμεύσεις, με τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, να λέει ξεκινάμε, με το λύνουμε κάβους, δεν λύνουμε κάβους, κρατάμε το προσωπικό. Όλα αυτά τα θέματα, να καταλάβουμε που βρίσκεται το θέμα της ΑΝΕΚ, γιατί προσφάτως, με αφορμή την αστυπάλεια, το συζητούσαμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάνο Κόσολα, ότι εντός των ημερών ήταν η δέσμευση του Υπουργείου, λύνει κάβους και η ΑΝΕΚ. Γίνεται, πού είναι το καράβι, τι γίνεται στην εταιρεία? Λοιπόν, Δημήτρης Διακομιχάλης, ο τέος δήμαρχος Καλλίμνου, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και τους τηλεθεατές, γιατί εμείς έχουμε το δίκτυο, όπως καταλαβαίνετε, το ξέρετε πολύ καλά. Έχουμε το πλεονέκτημα. Είμαστε προνομιούχοι εμείς, προνομιούχοι. Έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Από καρδιάς.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Πού βρίσκεται η υπόθεση ΑΝΕΚ?
1: Κύριε Χατζηγιάννου, ακούστε. Είναι ένας τραγέλαφος. Οι άνθρωποι πρέπει να παραιτηθούν που διοικούν την εταιρεία και την κύρια ευθύνη την έχει ο κύριος Μαστροκούκος. Mm-hmm. Είναι ντροπή 8 μήνες τώρα να βρίσκεται το Καλλίμνος στην Δραπετσόνα, προκειμένου να περάσει την πενταετή συντήρηση και να πάρει τα πιστοποιητικά αξιοπλοείας και να μην καταφέρνουν οι άχρηστοι, προσέξτε, λέω σκληρές κουβέντες.
0: Βαριές κουβέντες λέτε.
1: Πολύ βαριές κουβέντες. Εγώ εδώ και μέρες ζητώ την παρέτησή τους, διότι έχουν απαξιώσει την εταιρεία, πιο κάτω δεν πάει η εταιρεία. Και το καράβι δεν ξέρει κανείς πότε θα έρθει. Ούτε το κάλυμνος, ούτε το καινούριο σκάφος. Μολονότι πήραν και 500.000 με αύξηση του μετοικού κεφαλαίου. Από τον Μάρτη του 25, 1,5 χρόνο τώρα, όταν το υπολοιπόμενο ποσό αυτό που αφήσαμε εμείς για να τέλειωνε το καινούριο σκάφος ήταν 237.000. Με ανάλυση που χρεωστούσαμε και τι έπρεπε να αποπληρώσουμε. Mm-hmm. Το καράβι λοιπόν δεν ξέρουμε μετά από 8 μήνες πότε θα επιστρέψει στην Κάλυμνο. Και ήταν ντροπή για το Μαστροκούκο, διότι λέει μονίμως ψέματα και παρασύρει και υπουργούς, διότι βρέθηκε δίπλα στον Κικίλια και λέει «Η Κάδη λύνουν». Ήταν θέμα ημερών και έκτοτε έχουν περάσει 2 μήνες. Δηλαδή αυτό είναι ένα ρεζιλίκι άνευ προηγουμένου. Και μα δεν είναι μόνο αυτό. Βγάζουν πρόσκληση.
0: Ναι, ναι. Πριν πάμε σε αυτό, εξηγήστε μου γιατί το νησός Κάλυμνος παραμένει έτσι στην δεξαμενή.
1: Ακούστε.
0: Δεν υπήρχαν τα χρήματα για να καταβληθούν προκειμένου να πάρει τα πιστοποιητικά. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Ακούστε. Καταρχήν, εγώ έχω πει και συγγνώμη για τη φρασιολογία μου. Έχω πει δημόσια ότι έχουν πάρει ένα σκασμό εκατομμύρια από την 1η-1η του 2024 μέχρι 31-12 του 25 που το καράβι ήταν σε λειτουργία. 7 εκατομμύρια έχουν εισπράξει. Είναι αδιανόητο να μην λένε που έχουν πάει τα χρήματα. Τους προκαλώ δημόσια.
0: Ναι, αλλά τα χρέη πόσα ήταν? Δηλαδή εννοώ ότι...
1: 2.700.
0: Άρα λέτε ότι υπήρχαν τα περιθώρια και να βγάλουν τη μισθοδοσία και να κινηθούν.
1: Ποια μισθοδοσία? Το καράβι έπρεπε η περίοδος αυτή μετά τη σύμβαση που είχαμε υπογράψει εμείς, mm-hmm. εγώ με τον κύριο Θανάση και τον κύριο Παπά, τον οποίο να ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί τα πράγματα πρέπει να λέγονται σωστά. Όταν ήταν υφυπουργός, εισέπραξαν μόνο από αυτή τη σύμβαση, που την οποία ήταν η τελευταία που υπογράψαμε εμείς, 3,5 εκατομμύρια. Και βέβαια μετά δόθηκαν και έγιναν και οι άλλες συμβάσεις, το σύνολο των χρημάτων 1:1 ευρώ, τα οποία τα γνωρίζουμε και τα ξέρουμε, γιατί είναι αποτέλεσμα αποφάσεων, συμβάσεων που υπέγραψα, είναι 7 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τις 500.000 την αύξηση του μετοικού κεφαλαίου. Όμως είναι πανάσχετοι άνθρωποι. Είναι δυνατόν εμείς, η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή που έχει την ευθύνη λειτουργίας της ΑΝΕΚ, να δουλεύει χωρίς τεχνικό σύμβουλο? Γιατί, κύριε Χατζιωάννου, εμείς παρά τα δύο ναυτικά ατυχήματα καταφέραμε και κρατούσαμε όρθια την εταιρεία, μπορείτε να μου το πείτε? Είχαμε ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι γνωρίζουν τα του Πειραιά. Εμείς είχαμε τεχνικό σύμβουλο, ναυπηγό μηχανικό. Ο άνθρωπος του λιμανιού τον είχε τον προσέλαβα το 11 εγώ, mm-hmm. τον κράτησε ο κύριος Γαλουδής, τον ξαναβρήκα εγώ. Αλλά οι κύριοι της σημερινής διοίκησης δεν γουστάριζαν και τον απέλησαν. Ας έπαιρναν κάποιον άλλο.
0: Άρα το θέμα έχει να κάνει με τον τεχνικό σύμβουλο, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Όχι,
0: κύριε Δημαρχέ.
1: Το θέμα έχει να κάνει με το ότι δεν ξέρουν να διαχειριστούν τέτοια ζητήματα όπως είναι αυτά οι επιθεωρήσεις, άπτονται πολλών θεμάτων που μπαίνουν στη μέση μετά οι επιθεωρητές mm-hmm. του Υπουργείου και θέλουν να δουν. Όταν το καράβι δουλεύει, παραδείγματος χάρη, το λέω απλά, με αυτές τις στροφές.
0: Άρα λέτε ότι ενδεχομένως είναι τεχνικό το θέμα, δηλαδή
1: τεχνικό,
0: ότι δεν υπήρχε εκείνος
1: ο ειδικός. Είναι τεχνικό το θέμα.
0: Είναι τεχνικό, γι' αυτό δεν περνάει.
1: Είναι τεχνικό και γι' αυτό δεν μπορούν να πάρουν το OK από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων να μπει το καράβι να επιστρέψει και να πάρουν τα πιστοποιητικά αξιοπλοείας.
0: Ωραία, εγώ να καταλάβω το εξής. Το κόστος της πρόσληψης ή των χρημάτων του τεχνικού συμβούλου πόσο είναι και είναι αδύνατο να πάρουν?
1: Εμείς του δίναμε 2.000 το μήνα.
0: Άρα είναι αστείο ποσό.
1: κύριε Χατζηιωάννου, όταν έχεις έναν αντιπρόεδρο και τον κατονομάζει τον κύριο Λελέκη, ένας πανάσχετος άνθρωπος, ο οποίος το παίζει, ναυπηγός, το παίζει, πολιτικός, μηχανικός, γιατρός κλπ. Και διευθύνει μαζί με τον Μαραγκό, τον Δημήτρη, τον οδοντίατρο, την εταιρεία χωρίς να έχουν τεχνικούς συμβούλους δίπλα τους. Και ο κύριος Μαστροκούκος φρόντισε να είναι και απ' έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ξέρετε, από τον αείμνηστο Μιχάλη Ζαΐρη, που ήταν ο ιδρυτής εταιρείας, ο εκάστοτε δήμαρχος, για λόγους συνευθύνης, γιατί αυτός έχει την τελική ευθύνη λειτουργίας της εταιρείας, mm-hmm. ο εκάστοτε δήμαρχος,
0: ναι,
1: συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ υπήρξα στο Διοικητικό Συμβούλιο 4 τετραετίες, γιατί ήμουν, αν θέλετε, ο άνθρωπος που έφερε το μεγάλο βάρος της ευθύνης για τη λειτουργία.

0: Ανθρωπούς.
1: Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός.
0: Ναι.
1: Κουβαλάω το μέσο μυαλό.
0: Okay. Όμως, ο κύριος Λελέκης τι επάγγελμα κάνει, αλλά ό,τι και επάγγελμα να κάνει, εάν ακολουθήσει αυτό,
1: λέμε,
0: το οποίο
1: αυτό
0: προβλέπετε, δεν θα έχει θέμα.
1: Αυτό λέμε, ότι έπρεπε να είχαν δίπλα τους ένα-δύο ανθρώπους που γνωρίζουν τα των καραβιών, προκειμένου να τους συμβουλεύουν και να κάνουν τα πρέποντα,
0: μάλιστα,
1: τα σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό όμως είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι την ευθύνη την έχει ο κύριος Βαστοκούκος, ο οποίος η εκάστοτε διοίκηση ουσιαστικά βγαίνει με βάση τις επιλογές του εκάστοτε δημάρχου.
0: Σωστά.
1: Ο κύριος Βαστοκούκος φρόντισε να είναι έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο, έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να μην έχει ευθύνες, διότι η ιστορία θα φτάσει στον εισαγγελέα. Το λέω δημόσια, να καταγραφεί.
0: Αλλά προφανώς εννοείται ευθύνη σε σχέση με τη διαχείριση. Γιατί την πολιτική ευθύνη την έχει πάντα ο Δήμος Καλλινού. Άρα
1: αναφορικά με τη διαχείριση. Όταν ζητάνε εμείς να δώσουν στοιχεία οικονομικού χαρακτήρα και δεν ομιλεί κανένας, και αύριο έχουμε γενική συνέλευση, αύριο υπάρχει συνέλευση των μετόχων. Όπως
0: θα
1: προβλέπει
0: γίνει,
1: ο νόμος.
0: Θα γίνει.
1: Περιμένετε, αυτό θέλω να σας πω.
0: Γιατί προφανώς θα αναβληθεί, διότι όταν έχουμε την Πέμπτη την Γενική Συνέλευση, μάλλον αύριο, του Φώστα στην Κάλυμνο.
1: Περιμένετε, προέχει...
0: ναι,
1: μα εδώ
0: ναι.
1: Είναι ένα στημένο παιχνίδι, κωμωδία σκέτη. Ακούστε,
0: ναι.
1: Αύριο, 7 η ώρα, είναι το απόγευμα, η Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Στο Δημοτικό Κατάστημα. 8 η ώρα... είναι η ενημέρωση του Περιφερειάρχη στο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκλήθηκε για τις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Σήμερα που μιλούμε δεν έχουμε πάρει ισολογισμό, προσάρτημα, καταστάσεις και έκθεση των ορκωτών λογιστών. Και αναγκάζομαι και στέλνω εξώδικο πριν στις 3 του μήνα και τους λέω δώστε μας τα στοιχεία να έρθουμε στην Γενική Συνέλευση. Και μας έχουν φτύσει, συγγνώμη. Γι' αυτό... εμείς πλέον ο μόνος δρόμος είναι να πάμε στον εισαγγελέα. Η ιστορία αυτή δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Υπάρχουν ευθύνες, θα φανούν. Εμείς θα ζητήσουμε δια του εισαγγελέα ορισμό ορκωτών ελεκτών, να δούμε πού έχουν πάει τα χρήματα, γιατί όλος αυτός ο τραγέλαφος, η απαξίωση της εταιρείας εκτός. Προσέξτε. Εάν έχουν πάρει αποφάσεις επειδή έχουν πλειοψηφία, δυστυχώς, να πουληθεί το σκάφος. Κρατήστε αυτή την συνέντευξη. Ε.
0: Για ποιο σκάφος μιλάτε, για το νέο σκάφος?
1: Για την ΑΝΕΚ, για όχι το.
0: Για τον Ίσος Κάλυμνος.
1: Για τον Ίσος Κάλυμνος. Κρατήστε αυτή την συνέντευξη.
0: Όλα τα κρατάμε, όλα τα κρατάμε.
1: Όλα τα κρατάτε. Λοιπόν, η κατάσταση λοιπόν με την ΑΝΕΚ
0: αυτό,
1: είναι τράγη.
0: Αυτό γιατί το αναφέρετε? Έχετε ακούσει, υπάρχουν εικασίες, υπάρχει θόρυβος, ψήθυρη?
1: Κύριε Χατζηγιάννου, εγώ ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που τα λόγια μου τα μετρώ. Και λυπούμε που δικαιώνομαι διαχρονικά για πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, εκτίμηση κάνω, πληροφορίες έχω, ο Πειραιάς ΒΟΑ, ξέρετε, μια πληροφορία καθενιακή πολλές φορές είναι πολύ αξιόπιστη και δεν μπορεί να την προσπερνά κανείς.
0: Ναι, έχει σημασία σε ποιο καφενείο ακούστηκε.
1: Έτσι λοιπόν, έτσι, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ΑΝΕΚ αυτά. Και τώρα έχουμε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το οποίο ενσωματώθηκε με αυτό της Περιφερειακής Ενότητας στη ΣΚΟ. Είναι λυπηρό η Κάλυμνος να μην μπορεί να συγκροτήσει το δικό της Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, προκειμένου να κυλά καλά όσο καλύτερα μπορεί η οικοδομή στον τόπο μας.
0: Αυτό που οφείλεται.
1: Υπάρχουν και εδώ δυστυχώς, κύριε Χατζηγιάννου, είστε έμπειρος και παλιός δημοσιογράφος.
0: Γι' αυτό
1: ρωτάω. Έχετε ασχοληθεί και με την πολιτική. Ξέρετε, όταν οι πολιτικές παρεμβάσεις των τοπικών αρχόντων είναι ανεμικές ή ανύπαρκτες, όταν πρέπει να συγκρουστεί ο δήμαρχος πρέπει να συγκρούεται, όταν πρέπει να υποχωρεί πρέπει να υποχωρεί. Τα λέω αυτά γιατί δυστυχώς αυτή είναι η αυτοδιοίκηση. Φτάσαμε στο σημείο να μην υπάρχει Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής στην Κάλυμνο αυτόνομο και να έχει ενσωματωθεί σε αυτό της Περιφερειακής Ενότητας της ΣΚΟ. Και ξέρετε γιατί? αφού βρέθηκαν όλα τα υπόλοιπα μέλη, είναι πενταμελές στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

0: της κολλήσαμε στον γραμματέα που είναι ευθύνη της αυτοδιοίκησης και δεν βρίσκεται ένας υπάλληλος να του ανατεθεί ή με το έτσι ή με το αλλιώς ή να του ανατεθούν τα καθήκοντα του γραμματέα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Και προχθές βγήκε το ΦΕΚ και μας ενσωματώνουν σε αυτό της ΕΚΟ. Ελπίζω, επειδή θα πάρει φωτιά η ιστορία αυτή, διότι αν μπλοκάρει η οικοδομή στην Κάλυμνο, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο χτύπημα για την τοπική οικονομία, διότι αν κολλησιεργούν να βγουν οικοδομικές άδειες, καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
1: Αλίμονο.
0: Έτσι, λοιπόν, δυστυχώς, εδώ είναι η κατάσταση. Το προζύμι έχει παραφουσκώσει. Το κουστούμι του Δημάρχου τελικά αποδεικνύεται στην Κάλυμνο ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο για τον συγκεκριμένο τον κύριο Μαστροκούκο. Σκληρές κουβέντες λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπούμε που τις λέω, αλλά είναι μονόδρομος να υποθούν κάποια πράγματα.
1: Άστε. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Δήμαρχε. Θα δούμε τις εξελίξεις.
0: Και έχουμε να πούμε σε μια άλλη ευκαιρία να πούμε άλλα πράγματα, γιατί το νησί πραγματικά βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσατε τον τέουσα δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Δημήτρη Μιχάλη, να μιλάει για την υπόθεση που έχει να κάνει με την ΑΝΕΚ. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ ότι χθες ρωτήσαμε τον κύριο Μαστροκούκο, τον νυν δήμαρχο, βεβαίως για την ΑΝΕΚ. Είπα ότι ξέρετε, είναι μια θλιβερή κατάσταση αυτή που έχει να κάνει με την διαχείριση ΑΝΕΚ. Επιτρέψτε μου να το επαναφέρουμε στη συζήτηση τις ερχόμενες ημέρες, μένοντας το γεγονός ότι έχουμε αύριο, όπως υπόθηκε, στην Κάλυμνο την ενημέρωση του Περιφερειάρχη στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα ζητήματα που αφορούν και το εργοστάσιο, το νέο δηλαδή μέσο ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα, την διαδικασία η οποία τρέχει για να κλείσει και έχει κλείσει αυτή η πραγματικά έτσι, θλιβερή εικόνα στα Γιαννοχώραφα και βεβαίως και για άλλα ζητήματα που αφορούν το ΣΒΑΙ, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, αφορά και την Κάλυμνο, αφορά τους μεγάλους ιστορικούς δήμους δηλαδή αυτή η υπόθεση, Ρόδο, Εκκρεμότητα, ΚΟ, υποτίθεται ότι τρέχει, Κάλυμνο και βεβαίως κάποια άλλα μεγάλα νησιά έτσι στο Νότιο Αιγαίο. Θα πάμε μουσικά, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με τον Δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Χριστοφή Κοροναίο, γιατί ο Δήμος Νησίρου πήρε μια ιστορική απόφαση, πραγματικά ιστορική απόφαση. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα στην Νήσιρο, γιατί στην Νήσιρο πήγαν πραγματικά μια ιστορική απόφαση. Έκανε εντύπωση η απόφαση την οποία έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο της Νησίρου. Το βλέπω παντού, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Θα ρει κανείς ότι μακάρι να το κάνουν και οι υπόλοιποι δήμοι, έτσι, αυτό το οποίο έπραξε η Νήσιρος. Πάμε να μας πει το τι και πώς ο Δήμαρχος της Νησίρου, ο κύριος Χριστοφής Κορονίος, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα από Νήσιρο.
0: Η ιστορική απόφαση. Για εξηγήστε.
1: Εννοούμε για τα 3.000 που
0: είναι βεβαίως,
1: γέννησης. Κοιτάξτε, από καιρό έχω ζητήσει εγώ από την Αυγεντρωμένη για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα επίδομα στα παιδιά. Έχω ζητήσει να δώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδάκι μέχρι να συμπληρώσει το 5 έτος της ηλικίας του. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει και περίμενα να βγει ο καινούργιος νόμος, ο καινούργιος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος βγήκε τον περασμένο Ιούνιο, είναι βασικά ο νόμος 1314, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να δώσουν ανώτερο ποσό, 3.000 για τις γεννήσεις. Εμείς φτάζουμε στο ανώτερο ποσό, τα 3.000, και δίνουμε 3.000 σε κάθε παιδί που θα γεννιέται στην Ίσυρο. Αυτό είναι μια βοήθεια στα νέα ζευγάρια που αποκτούν παιδιά και νομίζω είναι μια βοήθεια η οποία συμβάλλει περισσότερο στο θέμα το δημογραφικό.
0: Ακριβώς αυτό δηλαδή, γιατί αυτή είναι μια ιστορική απόφαση η οποία πάρθηκε από ένα Δήμο, αλλά σε μια λογική αντιμετώπισης του δημογραφικού δηλαδή, έτσι. Και οι προϋποθέσεις, ποιες είναι, Δήμαρχε?
1: Οι προϋποθέσεις είναι να γεννήσει ένα παιδί στην Ίσυρο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει καμία άλλη προϋπόθεση.
0: Καμία άλλη προϋπόθεση, έτσι.
1: Δεν υπάρχουν οικονομικά κριτήρια.
0: Άρα ούτε οικονομικά κριτήρια, όσα παιδιά γεννιούνται στην Ίσυρο.
1: Πρέπει να γεννηθεί ένα παιδί στην Ίσυρο και ο στόχος βέβαια είναι να δώσουν στα νέα ζευγάρια τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι ο Δήμος είναι δίπλα τους, τους βοηθάμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, διότι υπάρχουν και άλλες βοήθειες.
0: Ναι, γιατί είδα και μία σειρά άλλες βοήθειες, δηλαδή για τους εργαζόμενους π.χ.
1: Ακριβώς, για τους εργαζόμενους στην υγεία και στην παιδεία δίνουμε 300 ευρώ το μήνα επίδομα στους αναπληρωτούς καθηγητές και στους καθηγητές οι οποίοι είναι στα 5 χρόνια της θητείας, τα πρώτα 5 χρόνια και στο προσωπικό υγείας, στο παραιατρικό προσωπικό και σε αυτούς που είναι στο ΕΚΑΒ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τους βοηθάμε στο να καλύψουν τα έξοδα τους από πλευράς ενοικίου και από πλευράς σύντησης.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά συμβάλλουν στο να μπορούμε να βοηθάμε την κοινωνία και τους ανθρώπους που βοηθάνε την κοινωνία, δηλαδή και τους εκπαιδευτικούς και τους ανθρώπους που δουλεύουν στα θέματα υγείας, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να έρχονται στην Ίσυρο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Επειδή βλέπουμε και πλάνα από την Ίσυρο, να ρωτήσω για το διαδικαστικό, το τυπικό, κύριε Δημαρχέ. Η σεζόν είναι συγκεκριμένη στην Ίσυρο και βεβαίως νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία επαναπατρισμού των απαντεχού νησιρίων. Πώς πήγε φέτος η κίνηση στο νησί?
1: Πήγε πάρα πολύ καλά και πάει πάρα πολύ καλά. Ακόμη τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, δεν υπάρχει άλλο δωμάτιο.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Θα συνεχιστεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Φέτος πήγαμε καλά και πάμε καλά. Θεωρώ ότι η ένταξή μας στο Παγκόσμιο Γεωπάρκα της UNESCO συνέβαλε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Και έρχεται κόσμος για να επισκεφθεί ένα νησί το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό. Ένα νησί το οποίο αποτελεί, θα έλεγα, κόσμημα του Αιγαίου με το ηφαίστειο το οποίο έχει και με το γεωπάρκο τώρα το οποίο είναι αναγνωρισμένο παγκοσμίως από την UNESCO.
0: Να σας ρωτήσω, χθες ή σήμερα ήταν αυτή η διαδικασία που είχε να κάνει με τη μετάβαση στο γυαλί για το λεγόμενο πηγάδι του Μιαούλη στα πλαίσια?
1: Έγινε σήμερα το πρωί.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό είναι έτσι ένα ιδιαίτερο θέμα. έτσι, που έχει να κάνει με την ιστορικότητα του γυαλιού και την συμμετοχή σε όλη αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με, με τη φλόγα της Επανάστασης στη χώρα.
1: Είναι, γιορτάζουμε την αμαχία του Γέροντα με το Μιαούλη. Αντιλαμβάνεστε ότι ο λόγος που γίνεται αυτή η γιορτή είναι διότι στο γυαλί ο Μιαούλης βρήκε ένα πηγάδι από το οποίο αντλούσε νερό για το, για το πλήρωμά του. Το νερό δεν είναι, είναι καθαρό, είναι λίγο γλυκό, αλλά του έδωσε δυνατότητα να, να σταματήσει
0: να ξεδιψάσουν.
1: Να ξεδιψάσουν οι άνθρωποι ακριβώς.
0: Ναι, και βέβαιως πριν από πόσα χρόνια ήταν η διαφορετική ποιότητα του νερού. Φαίνεται ξεδιψάσανε του Μιαούλη στην Νήσυρο, διψάσαμε το νερό του Καμπατερού στην ΕΚΟ και άρχισαν να το πίνουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά Δημαρχέ, σε ευχαριστώ να πάρω καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, αυτό έγινε ρε φίλε, έτσι επειδή είστε και ιστορική προσέγγιση. Ξεδίψασαν του Μιαούλη το πλήρωμα στο γυαλί της Νησύρου. Μετά ό,τι νερό είναι έπεσε από την πηγή της Βορίνας και είχαμε εκείνο το περίφημο νερό του Καματερού στην ΚΟ. Κάποιοι πίνουν από εκείνο το νερό, δηλαδή το απίστευτο νερό, το οποίο όπως έχω πει με βάση τα ζαφάς θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα μαλακία, δηλαδή έτσι, και συνεχίζει να έχει την ίδια χρήση το νερό. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Κοίτα, υπάρχει μια δυσκολία, θα δω αν τελικά εντοπίσουμε την κυρία Ευαγγελία Λαοντού, είναι δήμαρχος των Λειψών, για να δούμε αν πράγματι υπάρχει θέμα, δηλαδή, ενώ κάποιο απρόπτο με αυτό το οποίο μας μετέφερε μια κυρία από τους Λειψούς, αλλά θα ήθελα, ναι, διαβάζω και θα το σχολιάσω λίγο αργότερα, και μία παρέμβαση από τον πρώην νομάρχη, πρώην βουλευτή, τον Γιάννη τον Παρασκευά, όπου γάμος και χαρά η Βασίλο πρώτη, λέει, για τη ΔΕΘ, τα λέει ο Γιάννης ο Παρασκευάς. Θα πάμε αργότερα να ρωτήσουμε τον Βασίλο, όχι τον Παρασκευά, για τη Βασίλο. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε στις Λειψούς για να δείτε ένα φοβερό βιντεάκι. Είπαμε ότι το καλοκαιράκι βρεθήκαμε για να περάσουμε καλά στα νησιά, αλλά είχαμε πάντα την ευκαιρία, και αυτό το κάνεις με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση όταν δεν είσαι και πιεσμένος, να κάνεις και ρεπορτάζ, παιδί μου, να ανάψεις και ένα κερί, να κάνεις και ρεπορτάζ. Λοιπόν, βρεθήκαμε παραμονή ουσιαστικά της γιορτής της Παναγιάς του Χάρου στους Λειψούς. Μιλάμε για ένα βυζαντινό εκκλησάκι, ταπεινό, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από τους Λειψούς. Είναι μοναδικό, έτσι, και θαυματουργό, θαυματουργεί δηλαδή η Παναγιά, η οποία έχει τα κρίνα τα οποία θίζουν πάντα το καλοκαιράκι, τα κρίνα της Παναγίας, με τον σταυρωμένο στα χέρια. Είναι μια συγκλονιστική εικόνα η Παναγιά του Χάρου, αλλά είχε πολύ μεγάλη σημασία η προσήλωση, η πίστη και η δύναμη που σου δίνει η Παναγία όταν την υπηρετείς. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλές γυναίκες, κυρίες δηλαδή από τους Λειψούς και όχι μόνο, να καθαρίζουν τα καντήλια της Παναγιάς για να γιορτάσουμε τα εννιάμερα. Λοιπόν, είναι ενδεικτική η συμπεριφορά, η αντίληψη που έχουμε στα νησιά μας, και είναι αυτό που λέμε τα νησιά, δεν είναι τα νησιά του καλοκαιριού. Έχουν πολλές και μεγάλες δυσκολίες στο χειμώνα, και αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά, και όχι μόνο αναπτυξιακά, αλλά ουσιαστικά δηλαδή, είναι ότι εάν δεν υπάρχει συγκοινωνία, είσαι πάντα σε κίνδυνο. Και ακούστε την περιγραφή μιας κυρίας για το τι συμβολίζει η Παναγιά σε σχέση, επαναλαμβάνω, και με τα ακτοπλικά δρομολόγια και με τις δυσκολίες που έχουμε στο χειμώνα, και δείτε το πάθος με τον οποίο εκφράζεται για τα υπαρκτά καθημερινά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη γιατρών στα νησιά μας, έλλειψη συγκοινωνίας κτλ. Είναι καταπληκτικά αυτά που λέει, ιδιαίτερο συγκινητικά.
2: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες.
3: Συγχαρητήρια είναι. Υπάρχουν να έχουμε τον άρρωστα και να μην, να είναι μποφόρια, να μην έχουμε αεροπλάνα, να μην έχουμε ελικόπτερα, να μην έχουμε καράβια και να παίρνουμε τον δρόμο της Παναγιάς του Χάρου με το λαδάκι, με το κεράκι, με το καρβουνάκι, με το λιβανάκι. Να έρθουμε να την επικαλεστούμε να κάνει καλά τον άρρωστό μας, το παιδί μας, τον άντρα μας, τη μάνα μας. Είναι η γιατρισά μας. Και όμως μόλις γυρίσουμε σπίτι βλέπουμε τον άρρωστό μας και έχει ανάρρωση. Γιατί ερχόμαστε με πόνο, με δάκρυα μπροστά της και βρέχουμε την ποδιά της.
4: Όλο το νησί βλέπω εδώ πέρα στην προετοιμασία για τη μεγάλη γιορτή.
5: Να είστε καλά.
4: Και του χρόνου να είστε καλά.
5: Επίσης, και εγώ είμαι καρκινοπαθή. Πρώτα είδα την Παναγία.
6: Φωνάζουμε, Παναγιά μου του χάρη. Παναγιά μου του χάρη, τίποτα άλλο δεν λέμε.
5: Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Δόξα σε ο Θεός, είμαι καλά.
4: Να είστε πάντα καλά.
5: Μεγάλη χάρη της, να έχει όλο τον κόσμο καλά. Και της είπα ότι και να σέρνουμε θα έχουμε σε εκείνη. Ό,τι μπορώ να κάνω.
6: Χρόνια πολλά για, σε όλους σας. Χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά.
5: Είστε καλά να έρχεστε.
6: Φέρε το καντήλι.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται λόγια. Δεν χρειάζεται λόγια. Είναι αυτό που δεν έχουμε στα νησιά, έτσι. Δεν έχουμε τα μικρότερα νησιά, δηλαδή. Είναι. Η Παναγιά δεν είναι απλά η Παναγιά. Η Παναγιά είναι τα πάντα όλα, έτσι. Η γιάτρισσα, το ΕΚΑΒ, το πλοίο, η δύναμη. Αυτό που διαφοροποιεί, νομίζω, την ορθόδοξη προσέγγιση, τη χριστιανική προσέγγιση με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αυτό είναι η Παναγιά. Και όταν δεν έχουν πλοίο, και αυτό που λένε οι γυναίκες, δηλαδή λέει: OK, υπάρχει πλοίο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και βεβαίως υπάρχει και μεγάλο την Δευτέρα. Εάν δεν υπάρχει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, έχουμε μια δυσκολία. Δηλαδή, φεύγουμε για να πάμε στο νοσοκομείο, να πάμε στον γιατρό, και μετά υπάρχει μια δυσκολία στο να γυρίσουμε. Επαναλαμβάνω ότι ζήτησα από τη δήμαρχο των Λειψών, την κυρία Ευαγγελία Λαουντού, είναι και νέα κοπέλα, δηλαδή νέα δήμαρχος εκεί, να μας πει αν υπάρχει κάποια ανατροπή στα δρομολόγια. Τι υπήρξε το καλοκαιράκι, είχαμε αρκετά προβλήματα, ξέρετε, με τις γραμμές, ακόμη και τα μεγάλα πλοία τα οποία μπαίνουν στους Λειψούς. Και τι ακριβώς συμβαίνει, και θα πρέπει να ψάχνουν το λεγόμενο. Τώρα δεν λειτουργεί καθόλου. Κάποια στιγμή πρέπει να λειτουργήσει με έναν διαφορετικό τρόπο. Το λεγόμενο μετρό του Αιγαίου, δηλαδή. Μήπως και οι άνθρωποι μπορούν να μεταβούν στην ώρα τους, έτσι, σε κάποιο νοσοκομείο κτλ. Πάντως, συγκινητική προσέγγιση. Επαναλαμβάνω, όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε, ρε παιδιά, τα βόρεια Δωδεκάνησα, τα μικρά Δωδεκάνησα, όπως τα λέμε εμείς, είναι μοναδικά. Δηλαδή, επειδή ακούω καμιά φορά για τις μικρές Κυκλάδες, τώρα τι Κυκλάδες, τώρα μιλάμε, τα μικρά Δωδεκάνησα δεν παίζονται. Δηλαδή, να πάτε εκεί στο βόρειο συγκρότημα, στον χώρο μεταξύ, τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Πάτμου και Λέρου και Αγαθονησίου, να καταλάβετε ότι τι τροπικά κλίματα, τι νησιά, τι παραλίες, τι νερά, τι καθαριότητα, τι καθαρότητα στον βυθό. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί δραστηριοποιείται το περίφημο Ινστιτούτο Θαλάσσια Ζωή στο Αρχιπέλαγος. Γιατί πραγματικά είναι ένα σημείο απίστευτο, φοβερά, τα λέγαμε και πρόσφατα με την κυρία Μίλιου, φοβερά νερά, μιλάμε για θαλάσσια όντα απίστευτα, μιλάμε για ζεφιούς, δηλαδή για φάλαινες, μιλάμε για κοράλια, και γιατί δεν μιλάμε, δηλαδή, τι μοναδική ομορφιά. Και να πάτε να βρείτε την ξαδέρφη μου στους, πού φίλε, ποιο είναι το πιο διάσημο νησί στο Βόρειο Συγκρότημα, ξέρεις εσύ, Βασίλη? Όχι ρε εσύ. Το Μαράθι. Πέρλα δι Αιτζέο. Μαράτι. Το Μαράθι. Πάντα βρήκε την... Θα ζητήσετε την οικογένεια Κάβουρα. Στα νησιά Κάβουρες θα υπάρχουν. Είναι Καβουρή είναι αυτή. Είναι η υπόπη Κάβουρα. Θα σας περιμένει στο Μαράθι. Λοιπόν, έχω και ρεπορτάζ από το Μαράθι, αλλά... Θα κάνω, βέβαια. Έχω πολύ, πολύ υλικό από το Βόρειο Συγκρότημα. Μία εκπομπή στην τηλεόραση για να βλέπεις και όλες αυτά τα φοβερά νερά. Λοιπόν, πάμε μία ανάσα μουσική. Μήπως εντοπίσουμε την δήμαρχο και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα αύριο να μιλήσουμε με την Δήμαρχο των Λειψών, την κυρία Ευαγγελία Λαοντού. Βρίσκεται σε σύσκεψη, η οποία δεν μπορεί ουσιαστικά να διακοπεί, φαντάζομαι online δηλαδή, για κάποια σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τα Υπουργεία. Λοιπόν, αντιληπτό, κατανοητό, αλίμονο προς Θεού. Τώρα, ήθελα γρήγορα να σας δώσω απάντηση, αλλά τελικά αύριο. Τώρα, πάω σε αυτό το οποίο γράφει ο Γιάννης ο Παρασκευάς για τη χαρά και τη Βασίλο, όπου γάμος και χαρά η Βασίλο πρώτη. Και λέει τα εξής ο Γιάννης ο Παρασκευάς. Ξέρετε, ο Παρασκευάς είναι, νομίζω, ένας τύπος ο οποίος είναι έξω από τα τετριμένα, δηλαδή. Είναι ιδιαίτερος ως προς τη γραφή του, ως προς την προσέγγιση του. Είναι ένας καθαρά έτσι υπερτοπικός τύπος. Καθαρά εσωτελικός δηλαδή. Και φιλόσοφος ο Γιάννης ο Παρασκευάς. Λοιπόν, τι λέει, περίμενα, λέει, με αγωνία τι θα πούν τα κόμματα σε αυτές τις χρονιάτικες και θεσμοθετημένες παρουσίες τους στην ΔΕΘ. Δεν φαντάζεται στη χαρά μου. Δεν θέλω γκρίνιες, είμαστε μια χώρα πάρα πολύ τυχερή. Δεν ξέρω αν εγώ κάνω λάθος, αλλά διαπίστωσα μια σύμπνοια, μια αμοθυμία, μια κοινή στοχοπροσήλωση όλων των ηγεσιών των μεγάλων κομμάτων. Όλοι τους εξέφρασαν, ο καθένας με τον τρόπο τους, την αγωνία τους, με ποιους τρόπους θα βοηθήσουν. Λάθος, Γιάννη, δύο τρόπους σε μία φράση. Να τα αποφύγεις αυτά. Μάθημα. Λοιπόν, θα βοηθήσουν τους ανήμπορους, αυτούς που έχουν ανάγκη, αυτούς που τους κατατρώει η μιζέρια και η φτώχεια. Χάνεις το λογαριασμό, λέει, και δεν ξέρεις ποιον να πρωτοδιαλέξεις, ποιο κόμμα να στηρίξεις. Όλοι ορκίζονται ότι μοναδικό μέλημά τους και φροντίδα τους είναι πώς θα βοηθήσουν τον απλό κοσμάκι. Ψιλοτσακώνονται μεταξύ τους για τα μάτια του κόσμου. Βεβαίως είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους για όλα. Ποια η διαφορά όταν ο ένας προτείνει κατώτατο μισθό, μειχτά παρακαλώ 900 ευρώ και ο άλλος 1000, για 100 ευρώ τσακώνονται. Μοιράζουν όλοι σχεδόν επιδόματα για μισθωτούς, για συνταξιούχους, για ανάπηρους. Υπόσχονται 13ο μισθό, άλλοι στα μισθό, άλλοι με μορφή επιδόματος, όλοι με διάφορες μορφές προτείνουν την κατάργηση ή τη μείωση του έμφυα, προτείνουν αύξηση για κάποιους του αφορολόγητου εισοδήματος και άλλα τόσα καλά για αδυνάτους. Μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος, αφού με βγάζουν από την ταλαιπωρία να διαλέξω θα ψηφίσω. Έχω μια βεβαιότητα, όποιος και να κερδίσει θα σχηματίσει μια κυβέρνηση που θα νοιάζεται για τους ανήμπορους και τους αδύνατους. Τι να πρωτοθαυμάσω, πρωτάκουστο το ενδιαφέρον τους για τη νέα γενιά, δακρύζω όταν βλέπω με πόση αγωνία προσπαθούν να βρουν λύση στη στέγαση των νέων ανθρώπων και πώς να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Κατά τα άλλα, προτείνουν όλοι κάποιο ταμείο για την στήριξη των παιδιών. Η ανακάλυψη του Μητσοτάκη, λέει, για το ταμείο πρέπει να βάρει βραβείο Γκίνες. Πανέξυπνος άνθρωπος, μεγάλη σκατοκουτάλα και κάποιο άλλο ταμείο για την ανάπτυξη της χώρας. Το άλλο, λέει, όλοι μνήμουν για την προστασία της υγείας. Ο ένας προτείνει ότι θα προσλάβει 1000 νοσηλευτές και 2000 γιατρούς, άλλος 1500 και 3000. Θα χτίσουν ακόμα και σπίτια για τη στέγασή τους. Πώς να είμαι ευτυχισμένος, θα μπορώ να γιατρευτώ αν πάθω κάτι. Λοιπόν, λέει και άλλα πολλά τώρα Παρασκευάς, αυτό το γνωστό έτσι υφάκι το οποίο έχει. Να πω και άλλα δεν χρειάζεται. Ας περιμένουμε καλύτερα την επόμενη ΔΕΘ. Παρασκευάς Γιάννης και για την αντιγραφή της άποψης του μέσου πολίτη και του πολίτη του καναπέ. Αυτά λοιπόν λέει ο Γιάννης Παρασκευάς για τον γάμο, τη χαρά και για τη Βασίλο. Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο έχουμε, σας τα πάμε όλα. Νομίζω τα περισσότερα σας είπαμε. Βλέπω και τα υπόλοιπα. Επαναλαμβάνω ως μια μικρή ανακεφαλαίωση ότι Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από το Σάββατο στο Καστελόριζο με κόσμο και κοσμάκι εν ώψη της 83ης επετείου απελευθέρωσης του νησιού, Κουντουριώτης, μιλάμε για δύσκολα χρόνια, Καστελόριζο, τα νερά τα οποία θέλουν όλοι. Τα θέλανε, παιδιά, οι Γάλλοι. Ήταν κάποια στιγμή γαλλικό λιμάνι δηλαδή το Καστελόριζο και μάλιστα πετούσε και η Air France. Να τα θυμίσουμε όλα αυτά. Επίσης μετά οι Ιταλοί, οι Οθωμανοί, έτσι, χρόνια. Μια περιοχή όπου είναι γεμάτο Άγιες Γεώργηδες. Γιατί Άγιες Γεώργηδες, γιατί ήταν ο μόνος που πίστευαν οι μουσουλμάνοι και τότε για να αντιμετωπίσουν τα πάντα οι Έλληνες έχτιζαν αβέρτα ο Άγιος Γιώργης του Βουνού, ο Άγιος Γιώργης της Παραλίας, ο Άγιος Γιώργης της Λιακάδας, ο Άγιος Γιώργης του Ψαριού, για μετά Άγιος Γιώργηδες είναι. Και πολλοί Γιώργηδες και στο Καστελόριζο. Λοιπόν,
Οπότε θα έχουμε αύριο τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το Καστελόριζο, να ακούσουμε και τον Νικόλα Σβέστη, τον Δήμαρχο, που θα μας πει αναλυτικά το πρόγραμμα, και νομίζω ότι έχουμε το πρόγραμμα, δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά. Φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός το Σάββατο θα βρεθεί εκεί, θα πει διάφορα, θα ρίξει και μια βουτιά εκεί στον Άγιο Γιώργη. Φοβερά τα νησιά του Άγιο Γιώργη. Σου έχω πει ότι παλαιότερα κυνηγούσα μια καρέτα-καρέτα για να κάνω πίσω, ναι, κάνω σκι. Έπιασα μία δηλαδή, κατάφερα να πιάσω μία καρέτα, πέρασε μπροστά μου, κάναμε κανένα 5 μέτρα σκι. Πας με απίστευτη ταχύτητα. Καρέτες εκεί είναι, πώς είναι οι στάνες σε κάποια χωριά και κάποια νησιά. Μιλάμε τεραστίων διαστάσεων. Τρώνε καλά αυτές. Τρώνε καλά. Λοιπόν, αυτά από εμάς, ραντεβού για αύριο, να είστε καλά. Εμείς θα πούμε τηλεοπτικά στις 3 το μεσημέρι. Καλή συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απρόπτου ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Το 1943 το αντιτορπιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης κατέπλευσε στο λιμάνι, καθιστώντας στο Καστελόριζο το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τη γείτονα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η βασική διαφορά των δύο χωρών αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο Μονάδες Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων Δήμων Κό και Καλυμνίων μέσω ΔΙΤ. Μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου του τεύχους πρόσκληση συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Παράλληλα, ορίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί το πρώτο έργο ΔΙΤ στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται κατά 80% από δημόσιους πόρους. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί με την προεπιλογή 5 οικονομικών φορέων. Οι υποψήφοι περνούν πλέον στη δεύτερη φάση και συγκεκριμένα στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η συνολική δυναμικότητα των δύο μονάδων θα ανέρχεται σε περίπου 46.200 τόνους αποβλήτων ετησίως. Κύριος του έργου είναι ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου, ενώ η Περιφέρεια έχει αναλάβει την αρμοδιότητα για τη δημοπράτηση αλλά και την υλοποίηση της σύμπραξης. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,67 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δημοσκό από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Από το ποσό 500.000 ευρώ θα διατεθούν για την ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέδου Πηλίου Δημήτριος Ρούφας, ενώ 1,17 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την ενίσχυση του Δημοτικού Στόλου. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης των νησιωτικών δήμων. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Ο κ. Νικητιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν τέθηκε, όπως ανέφερε, κανένα ουσιαστικό ζήτημα που να αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Όπως υπογράμμισε, οι νησιώτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, από το αυξημένο κόστος ζωής και τις μετακινήσεις έως τις ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές. Σφόδρη κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας, άσκησε ο πρώην Δήμαρχος Καλυμνίων, μιλώντας στο Κόσμος, Δημήτρης Διακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλαφο και ζητώντας ουσιαστικά την παραίτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Ο κ. Διακομιχάλης εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, το νήσος Κάλυμνος βρίσκεται στην τραπετσόνα εδώ και περίπου 8 μήνες, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει σαφής ενημέρωση για το πότε θα επιστρέψει στο νησί. Επισήμανε παράλληλα ότι κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πότε θα επιστρέψει το υπάρχον πλοίο, αλλά ούτε και πότε θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει το νέο σκάφος. Ο πρώην Δήμαρχος απέδωσε την κύρια ευθύνη για την κατάσταση στον Δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Μαστροκούκο, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στους μέχρι σήμερα χειρισμούς. Παράλληλα, προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμαρχος λέει ψέματα και ότι με τους χειρισμούς του παρασύρει ακόμη και υπουργούς. Μία σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κορονέος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί. Παράλληλα, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ για εκπαιδευτικούς και ιατρικό προσωπικό που υπηρετούν στην Ίσυρο. Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ανθρώπων που καλύπτουν βασικές ανάγκες του νησιού. Για ακόμη έναν χρόνο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κονσολά. Η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που δεν πρόλαβαν να αξιοποιήσουν τη σχετική ρύθμιση να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες. Στην ανανέωση του στόλου οχημάτων της προχωρά υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας με νέα οχήματα να ενισχύουν τα περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ αυτών και της Ρόδου. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού αποσκοπεί στην καλύτερη κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των αεροδρομίων και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της καθημερινής τους λειτουργίας. Μία νέα δράση ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας υλοποιεί ο Δήμος Ρόδου με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η πρωτοβουλία με τίτλο «Η δύναμη της ζωής, ενημέρωση που προστατεύει, πρόληψη που ενώνει» δημιουργήθηκε από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου. Η πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην πρόληψη της αυτοκτονίας, δίνοντας έμφαση στην αναγνώριση προειδοποιητικών ενδείξεων. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειθητική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
8: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
9: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
10: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
11: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελομάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
12: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελομάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
13: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
14: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
15: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
16: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
19: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ αλλάζει το σπίτι.
20: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
21: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
20: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια, ξέρετε. Όταν τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά, αυτά δεν καταλαβαίνουν ούτε από τεχνητή νοημοσύνη, τίποτα. Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Για μία ώρα θα πάμε μαζί, θα δώσουμε συνέχεια στην επικαιρότητα, μια επικαιρότητα η οποία αξίζει πραγματικά να ασχοληθεί κανείς, πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και θα σας έλεγα μάλιστα και σε ένα βαθμό και ανήσυχα, διότι βλέπουμε τελικά ότι η ένταση δίνει και παίρνει από πλευράς της γείτονος χώρας, της φίλης μας, ξέρετε, Τουρκίας. Λοιπόν, να συστηθούμε. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Κατιωάννου. Γεια σου, Βασίλη μου, καλή σου μέρα, τι μου κάνεις? Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Καλά, κλαίτε
0: μου. Σήμερα έχουμε ξεφύγει λίγο από τα τυπικά και κινούμαστε στη σφαίρα, ξέρεις, της ελευθεριότητας, όπου δεν είναι και τόσο κομψό, ας πούμε, είτε τα μικρόφωνα είτε οι κάμερες να τα καταγράφουν όλα αυτά. Ξέρεις τι γίνεται, έχει συνηθίσει, τι να πω ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, όχι τόσο το ραδιόφωνο όσο η τηλεόραση, ξέρεις, πρέπει να είσαι κουμπωμένος, σφιγμένος, να κρατάς τους κανόνες,
1: η κάμερα... Στο ραδιόφωνο είσαι πιο ελεύθερος, μόνο η φωνή.
0: Η κάμερα είναι ένας δολοφόνος απέναντί σου, δεν οροδεί προουδενός, το οποιοδήποτε λάθος δεν στο συγχωρεί, σου δίνει μια κατακέφαλα και σε στέλνει στα τάρταρα. Όταν λοιπόν είσαι μαθημένος, όπως τώρα η αφεντιά μου, που είμαι μαθημένος χρόνια στο ραδιόφωνο, να κάνω τις κινήσεις μου, να κινούμε, ξέρεις, εντάξει. Μετά δεν βλέπω τηλεόραση εγώ αυτή τη στιγμή για να δω τι δείχνει η τηλεόραση. Έχω απέναντί μου τον Παναγιώτο τον Καλπακίδη, τον σκηνοθέτη μας, ο οποίος πολλές φορές το κάνει και γελάει. Λέει, ας πρόσεχες, μου λέει. Του λέω, εσύ δεν βλέπεις ότι... Ας πρόσεχες, μου λέει. Τι να πω τώρα, εντάξει. Έχει δίκιο. Λοιπόν, έτσι αυστηρός φαίνεται ότι είναι και ο Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να πάρει κεφάλια, ρε παιδί μου. Γιατί θα πρέπει να προσέχουν. Έβλεπα το πρωί ένα θέμα το οποίο είχε βγει. Εδώ το βγάλατε με τον Λοΐζο. Με την αριστεροκρατούμενη αρχαιολογία, να πούμε, της Ρόδου. Δεν λέω ότι η αρχαιολογία γέμισε με τούβλα το παλάτι του μεγάλου μαγίστρου. Κάποιος καλλιτέχνης προφανώς, τώρα ο Θεός να τον πει καλλιτέχνη, διότι είδαμε τελικά τα καλλιτεχνικά του δημιουργήματα, κάτι τσιμεντόλιθη ήταν αυτή, τι στο καλό ήταν αυτή εδώ. Γέμισαν όλη την έκταση έξω από το παλάτι του μεγάλου μαγίστρου και μιλάμε τώρα το παλάτι του μεγάλου μαγίστρου. Είναι το σημείο αναφοράς της Ρόδου, ας πούμε. Είναι η ψυχή, η καρδιά της Ρόδου. Είναι, τι να πω τώρα, πας εκεί και λες τώρα τι γίνεται τώρα. Γέμισαν με του, σαν τσιμεντόλιθοι είναι αυτοί, τι στο καλό είναι. Όλη την περιοχή για να μην παρκάρουνε. Τι είναι τώρα αυτό, έκθεση είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Τι δημιούργημα τώρα καλλιτεχνικής ή φύσεως είναι αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η αρχαιολογία μας. Τους ενοχλεί η σημαία, η ελληνική, αλλά δεν τους ενοχλούν τα τούβλα. Και τώρα ο άλλος που δεν ξέρει, ξέρεις τι λέει? Να ο Μητσοτάκης, σας έβαλε τούβλα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Τώρα αυτά η Μενδώνη τα έχει πάρει είδηση. Γιατί η Μενδώνη είναι μια εργατική γυναίκα και αγαπά πολύ τον πολιτισμό. Δίνει τα ρέστα της πραγματικά ως υπουργός πολιτισμού για να προάγει.

0: οι αρχαιολογίες της χώρας μας, οι υπηρεσίες εννοώ, είναι αριστεροκρατούμενες. Εκεί δεξιό ρουθούνι φαίνεται δεν ευδοκιμεί. Είναι σαν θα είναι, η μύγα μέσα στο γάλα, ας πούμε. Είναι όλοι αριστεράτζες σας. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι 100%, αλλά στην πλειοψηφία τους. Είναι όπως, αν θυμάμαι παλιά, τα αποτελέσματα των εκλογών. Και εντελώς τυχαία, είδα κάτι αποτελέσματα σε φυλακισμένους. Στις φυλακές.
1: Δεν ψηφίζουν και εκεί.
0: Και έβλεπα 90% Τσίπρα.
1: Βέβαια, αυτό έχει γίνει.
0: Βέβαια. Έτσι λοιπόν, γιατί το λέω τώρα αυτό. Εδώ μιλάμε τώρα ότι δηλαδή είναι παντού παγίδες, περπατάς και δεν ξέρεις τελικά πού θα πατήσεις, ναρκοπαίδιο. Εν τω μεταξύ, έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία βγάζει από τη μύγα ξύγκι. Το κάθε τι θα το χρεώσει το Μητσοτάκης, είπα Μητσοτάκης, επισκέπτεται το Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Επισκέπτεται το
1: Καστελόριζο.
0: Και μιλάμε τώρα ολόκληρο επιτελείο, ολόκληρη κυβέρνηση. Ναι, ναι. Βέβαια εκεί το πάνω χέρι πάλι θα το έχει ο Χατζημάρκος, έτσι. Αυτός ο κακός περιφερειάρχης που τα διοργανώνει όλα. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα, ότι το Χατζημάρκο, κατά καιρούς οι Τούρκοι, τον έχουν κάνει πρωτοσέλιδο. Το ξέρεις αυτό? Βέβαια. Τον έχουν κάνει πρωτοσέλιδο. Και όταν τον είχα ρωτήσει μία φορά, θυμάμαι, του λέω, τι έχεις να πεις, του λέω, για το ότι και σήμερα είσαι πρωτοσέλιδο, ας πούμε, στον τουρκικό τύπο. Λέει, η οποία τιμή μου κάνει. Ναι. Και εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, έχουμε και μια αντιπολίτευση η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα, ούτε από εθνικά θέματα, ούτε από πολιτισμού θέματα, ούτε τίποτα, ούτε από οικονομία, τα πάντα τίποτα. Όλα είναι στον μήλο της σκοπιμότητας, πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκη, πώς θα το φθείρουμε το Μητσοτάκη, πώς θα πάει από εκεί που ήρθε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα. Και λέει τώρα ο άλλος, Ρωσί, να ρίξει το Μητσοτάκη, να έρθει εσύ. Του πάει του Ανδρουλάκη ο ρόλος του Πρωθυπουργού, έτσι όπως τον φαντάζεσαι τώρα, όπως τον βλέπεις τώρα τον Ανδρουλάκη. Κάνει και Πρωθυπουργός. Μη γελάς από μέσα σου, γελάς κάτω από τα μουστάκια σου που δεν έχεις. Σου βγαίνει αυτό το πράγμα τώρα. Του πάει ο ρόλος, λες, του Πρωθυπουργού.
1: Αυτό θα το δούμε αν βγει.
0: Τι αν βγει. Αυτός λέει ότι θα κερδίσει.
1: Εκεί θα φανούν.
0: Ναι.
1: Αν.
0: Ναι, εγώ άκουγα πάντως, άκουγα στον τέρ του Χατζιωάννου τον Νικητιάδη που είχε, και όταν έλεγε ο Νικητιάδης στην έκθεση Θεσσαλονίκης, του λέει ο Τέρης, τι θα κάνει, τι περιμένουμε από τον Ανδρουλάκη, λέει, θα εξαγγείλει το πρόγραμμα διακυβέρνησης χώρας από το Πασόκ, το έλεγε, και επειδή δεν το πίστευε και ο ίδιος, γελούσε. Ρε παιδιά, τι ζούμε, μοναδικές στιγμές, είμαστε φοβεροί, ωραία πράγματα.
1: Ο καθένας, εντάξει, είναι υποχρεωμένος να εξαγγέλει το πρόγραμμά του, έτσι γίνεται.
0: Εντάξει, έχει γίνει τώρα, δηλαδή, ανέκδοτο έχει γίνει. Γιατί, να σου πω τώρα κάτι. Η παρουσία του Μητσοτάκη ήταν πολύ σημαντική. Και ήταν πολύ σημαντική, γιατί πρόσεχες ότι ήταν σαν ένας χειρουργός που κρατούσε έναν ιστερή και πρόσεχε, ας πούμε, το πώς θα κάνει την επέμβαση. Έκανε εκείνη την ώρα επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στη χώρα. Και ήθελε προσοχή. Αν του δώσει περισσότερο, ξέρω εγώ, περισσότερο από αυτό το φάρμακο ή το νηστέρι πάει πιο βαθιά κτλ., δεν ξέρεις τι ζημιά θα προκαλέσει στον οργανισμό και ο ασθενής αν θα ζήσει τελικά. Και στόχος ήταν ο ασθενής να βγει ζωντανός και υγιής από αυτήν εδώ την ιστορία. Και ο Μητσοτάκης τα μετρούσε το κάθε τι και το τελευταίο σέντ. Τον λένε, λέει, γιατί εδώ δεν έδωσε, εκεί δεν έδωσε, παρακεί δεν έδωσε. Μα όσα και να σου δώσει κανείς, όταν έχει βεβαίως και αν μπορεί, έτσι, πάλι δεν θα φτάνουν για τις απαιτήσεις οποίες έχουμε. Και αυτό γίνεται παντού. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε τώρα σε όλη την Ευρώπη περικοπές. Παντού. Σε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλος ο πλανήτης, παιδιά, η διεθνής κρίση δίνει και παίρνει. Δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα. Τρομακτικά προβλήματα. Και βλέπουμε τελικά ότι δεν έχει και να υποχωρήσει, ας πούμε, η κρίση, όσο βλέπουμε ότι η ένταση καλά κρατεί κάτω εκεί στον κόλπο. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Και ποια είναι η εναλλακτική μορφή, ρε φίλε, να πούμε τώρα, στο κομμάτι της ενέργειας? Γι' αυτό αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος τώρα, η ελληνική κυβέρνηση, προσπαθεί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που εκεί ο Θεός μας τις έδωσε απλόχερα, μας έδωσε ήλιο, μας έδωσε άνεμο, και εμείς προσπαθούμε μόνοι μας να βγάλουμε τα μάτια μας. Ήδη πολεμάμε το καλό, δηλαδή βλέπεις τώρα ο Τούρκος, ο Ερντογάν, δίνει μάχη, κυρίες και κύριοι, ακούστε το αυτό, για όσους δεν το γνωρίζετε. δίνει μάχη

0: να προχωρήσει στο κομμάτι που λέγεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με ανεμογεννήτριες, με ηλιακά κάτωπτρα, δηλαδή να αξιοποιήσει και τον ήλιο και τον άνεμο και το υδρογόνο που είναι το μέλλον. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ. Ο Τούρκος λοιπόν, ο οποίος θέλει να μπει στο παιχνίδι, σου λέει εγώ μπορώ να τροφοδοτώ την Ευρώπη. Κάτι το οποίο μπορεί, το κάνει τώρα η Ελλάδα και εμείς του βάζουμε εμπόδια του Μητσοτάκη. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές της Ελλάδας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν φτάσει στον ουρανό. Και αυτό ξέρεις πως βοηθά την ελληνική οικονομία. Μα μόνο έτσι, γιατί νομίζεις ότι η Ελλάδα αυτή την ώρα δανείζεται φθηνότερα από ό,τι δανείζονται 4 από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία ή η Ελλάδα, όταν βγαίνει στις αγορές, δανείζεται πιο φθηνά από ό,τι δανείζονται αυτές εδώ οι χώρες. Και ξέρεις γιατί δανείζεται πιο φθηνά. Ο άλλος, οι αγορές σε αξιολογούν με βάση την δυνατότητα την οποία έχεις να αποπληρώσεις το δάνειό σου. Θα σου δώσω λεφτά, φίλε, αλλά θα πρέπει να ξέρω ότι θα τα πάρω πίσω. Όταν είμαι σίγουρος λοιπόν ότι θα τα πάρω πίσω, το επιτόκιο χαμηλώνει. Γι' αυτό η Ελλάδα δανείζεται πιο φθηνά, διότι είναι αξιόπιστη χώρα. Και την αξιοπιστία της την έκτισε μετά το 19. Μέχρι το 19 ήταν η πιο αναξιόπιστη χώρα του πλανήτη. Μας έβλεπαν όλοι και είτε γελούσαν μαζί μας είτε μας έβριζαν. Αυτό ήτανε, αυτή ήταν η εικόνα της χώρας μας μέχρι το 2019. Όταν άλλαξε κυβέρνηση και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, τα πράγματα γύρισαν ανάποδα. Ποιος μπορεί να αντιτάξει την αλήθεια, αυτά τα οποία λέω να τα διαψεύσει. Αφήστε τώρα το αν ο κάθε αμπελοφιλόσοφος να πούμε ή ο κάθε αριστερός ο οποίος έχει χτυπηθεί ας πούμε εγκεφαλικά λέει και χωρίς επιχειρήματα, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία λέει οτιδήποτε το αντίθετο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Βασίλη μου. Η Ελλάδα σήμερα έχει τεράστιες δυνατότητες. Και το εμπόδιο είμαστε εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι είμαστε παραπληροφορημένοι από αυτούς τους αγύρτες, από κάθε λογής ας πούμε έτσι, την αποτυχοδιώχτες της πολιτικής, οι οποίοι για προσωπικά τους συμφέρον, προσωπικό τους συμφέρον, από ιδιοτέλεια και μόνο, τον πολεμάνε προκειμένου να τον κοντίνουνε, γιατί οι άλλοι είναι πιο κοντοί. Γι' αυτό σε ρωτώ, πώς θα τον έβλεπες τον Ανδρουλάκη τώρα για πρωθυπουργό? Το λέω, στέκουμε στον Ανδρουλάκη και δεν πιάνω τους άλλους, γιατί οι άλλοι, okay, είναι ιδεολειπτικοί, δεν έχω μεγάλες απαιτήσεις. Από το Πασόκ όμως έχω απαιτήσεις. Γιατί είναι ένα κόμμα του αστικού χώρου και θα μπορούσε να ήταν μια εναλλακτική μορφή.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω, να κάνει μια αξιοπρεπή αντιπολίτευση.
0: Ακριβώς.
1: Και να πιάνει τα βασικά.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα το Πασόκ.
1: Τα μεγάλα θέματα.
0: Το Πασόκ
1: να
0: δημιουργεί πρόβλημα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άκουγα παραδείγματος χάρη εδώ τα στελέχη του Πασόκ όταν πρόκειτο να μιλάνε, όταν μιλούσαν για κάποιες ανεμογεννήτριες στη Νότια Ρόδο. Τι σας πειράζουνε, μωρέ, οι ανεμογεννήτριες? Πού είναι το πρόβλημα? Σας έχει ποτίσει όλος ο Βελόπουλος, δεν τρέπεστε? Μα δεν τρέπεστε? Ποιο είναι το πρόβλημα στην ανεμογεννήτρια? Πραγματικά δεν μπορώ. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, θρύψαλα κάνω το κεφάλι μου για να καταλάβω πού είναι το πρόβλημα με την ανεμογεννήτρια. Ταξιδεύουμε στην Ευρώπη και τις βλέπουμε τις ανεμογεννήτριες και παράγουν το ρεύμα. Όταν τους πεις πού είναι το κακό, ποιο είναι το πρόβλημα, ξέρεις τι σου λένε? Χαλά. Μην τυχόν και χτυπήσει κανένα πουλί πάνω στην ανεμογεννήτρια που γυρνάει αργά αργά ο μήλος της.
1: Όπου και να πει,
0: τι να χτυπήσει, ποιο πουλί να χτυπήσει, μωρέ. Δεν τρέπεστε να λέτε. Λέει θα πρέπει να γίνουν δρόμοι για να μπουν στις κορφές των βουνών. Μα εδώ κάνουμε αμάν. Για να ανέβουμε στις κορφές των βουνών, να κάνουμε ένα δρόμο, να μπορεί να ανεβαίνει κανείς με το αυτοκίνητό του. Πού είναι το πρόβλημα, πού είναι το κακό? Και αν τους πεις, όπως το είπε ο Περιφερειάρχης, okay, να μην τις βάλουμε στη στεριά, τις βάλουμε στη θάλασσα. Και εκεί μετά λένε όχι. Κάτσε ρε παιδιά να πούμε. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια γινόταν αγώνας πραγματικά. Θυμάμαι την Ευαγγελία την Παναή, έπεφτε στο δρόμο για να μην περάσει το αυτοκίνητο της ΔΕΗ που θα μετέφεραν τη μηχανή, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, το καινούργιο μηχάνημα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Και τώρα λοιπόν που λέμε άντε να τα καταργήσουμε τα εργοστάσια και θα έρθει το ρεύμα με καλώδιο από την Αθήνα να έρχεται κατευθείαν στα νησιά, πάλι όχι λένε και σε αυτό. Προτιμούν το μαζούτ, προτιμούν τον καρκίνο, προτιμούν το κάρβουνο. Γιατί το λέει ο Βελόπουλος, γιατί το λέει ο Χίος, γιατί το λέει ο Κασιδιάρης, γιατί το λένε κάποιοι Παλαβοί. Καλά δεν τρέπεστε ρε, να σας επηρεάζουν τέτοιοι άνθρωποι. Νευριάζω τώρα. Μα βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Γιατί το μέλλον της χώρας, σε ένα μεγάλο βαθμό, εάν δεχθούμε ότι η ενέργεια είναι το α και το ω για την ανάπτυξη και το μέλλον μιας χώρας, έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να κάνουμε θαύματα. Πείτε μου το πρόβλημα το οποίο πραγματικά είναι υπαρκτό και εκεί να βάλουμε πλάτη όλοι να το βελτιώσουμε. Ποιο? Η αποθήκευση. Μπράβο, γιατί έχουμε την ανεμογεννήτρια. Παράγει ρεύμα με τον άνεμο.
1: Κάπου πρέπει να αποθηκευτεί.
0: Αυτό όμως πρέπει να αποθηκευτεί, γιατί αν δεν φυσήξει μετά και σταματήσει να γυρνάει η ανεμογεννήτρια, δεν μπορεί να υπάρχει διακοπή ρεύματος, άρα κάπου πρέπει να είναι αποθηκευμένο. Ελάτε λοιπόν, και αυτό τώρα λέει ο Μητσοτάκης, ότι προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα κέντρα, τα ΣΕΔΕ, πώς τα λένε, προκειμένου να γίνεται η αποθήκευση. Ελάτε λοιπόν και βρείτε τρόπους, αυτή είναι η αντιπολίτευση σωστή. Και πείτε ότι αυτό με τον τρόπο που πας να το κάνεις δεν είναι σωστός. Ο σωστός είναι αυτός.
1: Ωραία, να βρεθεί μια.
0: Μπράβο, και εκεί όμορφα, να βρεθεί η χρυσή τομή και να προχωρήσουμε όμορφα και πολιτισμένα.
1: Έτσι.
0: Ανταυτού, όχι στο ένα, όχι στο άλλο, όχι στο παράλληλο. Ε, τι στο διάλο θέλετε, μωρέ? Πού θα πάει αυτή η χώρα τελικά? Και έχεις απέναντί σου και τον Τούρκο, ο οποίος οργανώνεται για να σου τις πάρει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θα τις πάρει. Γιατί με τα μυαλά που έχουμε εμείς, εμείς είμαστε τελικά ο πιο αυτοκαταστροφικός λαός που υπάρχει. Καταστραφήκαμε. Η μικρασιατική καταστροφή ήταν γιατί παραπλανήθηκαν οι Έλληνες, οι πολίτες φταίνε για την καταστροφή η οποία είχε γίνει τότε. Και ας φτάσαμε έξω από την Άγκυρα τότε ο ελληνικός στρατός. Να είναι καλά οι Ρώσοι, τους οποίους να πούμε λατρεύουν κάποιοι. Και οι Ρώσοι πάντα ήταν εχθρός της Ελλάδας. Την κατάλληλη στιγμή πάντα μας την έκαναν. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα πραγματικά που σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου. Δεν είναι αυτή εδώ αντιπολίτευση. Πραγματικά δηλαδή θλίβομαι για αυτήν εδώ την κατάσταση. Κάνει λάθη η κυβέρνηση, δεν αμφισβητεί κανείς το ότι κάνει λάθη. Αλλά είναι λογικό να γίνονται λάθη. Και γίνονται λάθη από υπουργούς τους οποίους πρέπει να τους παίρνει τα κεφάλια ο Μητσοτάκης. Δεν πρέπει να τους αφήνει σε χλωρόκλαρη. Και το ζητούμενο εντωμεταξύ, το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο στόχος της αντιπολίτευσης. Δεν έχω καταλάβει. Πού το πάει η αντιπολίτευση? Okay. Να δεχθούμε λοιπόν τα επιχειρήματά της ότι ο Μητσοτάκης είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός και ότι είναι ο πιο διεφθαρμένος. Ακούτε τι λένε ρε παιδιά. Τι δεν του λένε αυτού του ανθρώπου. Να κάνουμε μία έτσι διευκόλυνση στη συζήτηση. Να πούμε λοιπόν ότι έχετε δίκιο ρε Λεβέντες, αυτά που λέτε ισχύουν. Που δεν ισχύει τίποτα. Αλλά ας πούμε ότι ισχύουν. Πείτε μας, ποιος είναι ο στόχος σας? Να ρίξετε το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα? Μπορεί αυτή την ώρα ένα Πασόκ του 11, 12, 13% στην καλύτερη περίπτωση να αναλάβει τα σκύπτρα της χώρας? Μπορεί ο Τσίπρας, τον οποίον είδαμε στην πενταετία που κυβέρνησε, τι άλλο χειρότερο μπορεί να φέρει αυτός ο άνθρωπος, να πούμε, σε αυτήν εδώ τη χώρα? Α, να κυβερνήσετε μαζί, πείτε το! Ότι θέλουμε να κυβερνήσουμε μαζί. Ενωθείτε, κάντε ένα κόμμα ή δηλώστε από τώρα ότι θα πάτε μαζί. Να ξέρει ο ψηφοφόρος. Να μην ψηφίζει ο ψηφοφόρος αδρουλάκια του προκύψει Τσίπρας. Ή να ψηφίσει Τσίπρα και αν του προκύψει, ξέρω εγώ, ο Τραχαγυρευόπουλος άλλος τρίτος. Ποιο είναι το ζητούμενο της αντιπολίτευσης? Δεν το έχω καταλάβει. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο της κυβέρνησης? Είναι πεντακάθαρο. Μας το λέει. Λέει, αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, εμείς θέλουμε, σου λέει, για σταθερότητα την αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να προχωρήσουμε, να πετύχουμε αυτοδυναμία. Και τελικά, με τα μυαλά που έχει η αντιπολίτευση, αυτό θα γίνει πάλι. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να καταστραφεί. Γιατί μπορεί να έχουν ευθύνη οι πολίτες, αλλά δεν είναι όλοι οι πολίτες το ίδιο. Υπάρχει ένα 30, 40, 50% των πολιτών που μπορεί ακόμα και σκέφτεται, έχει τα μυαλά του στη θέση του. Ξέρω εγώ τι να πω. Αυτά θέλω να μοιραστώ τώρα με τον άνθρωπο που γνωρίζει καλά πώς έχουν τα πράγματα στη χώρα μας. Ανδρέας Δρυμιώτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, καλέ μου φίλε Κλάνθη. Μια χαρά είμαι.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Δρυμιώτη μου?
2: Αθήνες βρίσκομαι πλέον. Και έχω και αρχίσει να γράφω. Την Κυριακή ήταν το πρώτο άρθρο μετά τις διακοπές.
0: Ναι, αλλά αδικούνται τα άρθρα σου, γιατί στην καθημερινή θα πρέπει ο άλλος να κάνει συνδρομή για να έχει τη δυνατότητα να τα διαβάσει. Δεν τα διαβάζει οποιοδήποτε τρίτος θελήσει.
2: Πώς δεν τα διαβάζει? Και δεν είναι ανάγκη να κάνει συνδρομή. Νομίζω ότι να κάνει εγγραφή χρειάζεται.
0: Κάνεις εγγραφή. Έκανα εγγραφή χθες σε δύο λογαριασμούς και μετά με πετάει πάλι έξω. Συνέχεια. Δηλαδή είναι κουραστικό αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Πρέπει να τους το πεις. Πες ότι έχω παράπονα από αναγνώστες μου. Κάτι γίνεται με την αυτή.
2: Οι άνθρωποι πρέπει να πουλήσουν κιόλας.
0: Να πουλάνε την εφημερίδα. Στον ηλεκτρονικό τύπο όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι όλα ελεύθερα.
2: Δεν είναι. Να σου πω, τώρα έχει θίξει ένα θέμα το οποίο δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Και το ηλεκτρονικό έχει κόστος και μεγάλο κόστος. Κάποιος πρέπει να το πληρώνει. Άκουσε με κάτι, Κλιάτση. Αυτό είναι η μεγάλη αμαρτία της Ελλάδας. Εάν παίρνει μια υπηρεσία, πρέπει να μάθει να την πληρώνει.
0: Δεν μου λες, υπάρχει πιο μεγάλο κόστος από τη λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού? Όχι, για μένα. Όχι. Στα μέσα ενημέρωσης η τηλεόραση έχει το υψηλότερο κόστος, το λειτουργικό. Και όμως θα πρέπει να το κάνει συνδρομητική λοιπόν την τηλεόραση? Όχι,
2: γιατί έχει τη διαφήμιση.
0: Ωραία, και η ιστοσελίδα λοιπόν και οι εφημερίδες έχουν τη διαφήμιση.
2: Ωραία λοιπόν. Εγώ δεν σου λέω. Είμαι εναντίον της παροχής δωρεάν υπηρεσιών.
0: Και εγώ είμαι εναντίον της παροχής. Εγώ θέλω ο κόπος να αμείβεται. Ο μόχθος να αμείβεται.
2: Γιατί απλούστατα οτιδήποτε δίνεται δωρεάν δεν εκτιμάται κιόλας. Αυτό να το ξέρεις.
0: Τότε λοιπόν πρέπει να κοπούν και τα επιδόματα από την κυβέρνηση.
2: Αυτό δεν είναι άλλο το επίδομα και άλλο το
0: δωρεάν. Το δωρεάν είναι αυτά.
2: Πιάσαμε ωραία συζήτηση πάντως.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος της αντιπολίτευσης, κύριε Δρυμιώτη?
2: Αυτός αλήθεια. Που είπες. Δεν το κατάλαβα ότι το ίδιο με το ίδιο σύνθημα κατέβηκαν και στις εκλογές του 2023. Ψηφίστε μας για να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν είπε κανείς από αυτούς ψηφίστε μας για να πάει ο τόπος καλύτερα. Ψηφίστε μας για να φύγει ο Μητσοτάκης. Και παρά το γεγονός ότι δεν τους βγήκε το 2023, εξακολουθούν να έχουν το ίδιο τέτοιο. Ξέρεις, το έχει πει ο Άινστάιν αυτό. Η μεγαλύτερη ανοησία είναι να επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα περιμένοντας να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα.
0: Δεν έχει άδικο. Ακριβώς έτσι όπως το λες.
2: Λοιπόν, για πες μας, τι μας λένε αυτοί? Και πολύ σωστά το είπες. Άκουσα την εισαγωγή σου. Πώς θα πάνε? Ο ένας έχει 13 και ο άλλος έχει 15. Πόσο έχει? Λοιπόν, θα πάνε μαζί αυτοί οι δύο? Πώς, ας μας πούνε τι είναι, πώς βλέπουν την κυβέρνηση. Ο ένας λέει θα είμαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Μα δεν φτάνει αυτό για να κάνεις κυβέρνηση. Θες 37% για να μπορέσεις να είσαι αυτοδύναμος.
0: Ο Μητσοτάκης έχει 1.000.000 περισσότερες ψήφους από ό,τι έχει το δεύτερο κόμμα και δεν θα είναι νίκη αν δεν έχει αυτοδυναμία. Και θα είναι νίκη εάν ο άλλος έρθει πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Αυτό λέει ο Δρουλάκης, αυτό λέει ο Τσίπρας.
2: Ανοησίες. Λοιπόν, δεν πάμε που το λέω έτσι χοντρά, αλλά να σου πω, ξέρεις, δεν υπάρχει και άλλος τρόπος για να το πει. Και όταν αυτό στην καταλληλότητα, και σ' άκουσα για κάτι άλλο που είπες, δεν θυμάμαι που το είπες. Η παράσταση νίκης. Δεν έχει ποτέ διαψευστεί αυτή η παράσταση.
0: Το έλεγα και στον κύριο και στον φίλο μας τον Ζαχαρία τον Ζούπη. Και στον φίλο μας τον Κεράκη τον Θωμά. Το ίδιο πράγμα του είχα θέσει.
2: Λοιπόν.
0: Και του λέω γιατί κόψατε την παράσταση νίκης. Τι σοϊλογικές είναι τώρα αυτές? Είναι η μόνη κάρτα η οποία δείχνει την πραγματικότητα και δεν πέφτει έξω.
2: Όχι μόνο τη δείχνει την πραγματικότητα. Δεν έχει ποτέ διαψευστεί από τον καιρό που γίνονται δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί την κατήργησαν την παράσταση νίκης?
2: Δεν ξέρω, κάπου σταμάτα.
0: Έλα μου ντε.
2: Λοιπόν, κατά τα άλλα, εγώ προσωπικά εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος με την έννοια του ότι ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι το θεωρούμε ότι είναι, πώς το λένε, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ψηφίζει με το μυαλό του στο τέλος, και αν θέλεις και με την τσέπη του.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τα προβλήματα. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά συμβαίνουν εσωτερικά στη χώρα μας όταν έχουμε απέναντι την Τουρκία δίπλα μας, η οποία με μία λεκτική. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη χώρα του πλανήτη. Πρέπει να είναι κανείς να έχει πάρει εντελώς διαζύγιο με την σοβαρότητα και τον πολιτισμό για να εκφράζεται με τον τρόπο που εκφράζονται σήμερα οι πολιτικοί άνδρες της Τουρκίας. Τι είναι αυτή η φρασιολογία που χρησιμοποιούν εναντίον της Ελλάδος? Τι σώει σύγχρονος πολιτισμός, πολιτικός μπορεί να θεωρηθεί αυτό το πράγμα? Και πώς μπορεί να υπάρχει να συνδιαλέγονται σύμμαχοι και φίλοι, υποτίθεται, αφού είναι μέσα στην ίδια ομάδα του ΝΑΤΟ, με αυτόν εδώ τον τρόπο?
2: Ναι, υπάρχει μια πρόβλεψη στο ΝΑΤΟ ότι δυστυχώς δεν σε προστατεύει από τους συμμάχους, το ξέρεις αυτό.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, εάν οποιαδήποτε, πώς λένε, σύραξη συμβεί μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ, δεν παρεμβαίνει το ΝΑΤΟ καθόλου. Ούτε υπέρ της μίας.
0: Τώρα θα πει κάποιος, ξέρεις κάτι, είναι στη ρητορική αυτά, αλλά στην πράξη δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί ο Τούρκος φοβάται, γιατί η Ελλάδα είναι πανίσχυρη, γιατί η Ελλάδα...
2: Στην πράξη αυτό το πράγμα και μόνο που έχει κάνει ο Μητσοτάκης, που έχει ανανεώσει τον αμυντικό εξοπλισμό μας, που έχει πάρει τις φρεγάτες, έχει πάρει τα Ραφάλ, έχει πάρει τα F-35 και τώρα παίρνουμε και το θόλο του Δαβίδ εκεί πέρα.
0: Το Αχιλέα. Η ασπίδα του Αχιλέα.
2: Η ασπίδα του Αχιλέα. Λοιπόν, και μόνο αυτά έπρεπε να σκεφτόμαστε, ότι τόσα χρόνια είμαστε, πώς το λένε, δεν είχαμε κάνει τίποτα για την άμυνα μας. Και αν θες κάτι, δυστυχώς στη σήμερα ημέρα μετράει η δύναμη. Πώς και να το κάνουμε? Μια χώρα σαν το Ισραήλ εκεί πέρα με 10 εκατομμύρια ανθρώπους, γύρω της είναι περικυκλωμένη από λαούς οι οποίοι έχουν βάλει σαν σκοπό να εξοντώσουν το Ισραήλ, και βλέπεις ότι επιβιώνει χάρη στη δύναμή της. Λοιπόν, και εμείς δεν θέλουμε αυτή τη δύναμη. Παιδιά, αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Πολύ σωστά το λες. Δεν είναι λογικά πράγματα. Να μην θέλουμε να είμαστε πανίσχυροι ούτως ώστε να μας σέβεται ο αντίπαλος.
0: Και ξέρετε κάτι, όλα αυτά τώρα γίνονται την ώρα που σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχουν σοβαρές περικοπές. Και θέλω να πάμε Βρυξέλλες, κύριε Δρυμιώτη, να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα μας είπε ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αυτιάς, που τον βγάλαμε έξω από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τι αποφάσεις πάνε να ληφθούν? Μιλάμε τώρα, πάνε να κάνουν αναθεώρηση.
2: Πριν βάλεις το απόσπασμα, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Υπήρχαν πάρα πολλοί που δεν ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία, νεοδημοκράτες που δεν ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές λόγω της συμπερίληψης του Αυτιά στο ψηφοδέλτιο. Ο Αυτιάς κάνει τρομακτική δουλειά στις Βρυξέλλες. Κάνει απίστευτη δουλειά και είναι πραγματικά, είναι να ντρέπονται αυτοί οι οποίοι όλοι δεν ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία.
0: Ακούστε γιατί, λοιπόν, τώρα. Ναι, αυτό που λέτε είναι λίγο πολύ γνωστό, είναι. Ναι, έτσι όπως το λέτε.
2: Δεν είναι. Πολύ.
0: Και δεν το λέω γιατί τον αγαπώ τον Γιώργο και είναι φίλος, αλλά είναι έτσι.
2: Ξέρεις πώς μετρείται η παρουσία ενός ευρωβουλευτή? Με το πλήθος των παρεμβάσεών του.
0: Από τα ένσημα των παρεμβάσεων του, ακριβώς.
2: Λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει παρεμβάσεις, κάθε μέρα, και έχουμε άλλους οι οποίοι παίρνουν τον παχυλό μισθό και δεν έχουν ανοίξει το σώμα τους.
0: Και παρεμβάσεις ουσίας, πατριωτικού χαρακτήρα.
2: Και όχι μόνο που για αποτελεσματικό, πρόσεξε. Έχει καταφέρει πολλά πράγματα ο Γιώργος, πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, γιατί αυτό το θέμα είναι το θέμα το οποίο προσεχώς θα συζητείτε πλέον στην Ελλάδα, γιατί εδώ λυπάμαι που θα το πω, με χρονοκαθυστέρηση λειτουργούμε στη χώρα μας. Αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό έρχονται σε εμάς με μια καθυστέρηση, σε εμάς προέχουν άλλα θέματα ενδιαφέροντα, τα οποία στην ουσία δεν έχουν καμία αξία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι περικοπές πάνε να γίνουν, τι προτάσεις γίνονται από κάποιες χώρες για αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, μείωση της τάξης των 500 δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για τρομακτικά ασύλληπτα νούμερα, και η μοναδική εξαίρεση μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται είναι η χώρα μας, η Ελλάδα, γιατί κινείται στον δρόμο της λογικής. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Βγήκα από την Οικονομική Επιτροπή για να σας μιλήσω. Ο κόσμος καίγεται. 6 χώρες της Ευρώπης: Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, ζήτησαν μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κατά 500 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά ο Νότος να στερηθεί κονδυλίων. Και γίνεται χαμός, όπως καταλαβαίνεις. Και επίσης με ρώτησαν οι Ευρωπαίοι, καλά, σε όλη την Ευρώπη έχουμε περικοπές και εσείς στην Ελλάδα αυξάνετε μισθούς, μειώνετε φόρους, κάνετε, δείχνετε και μας χρωστάτε και 230 δισεκατομμύρια έως το 2070. Πώς το καταφέρνετε? Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που να μην μειώνει μισθούς, συντάξεις κλπ. Αυτοί που μας κουνάγανε το δάχτυλο τώρα αναγκάζονται να μπουν σε σκληρά προγράμματα. Και ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα και να ξέρεις ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και νέα ευνοϊκά μέτρα και περισσότερα ευνοϊκά μέτρα.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, Γιώργο μου, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντί να προχωρά σε περικοπές όπως κάνουν όλες οι άλλες, δίνει αυτά τα οποία έδωσε ο Μητσοτάκης.
3: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα να δεις. Φτιάχτηκε ένα πηγαδάκι και μετά μου λέει ο Μόρεζαν, που είναι επικεφαλής της οικονομικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Γιώργο, έλα στο Βήμα να μας εξηγήσεις. Και άρχισα να λέω λοιπόν τα μέτρα. Κοίταζε ένα τον άλλον, την κυριολεξία.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό λοιπόν τον άνθρωπο εμείς πάμε να τον εξοβέλισουμε.
2: Ναι, δεν έχουμε καταλάβει το γιατί όμως.
0: Το γιατί, εδώ είναι τώρα. Εδώ τώρα σε θέλω. Και αν θα πεις τώρα εσύ κάτι, θα σπεύσουν όλοι αυτοί, κατάλαβες τώρα σε ποιους αναφέρομαι, και θα αρχίσουν να σου, λοιπόν, να σου λένε.
2: Τα κοίταξα,
0: λένε
2: κοίταξα,
0: σε μένα, τα... λένε σε σένα, λένε σε όλους.
2: Σε μένα πάντως έχω πάρει το... Έχω γίνει το, πώς το λένε, το, ο στόχος. Είπα το Σαμαρά Κολοτούμπα μνημονιακό και το τι μου γράφουν ένα τύπο δεν μπορείς να διανοηθείς.
0: Ξαφνικά βλέπω ότι το Πασόκ ερωτεύθηκε το Σαμαρά. Ακούγα το φίλο μας τον Γιώργο τον Νικητιάδη νωρίτερα να λέει ότι και πού είσαι ακόμα να ανακοινωθεί και το κόμμα του Σαμαρά. Δηλαδή το Πασόκ και ο Τσίπρας περιμένουν πότε θα ανακοινώσει ο Σαμαράς για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, υποτίθεται.
2: Μα αυτό δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν έχουν πώς λένε, θετικές σκέψεις για τον τόπο. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Μα τι τους έχει κάνει ο Μητσοτάκης, Αντρέα μου, μπορείς να μου πεις, παρακαλώ. Δεν έχω καταλάβει.
2: Θα σου πω ότι τους έχει.
0: Ρε Βασίλη, έχεις καταλάβει εσύ.
2: Θα σου πω, είναι πολύ απλό. Από το 16 που βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Είναι μακράν ο καταλληλότερος για πρωθυπουργό και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει συμμετέχει. Λοιπόν. Αυτό τους έχει κάνει και γι' αυτό δεν το ανέχουνε. Δεν το ανέχονται. Για πες μου, διάψευσέ με.
0: Και τι θα γίνει άμα πέσει ο Μητσοτάκης? Για πες μου, ας πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο. Ας πούμε ότι διαψεύδεται ο Αντρέας Δρυμιώτης, πέφτει έξω σε όλα όσα προβλέπει, αν και δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν, αλλά ας πούμε ότι αυτή τη φορά...
2: Μια φορά έχει συμβεί.
0: Α, συνέβη μία φορά.
2: Συνέβη όταν το 14% έβγαλε δήμαρχο. Αυτό το πράγμα
0: είναι. Στην Αθήνα,
2: Στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Αυτό το φυσάς και δεν κρυώνει, η αλήθεια.
2: Όχι απλώς το φυσάω, δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύεις, ναι.
2: Δεν το πιστεύω. Ότι οι δημοκράτες δεν πήγαν να ψηφίζουν τη δεύτερη Κυριακή, γιατί ήταν σίγουροι ότι η σιγουριά τους έφαγε.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι φεύγει ο Μητσοτάκης, πέφτει ο Μητσοτάκης. Τι θα γίνει, ποια είναι η επόμενη μέρα?
2: Για φαντάσου λοιπόν να είσαι ο Τσίπρα, ο οποίος μας είπε ότι τώρα έχω μάθει και ξαναβγήκε με το περιουσιολόγιο.
0: Μπορεί να έχει μάθει όμως η αλήθεια.
2: Τι να έχει μάθει? Αν είχε μάθει δεν θα έλεγε το περιουσιολόγιο. Επί την ευκαιρία σου πω εγώ να σου δώσω ακόμα μια είδηση. Λοιπόν, περιουσιολόγιο είχαν 16 χώρες στην Ευρώπη. Χώρες του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης. Το καταργήσανε όλες. Το ξέρεις γιατί? Τρεις έχουν μείνει και αυτές είναι με εξαιρέσεις. Γιατί απεδείχθη το ότι όπου έχει εφαρμόσει και το περιουσιολόγιο έφυγαν οι πλούσιοι.
0: Α.
2: Είναι δυνατόν ο πλούσιος να θέλει
0: θα,
2: να
0: πει. Θα καταγράφει και τα κοσμήματα δηλαδή.
2: Και τα μετρητά που έχει στο σπίτι. Βγήκε ο άλλος και είπε και τα μετρητά. Δηλαδή θα έχουμε, πώς το λένε, θα κάνουν το εγχειρίδιο του καλού διαρρήχτη. Θα λέω εγώ, πώς το λένε, Κράτης έχει στο σπίτι αυτούς τους πίνακες του Πικασό και τόσα μετρητά στο σπίτι του και δεν θα είναι στόχος των διαρρήχτων. Και επειδή ξέρουμε και πόσο καλά μπορεί να φυλακτούν όλα αυτά.
0: Τώρα, τι σοή μέτρα είναι τώρα αυτά, να καταγράψει τώρα τα κοσμήματα των ανθρώπων που υπάρχουν
2: στην Ελλάδα. Μα σου λέω γι' αυτό και σου λέω ότι δεν έχουν μάθει. Στην πρώτη ομιλία που έκανε στις προγραμματικές δηλώσεις το 2015 ο Τσίπρας, είπε ότι θα εφαρμόσουμε το περιουσιολόγιο. Τι μου λέει λοιπόν ότι έχει μάθει. Ύστερα από το 11 χρόνια μας ξαναλέει τα ίδια. Την Κυριακή γι' αυτό γράφω. Φορολογήστε τους πλουσίους. Λοιπόν.
0: Καλά, το μάζεψε μετά όμως. Το καλοσκέφτηκε μετά, είδε τις αντιδράσεις του κόσμου και το μάζεψε.
2: Δεν μαζεύτηκε. Βγήκε ο άλλος, ο γενικός. Όχι. Ο αναπληρωτής υπουργός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, Γιώργος Παπά λέγεται, πώς λέγεται.
0: Ξέρω και εγώ πώς λέγονται.
2: Ναι, ο οποίος έκανε τον εξής απίστευτο λογαριασμό. Να δώσουμε, λέει, 5.000 στις 80.000 φοιτητές για κάθε χρόνο της φοιτησής τους, όσοι ζουν μακριά από τα σπίτια τους για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και κάνει τον λογαριασμό 5 επί 80.400. Και αντί να το πολλαπλασιάσει επί 4 που ήταν 4 χρόνια που κάνει 1,6 δις, διαιρεί τα 400 με τα 4.
0: Α, καλά, ναι.
2: Και το κόστος είναι 100 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν και δεν ξέρουν αριθμητική.
0: Μπράβο, δεν ξέρουν αριθμητική, ακριβώς. Ναι. Ήταν φεδρότητα, δηλαδή, εντάξει, της ντροπιαστικό.
2: Δεν είναι άσχετη. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα,
0: κλαίνε. Ναι, αλλά και ο Τσίπρας δεν είπε ότι θα κάνουμε στροφή 360 μοίρες. Αυτό δεν είχε πει.
2: Εντάξει, αυτό μπορεί να πει.
0: Λοιπόν, όντως 180 να πάει στην αντίθετη πλευρά και αυτό.
2: Όχι, έκανε και λάθος εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι. Ο άνθρωπος δεν έκανε λάθος. Είναι, ξέρεις, να σου πω έτσι χαλαρά για να το καταλάβεις. Λέει ο Καρακιόζης, λέει ο Καρακιόζης στο Νιόνιο, μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Νιόνιος, έχω μία, λέει. Πάρτινε, τη λέει, την παίρνει την μία ο Καραγιώδης, του λέει, Νιόνιο, του λέει, μου χρωστάς μια λίρα, σου χρωστάω μια λίρα, είμαστε μπάτσι.
0: Ακριβώς.
2: Αυτή την οικονομία πάνε να επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ελλάστορα, ο καινούριος.
0: Έτσι τώρα, ναι.
2: Ο καινούριος Τσίπρας.
0: Το σωστό θα έπρεπε να ήταν Τσίπριζα. Μία από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Τσίπρας, ας πούμε.
2: Εγώ διατηρώ και μια επιφύλαξη πάντως.
0: Στο θέμα του ονόματος.
2: Από τον Άριο Πάο.
0: Πότε θα κρυθεί αυτό, γιατί πραγματικά εδώ είναι ένα ζητούμενο.
2: Ένα μήνα πριν από τις εκλογές, όταν θα γίνει η ανακήρυξη των κομμάτων.
0: Όταν θα κατατεθούν τα.
2: Όταν θα κατατεθούν, γιατί μπορεί να κατατεθεί με άλλο όνομα.
0: Το κόμμα όμως, ο πυρήνας της δημιουργίας του κόμματος, το καταστατικό κτλ., αυτή τη στιγμή δεν έχει κατατεθεί. Είναι.
2: Δεν ξέρω αν κρίνονται τώρα να καταντήθενται. Αλλά γιατί μπορεί να είναι ένα κόμμα και να η συμμετοχή στις εκλογές είναι που είναι το κριτήριο.
0: Κατάλαβα. Πώς βλέπεις τώρα.
2: Αλλιώτικα δεν θα υπήρχε λόγος να κρίνει τα κόμματα ο Άριος Πάγος.
0: Πες μου κάτι, Ανδρέα μου. Η Νέα Δημοκρατία σε ποιο βαθμό πρέπει να ανησυχεί από ένα ενδεχόμενο εξαγγελίας νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά?
2: Κοίτα, θα τις κάνει η μία, θα τις κάνει. Αλλά εγώ είμαι απολύτως βέβαιος το ότι αν πάμε σε παραλυστικές εκλογές δεν θα πάρει ούτε 30%. Λοιπόν. Και οπότε πλέον η ζημιά του θα είναι μόνο στον εαυτό του, τίποτα άλλο.
0: Δηλαδή, ανεξαρτήτως του ποσοστού το οποίο θα λάβει στις πρώτες εκλογές, μας λες, στις επαναληπτικές εκλογές.
2: Λάθη μου, ξέρεις πόσο πήρε σαν πολιτική ανήθεια.
0: 7, 8, είχε φτάσει.
2: Όχι.
0: 12. Όχι. Πόσο είχε φτάσει,
2: 4,88%.
0: Ωραία.
2: Και ήταν πιο νέος, δεν τον ξέραμε. Ήταν, υποτίθεται, ο καινούριος Μεσσίας. Τώρα τον έχουμε μάθει γι' αυτόν. Τον έχει μάθει ο κόσμος. Γιατί να πάρει παραπάνω τώρα.
0: Έτσι λες,
2: να δούμε. Πρώτα, ερώτηση. Και 5 και 6 και 7 να πάρει. Ένας άνθρωπος που έφτασε στο ανώτατο αξίωμα. Έγινε πρωθυπουργός. Το να πάρει 7%. Ήταν να είσαι άνθρωπος και διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία και βάζεις υποψηφιότητα για να γίνεις τμηματάρχης.
0: Αυτό είναι.
2: Στην ίδια εταιρεία.
0: Ναι.
2: Όχι σε άλλη.
0: Είπε και κάτι, το οποίο δεν ξέρω αν αυτό ενόχλησε τον Κώστα Καραμανλή και αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Στη δήλωσή του την τελευταία ο κύριος Σαμαράς ανέφερε ότι το 2009 οι 800.000 νεοδημοκράτες που ψήφισαν για αρχηγό τον εξέλεξαν προκειμένου να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Δηλαδή μέχρι το 2009 πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Καραμανλής. Δηλαδή χρεοκόπησε τη χώρα ο Καραμανλής και την έσωσε ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Και εκεί λάθος έκανε, για να καταλάβεις. Ούτε 500.000 δεν το ψηφίσανε. Πήγαινε βρες τα νούμερα. Ούτε 500.000 δεν το ψηφίσανε. Λοιπόν, παραμύθια.
0: Δεν είπε ότι τον ψήφισαν 800. Συμμετείχαν 800.000.
2: Εφόσον συμμετείχαν, δεν μπορεί να πάρει τέτοια. Πού ψηφίζουν τους άλλους.
0: Πήρε 400.000 προφανώς, γιατί είχε πάρει 50, τόσο είχε πάρει.
2: Ναι, λοιπόν, αν είναι δυνατόν να οικειοποιήσει τους ψηφοφόρους που ψήφισαν άλλο, για όνομα του Θεού, με την ίδια λογική ο Μητσοτάκης πήρε 6 εκατομμύρια τότε.
0: Αυτό που είπε τώρα τότε για να σώσει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία. Αυτό τώρα, αγαπητέ μου Ανδρέα Δρυμνιώτη, λογικά, αν ήσουν εσύ ο Κώστας Καραμανλής, θα σε ενοχλούσε ή θα το προσπερνούσες έτσι? Γιατί το Πασόκ τι λέει? Καραμανλή, εσύ χρεοκόπησες τη χώρα και μπήκαμε στα μνημόνια.
2: Δεν λέει, θα πει ότι έγινε, εννοούσε από τη χρεοκοπία που θα μας έφερνε ο Γιώργος Παπανδρέου. Θα το μαζέψει.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό. Το ετεροχρονίζει, το πηγαίνει μελλοντικά, μελλοντολόγος δηλαδή.
2: Ναι.
0: Εντάξει, αν θέλει κανείς το δέχεται αυτό. Τα πραγματικά γεγονότα είναι εκείνη τη στιγμή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το τι συνέβη. Το τι θα συμβεί. Και τώρα που μιλάμε, γνωρίζουμε τι θα συμβεί μετά από 3, 5, 10 χρόνια. Μπορεί να προβλέπει κανείς να
2: προβλέψει. Αγαπητέ μου, Κρεάνση, ο Αλέκος Παπαδόπουλος ήταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος το 2009, πολύ πριν από τις εκλογές, είχε πει ότι το έλλειμμα είναι 16%. Ήτανε, και πρέπει, ξέρεις, ορισμένους ανθρώπους πρέπει να τους τιμούμε, γιατί ενώ μεν οι άνθρωποι προσπάθησαν να μας ανοίξουν τα μάτια, εμείς εθελοτυφλούσαμε. Το έλλειμμα ήταν 16%. Ποιος μας έφερε σε αυτό το έλλειμμα, λοιπόν? Κακά τα ψέματα. Ο Καραμανλής και η
0: η περίοδος Καραμανλή. Βέβαια θα πει όμως τώρα και ο Καραμανλής, εγώ δεν διοργάνωσα εγώ τους Ολυμπιακούς Αγώνες τόσο δισεκατομμυρίων, ούτε τα σουάπ στο Σιμίτι και όλα αυτά. Εδώ παραμύθι. Τι λέμε?
2: Άλλο παραμύθι. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, όλα τα έργα να τα βάλεις μαζί, όλα τα έργα, είναι, αν δεν απατώμε, είναι κάτω από 10 δις. Η δε οργανωτική επιτροπή όχι μόνο δεν πήγε μέσα, είχε και περίστημα περίπου ένα δις, το οποίο παρέδωσε την επιταγή στο Σιμίτι η Γιάννα. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο.
0: Η Αγγελοπούλου ήταν τότε το πάνω χέρι των Ολυμπιακών.
2: Έχω γράψει για τα οικονομικά των Ολυμπιακών Αγώνων στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
2: Το μεγαλύτερο. Ξέρεις από τι πτώχευσε η Ελλάδα?
0: Από τι?
2: Το 68% του χρέους ήταν από τις συντάξεις. Το 68% του χρέους προήλθε από τις συντάξεις, από το έλλειμμα των συντάξεων. Λοιπόν, άστα, μην ψάχνουμε τώρα. Λοιπόν, δώσε και εμένα. Και το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
2: Προώρες συντάξεις. Ξακολουθούν να συνεχίζονται.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι τότε στη δεκαετία του 80 που έγινε το μεγαλύτερο κακό στην οικονομία μας, στα μακροοικονομικά μας μεγέθη. Ήταν η σχέση ΑΕΠ χρέους ήταν στο 23% και εκτοξεύθηκε στο 70+ επί Παπαδρέου. Και θυμάμαι τότε που έδωσε συντάξεις στην Εθνική Αντίσταση και πήγε και τις πέρασε ο Αθεόφοβος, ο Θεός χωρέστο βέβαια, μέσα στο ΝΑΤ, στο Ταμείο Ναυτικών και χρεοκόπησε το Ταμείο Ναυτικών. Το πιο υγιές,
2: το οποίο ήταν υγιέστατο.
0: Υγιέστατο, ναι, ακριβώς.
2: Περίμενε, δεν ξέρεις γιατί, επειδή είχαμε κάνει εμείς τη μηχανογράφηση του ναυτικού από μου λέμε.
0: Για πες μου, με ενδιαφέρει, γιατί ως καλύμιος εγώ το ζήσαμε έντονα αυτό το θέμα.
2: Οι εισφορές ήταν σε δολάρια και το δολάριο δεν υποτιμότανε. Ανατιμότανε.
0: Ναι.
2: Και χαθήκαν όλες αυτές οι εισφορές.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: οι εισφορές, το ναυτικό ταμείο, άστα, είναι μια θλιβερή ιστορία.
0: Δηλαδή για να το παίξω, για να το παίξω, για να το παίξω καλώς, πάω και δίνω συντάξεις να πούμε σε όλους τους αντιστασιακούς τότε που είχαν, τους είχε μαζέψει από το πρώην Ανατολικό. Δεν λέω καλά έκανε, αλλά συγγνώμη όμως, έπρεπε να βρεθεί μια λελογισμένη ας πούμε πρακτική να ακολουθεί και όχι να τους φροντώσουμε σε ένα υγιέστατο ταμείο και το ταμείο μετά να γονατίσει και όλοι οι άνθρωποι της ναυτοσύνης.
2: Μην πας μακριά. Τράπεζες Ολυμπιακοί, σαραντάριδες παίρνανε σύνταξη.
0: Ναι.
2: Θα τους πληρώνουμε, δηλαδή δουλέψαν 20 χρόνια και θα τους πληρώναμε άλλα 40.
0: Ναι.
2: Μην το πιάσεις αυτή την ιστορία, αν θες να την πιάσεις να σου στείλω όσα...
0: Δεν ξέρω το κουβάρι από που πρέπει να το ξετυλίξει κανείς, αγαπημένοι
2: μου. Από εκεί. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Αντρέας Παπαντρέου έκανε τα δύο μεγαλύτερα λάθη. Κατήργησε τους γενικούς διευθυντές από τα Υπουργεία, τους αντικατέστησε με κομματικούς.
0: Μου το έχεις ξαναπεί αυτό, και έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
2: Και το δεύτερο, πέρασε τον νόμο του συνδικαλισμού που οι συνδικαλιστές μπορούσαν να μην δουλεύουν για να
0: πληρώνονται.
2: Λοιπόν, από εκεί και μπρος.
0: Και δεν έχει γίνει καμία αναθεώρηση στον νόμο των συνδικαλιστών. Μιλάμε δηλαδή, βγάζει μάτι ακόμα και ο Μητσοτάκης φοβάται να τον ακουμπήσει αυτόν τον νόμο.
2: Εσύ νομίζεις ότι είναι εύκολο να ξαναγίνει?
0: Έλαντε.
2: Γιατί ορισμένα πράγματα άμα γίνονται, δύσκολα ξεγίνονται. Θέλει να ακούσει κάτι άλλο. Ποιος κατήργησε? Κάποτε τα έξοδα τα ιατρικά εκπέφτανε. Ή ένα μέρος. Ποιος νομίζεις ότι κατήργησε αυτή την διάταξη?
0: Ποιος?
2: Επί Σαμαρά ο υπουργός ο Μαυραγάνης. Εξήγησε μου εμένα ένα λόγο.
0: Έτσι, επί Σαμαρά,
2: Επί Σαμαρά ο Μαυραγάνης. Εξήγησε μου εμένα ένα λόγο γιατί τα έξοδα τα ιατρικά δεν εκπαιδεύονται και σήμερα δεν υπάρχει άνθρωπο να παίρνει απόδειξη από γιατρό.
0: Από γιατρό. Και όχι μόνο αυτό, είναι και η μόνη δαπάνη η οποία προλογικά πρέπει να εκπίπτει με το παραπάνω. Γιατί έχει να κάνει με την υγεία σου. Και όμως δεν... επί Σαμαρά έγινε αυτό. Επί Σαμαρά.
2: Και για να καταλάβεις, δεν είναι μόνο τους γιατρούς που εξαιρέθησαν. Εξαιρέθηκαν οι γιατροί, οι μηχανικοί και οι δικηγόροι.
0: Και η φοροδιαφυγή μετά δίνει και παίρνει σε αυτούς εδώ τους κλάδους. Σωστά.
2: Λοιπόν, και ήρθε ο Μητσοτάκης και μας επέβαλε ευτυχώς η Τρόικα αυτόν τον Άγιο άνθρωπο που λέγεται Πιτσιλής, ο οποίος έχει καταφέρει και το 26% της φοροκλοπής του ΦΠΑ να το έχει ρίξει στο 16. Λοιπόν,
0: είναι ακόμα στο 16, παρά τις προσπάθειες, παρά τον αγώνα που γίνεται, έπεσε 8 ποσοστιαίες.
2: Να το ρίξει 10 μονάδες, 10 μονάδες. Μεγάλη
0: υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση βέβαια, αλλά είναι όμως το 16 είναι ακόμα πολύ. Σε άλλες χώρες ανεπτυγμένες, στη Γερμανία, που, τι ποσοστό?
2: Είμαστε περίπου στο μέσο όρο.
0: Α, στο μέσο όρο είμαστε, άρα έχουν γίνει κάποια. Και όμως, για αυτά τα βήματα η αντιπολίτευση δεν έβαλε πλάτη, αντιθέτως λαϊκίζει και είναι υπέρ της φοροδιαφυγής.
2: Λοιπόν, διέβασε τον Κυριακάτη και θα βρεις πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα.
0: Οκ, έγινε Αντρέα μου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Την αγάπη μας. Γεια χαρά. Βασίλη μου, ακούς όμως πράγματα, κινητή εγκυκλοπαίδεια ο Αντρέας Δημιώτης, έτσι.
1: Και ποτέ δεν έχει πέσει έξω σε κάτι.
0: Λοιπόν, είναι όλα. Είπαμε, είναι θέμα παιδείας, Βασίλη.
1: Θέμα παιδείας. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.
4: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
6: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
7: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
8: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
9: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
10: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
11: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
12: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιώτη. γιορτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κόσμος 9:30.

0: ο Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης για τα νοικοκυριά. Στα 2,10 κλειδώνει η βενζίνη, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί από τα 1,95 στα 2,039 το λίτρο. Πιέσει στην αγορά και φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων στα 100 δολάρια το Brent, την ώρα που μένονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Επιφυλάξεις στην αγορά για τις μειώσεις στο ρεύμα. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι τιμές καταπίνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σε ποια προϊόντα επήλθε μείωση, τι γίνεται με τις προσφορές του κρέατος στα σούπερ μάρκετ. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους αντιστοιχεί σε 1 ευρώ τη μέρα, δήλωσε ο Δήμος Κουμπούρης στα παραπολιτικά και προανήγγειλε κινητοποίησεις. Πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους χρωστά το δημόσιο. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Διεθνοποίηση των τουρκικών απειλών επιχειρεί η Αθήνα και ισχυροποιεί τις συμμαχίες της. Από την Αίγυπτο στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην πρώτη διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα. Σε μια κίνηση υψηλού συμβουλισμού, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί στη συνέχεια και το Καστελόριζο. Πειρά Γεωργιάδη κατά Σαμαρά στα παραπολιτικά 90,1. Αν βάλει στο ψηφοδέλτιο τον Τορσαλμά, το μόνο που μένει είναι να βάλει την Τουλουπάκη στο επικρατείας. Την ίδια ώρα αίτημα της κοινωνίας στο κόμμα Σαμαρά και θα το ανακοινώσει όταν θα είναι αρκετά μεγάλο, ανέφερε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς. Σήμερα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ακρίβεια και στεγαστικό στο επίκεντρο του πρώην Πρωθυπουργού. Την ενοχή των δύο ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο εισαγγελέας. Απογοητευτικά τα στοιχεία για την ελληνική εκπαίδευση σύμφωνα με έκθεση του ΩΣΑ. Σχεδόν οι μισοί μαθητές δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Την ίδια ώρα με χιλιάδες κενά ανοίγουν τα σχολεία, αναφέρουν στα παραπολιτικά οι δάσκαλοι. Καταστροφική φωτιά τα ξημερώματα στον Πειραιά. Μόνο τα θεμέλια έμειναν σε κατάστημα με υφάσματα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών της ληστείας στο εμβληματικό μουσείο Ρενουάρ στην Κιανιακτή. Πώς δύο διαρρήκτες κατάφεραν να αρπάξουν έργα τέχνης αξίας εκατομμυρίων, που στρέφονται οι έρευνες των γαλλικών αρχών. Χάος έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές πετώντας αυγά, ντομάτες και μπουκάλια με αιχμή το αμερικάνικο τουριστικό πλάνο. Το ερχόμενο Σάββατο στην παραλία της Θεσσαλονίκης η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Σοκ στην Ντόρτμουντ με την κατάρρευση του Καρέτσα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ακόμα να έχουν δοθεί λεπτομέρειες από το σύλλογο. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αισθητή όμως πτώση της θερμοκρασίας. Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα υδράργυρο στην Αθήνα, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Έντονη ανησυχία στην αγορά, με τις εκτιμήσεις να λένε ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνη, αλλά και βεβαίως το πετρέλαιο θέρμανσης που σε λίγο διάστημα θα ανοίξει και αυτό. Οι τιμές λοιπόν παίρνουν την ανιούσα, υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Ήδη η αγορά φαίνεται να κλειδώνει πολύ ψηλά, στα 2,10 αυτή την ώρα κινείται η βενζίνη, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων, καθώς οι διεθνείς αγορές ήδη δέχονται πιέσεις με 100 δολάρια αυτή την ώρα να κινείται το Brent. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το 2.10 είναι με την επιδότηση.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Αν προσθέσουμε και την επιδότηση, είναι στα 2.20. Όπως και το πετρέλαιο κίνησης που είναι στα 2,6-2,7 ευρώ. Αν προσθέσουμε όμως και την επιδότηση, όμως θα είναι στα 2.20. Μιλάμε για τιμές οι οποίες έχουν ανέβει απνευστή από τις 15 Αυγούστου μέχρι σήμερα. 10 λεπτά η βενζίνη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και η αγορά κρατάει την ανάσα της. Το λέγαμε και τις προάλλες, Έρη, έρχεται βαρύ χειμώνας. Ανοίγει και το πετρέλαιο θέρμανση σε περίπου ένα μήνα. Η τιμή του θα βρεθεί κάτω από τα 2 ευρώ. Όταν πέρυσι συζητούσαμε να ενισχύσουμε το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,35 το λίτρο.
0: Και τώρα, Βαγγέλη, φαίνεται να ξεπερνά και τα 1,90, δηλαδή να έχει τιμή εκκίνησης.
2: Τιμή εκκίνησης, ναι, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάμε για χειμώνα. Μην φανταστούμε ότι έχουμε εναλλακτικές πηγές, θα πάμε το φυσικό αέριο το οποίο θα είναι πιο φθηνό. Και αυτό έχει ξεφύγει η τιμή του, έχει τριπλασιαστεί από το περασμένο. Από τον περασμένο Φεβρουάριο που ξεκίνησε αυτή η κατάσταση στο περσικό.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα προϊόντα. Εδώ και περίπου 10 μέρες έχει ξεκινήσει αυτή η επιτροπή που φροντίζει για τη μείωση των προϊόντων. Έχουν μπει κάποιοι κωδικοί, πολλοί κωδικοί, γύρω στους 1.700 κωδικούς προϊόντων. Τι γίνεται λοιπόν, υπάρχουν μειώσεις στα βράφια, τις βλέπουν οι καταναλωτές αυτές τις μειώσεις, και τι γίνεται και με τον ΟΠΟ κρέας?
2: Ναι, κοίταξε, υπάρχουν οι μειώσεις, ανακοινώνονται, είναι σημασμένες και τις βλέπει ο καταναλωτής. Το θέμα είναι ότι οι τιμές όμως έχουν ανέβει τόσο πολύ που αυτές οι ελάχιστες μειώσεις, μιλάμε για μικρές μειώσεις, 5-10%, αυτές είναι οι μειώσεις. Λοιπόν, βέβαια υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, ας πούμε για παράδειγμα υπάρχει αλυσίδα, συγκεκριμένη αλυσίδα που αυτή τη στιγμή δίνει το βόλιο κρέας, γενικά το βόλιο κρέας, μέχρι και 25-28% χαμηλότερα. Και υπάρχουν και άλλες αλυσίδες που το δίνουν σημειακά σε κάποια προϊόντα έως και 15%. Υπάρχουν μειώσεις, αλλά οι αυξήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν τέτοιες, οι οποίες δεν δίνουν ανάσταση αυτούς που έχουν ανάγκη. Στον πλούσιο που έχει πολλά χρήματα και να έχει και 18 ευρώ το μοσχάρι και 20 ευρώ το μοσχάρι, δεν κάνει διαφορά. Επίσης υπάρχουν κάποιες μειώσεις, ας πούμε για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, το ανώτερο έως 15% σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, συνήθως είναι 5-10% και εκεί. Σε βρεφικά ήδη όπως πάνες για παράδειγμα φτάνει μέχρι και το 20% και στα λαχανικά φτάνει μέχρι το 15%. Από εκεί και πέρα στα περισσότερα προϊόντα, στους 1.800 περίπου κωδικούς που έχει ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς και Υποπτήρας της Αγοράς, είναι περίπου 5-10% αυτό που ανακοινώθηκε εξ αρχής. Μακάρι να βοηθήσει τους καταναλωτές αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και μιλάμε φυσικά για την ακρίβεια και πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και ο πληθωρισμός. Τσίμπησε πάλι 0,4, στο 3,8 λοιπόν % είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον περασμένο Ιούλιο που ήταν 3,4.
2: 3,4, ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς αποτυπώνει και δείχνει την κατάσταση.
2: Ακριβώς. Και ακόμη δεν έχει μπει το πετρέλαιο θέρμανση στο καλάθι.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Δήμος Κουμπούρης, ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ, ο οποίος είπε ότι αυτό το επίδομα των 400 ευρώ επί της ουσίας είναι 1 ευρώ την ημέρα. Είναι ψίχουλα, μάλιστα οι συνταξιούχοι προσανατολίζονται σε κινητοποίησεις από την 1η του Οκτώβρη.
1: 1 ευρώ την ημέρα. Ας βάλει κανείς 400 ευρώ στη τσέπη το χρόνο. Να δει ποιες ανάγκες θα εκπληρώσει από αυτή την υπόθεση. Δηλαδή τη στιγμή που μας έχουν κλέψει τη ζωή μας, μας έχουν κλέψει τις συντάξεις μας, μας λένε θα σας δώσουμε 1 ευρώ και θέλουν να είμαστε και ευχαριστημένοι επειδή μας δίνουν κάποια ψίχουλα. Γιατί δεν καταργούν την εισφορά αλληλεγγύης? 15 χρόνια παρακαλώ, όσοι είχαν την λεγόμενη προσωπική διαφορά δεν έχουν πάρει αύξηση μέχρι σήμερα και θα πάρουν αύξηση μετά από 15 χρόνια.
0: Κύριε Κουμπούρη, σκέφτεστε να κάνετε κινητοποιήσεις?
1: Αν υπάρχει μονόδρομος στη ζωή για μας, αυτός είναι ο μονόδρομος. Να κινητοποιηθούμε, να παλέψουμε.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στην αγορά της ενέργειας. Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις από την πλευρά της αγοράς για το πόσο και κατά και πότε θα έρθει αυτή η μείωση του 30%. Θυμίζουμε ότι χθες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε το πλέγμα των παρεμβάσεων. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρικ. Όπως το είπες χθες, σε μια συνέντευξη τύπου Μπεν Χουρ, θα έλεγα, δίρκεσε σχεδόν πάνω από 2 ώρες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε μια εξειδίκευση των μέτρων και παρουσίασε τον οδικό χάρτη μέσα από τον οποίο ευελπιστεί να υλοποιηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού για μείωση 30% του τελικού λογαριασμού ρεύματος σε ορίζοντα τριετίας, δηλαδή στο τέλος του 2029, με βασικό στόχο, όπως είπε ο κ. Παστάβρη και ο κ. Τσάφος, να σβηστεί ένα μεγάλο μέρος της αύξησης 50% της τιμής του ρεύματος από το 2019 και να επανέλθει η τιμή στα προ-κρίση επίπεδα, δηλαδή γύρω στα λίγο πιο κάτω από τα 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα, και μιλάμε για τελική τιμή μαζί με φόρους και χρεώσεις, σε σχέση με τα περίπου 23,7 που βρίσκεται σήμερα ως τιμή αναφοράς, πήρε το Υπουργείο στα συγκεντρωτικά στα στοιχεία της Eurostat. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Το Υπουργείο είπε ότι παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή ότι μπορεί να γίνει αυτό με μία κίνηση. Παρουσίασε ένα μοσαϊκό, ένα πάζλ, θα λέγαμε, παρεμβάσεων, οι οποίες αφορούν όλο το πλέγμα, όλη την αλυσίδα της ενέργειας. Μιλάμε δηλαδή για παρεμβάσεις τόσο στην λιανική τιμή, στις διάφορες συνιστώσεις του λογαριασμού του ρεύματος, στη χοντρική τιμή μέσω της αύξησης των ΑΠΕ και της αποθήκευσης, που ευελπιστούν ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές στη χοντρική αγορά. Πάρα πολύ μεγάλο βάρος πέφτει στις δράσεις εξοικονόμησης, με μεγάλα προγράμματα επιδότησης για εγκατάσταση ατλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυμφώνων, με κεφάλαια που προέρχονται τόσο από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο όσο και από τη ρήτρα διαφυγής. Και με όλα αυτά μαζί μιλάμε για ένα πλέγμα ολιστικών παρεμβάσεων, μια προσέγγιση που, όπως είπε ο κ. Τσάβας και ο κ. Παστάβρου, έχουμε πάρει όλα τα κομμάτια, όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος του ρεύματος και προσπαθούμε να παρέμβουμε όπου είναι δυνατό. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε το Υπουργείο. Από την αγορά, από εκεί και πέρα, υπάρχουν σημαντικές επιφυλάξεις, με δεδομένο ότι το μόνο μέτρο το οποίο αφενός είναι αυτό, κατανοητό, ναι, για άμεση απόδοση, διότι αρχίζει να λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027, είναι η μείωση των χρεώσεων οίκο κατά 50% για 6 εκατομμύρια παροχές που βρίσκονται στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης, με κατανάλωση τετραμηνιαία έως 1.600 κιλοβατόρες. Από εκεί και πέρα όμως όλα τα υπόλοιπα μέτρα έχουν μια αρκετή αβεβαιότητα. Ας πούμε, είπαμε ότι η χοντρική τιμή και το όφελος από τις ΑΠΕ θα αποτυπωθεί στην χοντρική τιμή εφόσον η διεθνή συγκυρία είναι καλή. Δηλαδή δεν θα έχουμε το πολύ μεγάλο ράλι των τιμών αερίου που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όμως, καλώς ή κακώς, έχουμε τεράστια γεωπολιτική αβεβαιότητα. Το φυσικό αέριο κινείται σχεδόν λίγο κάτω από τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Το Brent έχει περάσει τα 100. Ναι. Και αυτό φαίνεται και στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, επηρεάζει και τη χοντρική τιμή. Μάλιστα. Τα προγράμματα εξοικονόμησης είναι πολύ ωραία, όμως δεν αφορούν όλο τον κόσμο. Είναι προγράμματα στοχευμένα. Ας πούμε, αυτά του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου αφορούν μόνο ευάλωτους, δεν αφορούν όλα τα νοικοκυριά. Επομένως, μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο τα χαρτιά φαίνεται πολύ καλά σχεδιασμένο.
0: Είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, αλλά μένει να δούμε πώς θα αποτυπωθεί και στην πραγματικότητα και στην τσέπη των καταναλωτών.
3: Πολύ σωστά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Πάμε τώρα και στο Μάριο Χριστοδούλο να μας δώσει την εικόνα των διεθνών αγορών. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Παίρνω την πάσα από τη Λαλέλα και να πω ότι νέα φωτιά στις αγορές βάζει η εκτείναξη των τιμών της ενέργειας, με τον Brent να βρίσκεται και πάλι μια ανάσα από 100 δολάρια το βαρέλι, έχοντας καταγράψει σημαντική άνοδο μέσα σε λίγες ημέρες. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός παράγοντας ανησυχίας και της πίεσης στις αγορές ενέργειας. Και το πρόβλημα δεν σταματά στο πετρέλαιο, Έρη. Υψηλές πτήσεις καταγράφει και το φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να έχει εκτιναχθεί στα 78 ευρώ, καταγράφοντας νέα άνοδο 3,7%. Με απλά λόγια, Έρη, έχουμε και πάλι ένα επικίνδυνο ενεργειακό κοκτέιλ, ακριβότερο πετρέλαιο, ακριβότερο φυσικό αέριο και μεγαλύτερη αβεβαιότητα για το πού θα σταματήσει η άνοδος. Και αυτή η αβεβαιότητα περνά πλέον και στα χρηματιστήρια.
0: Ναι, και βγήκε, αρχή... και βγήκε και τα στοιχεία, ναι, του πληθωρισμού πριν από τις Ελστάτ. Δηλαδή, και αυτό δείχνει, ας πούμε, για το πού πηγαίνει το πράγμα. Συνεχώς βλέπουμε αυξήσεις.
4: Έχουμε νέα επιτάχυνση, να πούμε, στον πληθωρισμό. Σημείωσε νέα επιτάχυνση ο πληθωρισμός, σημείωσε τον Αύγουστο, με τις τιμές να αναβάζουν ξανά ταχύτητα και να διατηρούν την ακρίβεια ψηλά στην καθημερινότητα των οικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο. Το νέο κύμα ανατιμήσεων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ενέργεια και τα καύσιμα, ενώ σημαντικές πιέσεις συνεχίζουν να εξακολουθούν να υπάρχουν στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat είχαν δείξει τον εναρμονισμένο πληθωρισμό στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, με την Ελλάδα να κινείται και πάλι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, Έρη.
0: Βεβαίως τώρα, ένας από τους μεγαλύτερους οφειλέτες είναι το ίδιο το δημόσιο, απέναντι και σε φορολογούμενους και σε συνταξιούχους και σε προμηθευτές. Είναι πολλά τα χρέη του δημοσίου, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ

0: αλλά και για εκείνα που παραμένουν για καιρό στα σιρτάρια. Παράλληλα, οι οργανισμοί που καθυστερούν συστηματικά τις μεμονωμένες θα μπαίνουν σε μαύρη λίστα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κοινωνικού Λογιστηρίου, μείωση κατά 118 εκατομμύρια ευρώ σημείωσαν τα αφέσια του δημοσίου μέσα σε ένα μήνα, τα οποία τον Ιούλιο υποχώρησαν στα 2,6 δις ευρώ από 2,7 τον Ιούνιο. Ωστόσο, αν σε αυτό το λογαριασμό προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 629 εκατομμύρια ευρώ, τότε το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο προς τους ιδιώτες διαμορφώνεται πάνω από τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, Έρη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, διεθνοποίηση των τουρκικών απειλών επιχειρεί η Αθήνα που ισχυροποιεί τις συμμαχίες της. Θυμίζουμε, χθες είχαμε την τριμερή στο El Alamein της Αιγύπτου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Παρίσι. Και βεβαίως είχαμε και την πολύ κρίσιμη συνάντηση στη Ρώμη του Νίκου Δένδια για την υπογραφή των δύο φραγατών. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Κατά τις 7 η ώρα το απόγευμα θα συναντηθεί ο κ. Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Θα έχουν διμερή συνάντηση στο Παρίσι, στο πλαίσιο αυτής της διάσκεψης που οργανώνουν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Προφανώς θα συζητηθούν και τα ελληνοτουρκικά και η κρίση των τελευταίων εβδομάδων. Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε σήμερα το πρωί μια συνέντευξη στο Sky. Τον άκουγα πολύ προσεκτικά, κατάλαβα ότι απέδωσε την ένταση στα ελληνοτουρκικά στην ισχυροποίηση της χώρας, ναι. Τουλάχιστον αυτό είπε, εμφανίστηκε μεν καθησυχαστικός, αλλά προσέδωσε ότι είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια και στο πεδίο σε περίπτωση κρίσης. Όπως καταλαβαίνεις από όλη του τη συνέντευξη, αυτό το κομμάτι παίζει σήμερα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε ότι η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης.
1: Για βάλε μια ανωτελεία, Κατερίνα μου, να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Γιώργο Γεραπετρίτη και συνεχίζουμε.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει μια περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί για διάφορους λόγους, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών. Από την άλλη πλευρά, η πραγματικότητα είναι ότι όσο κλιμακώνεται η κατάσταση, δημιουργεί πάντοτε κινδύνους. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι από τη δική μας πλευρά επιδιώκουμε την ειρήνη, την καλή γειτονία. Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
1: Έλα, Κατερίνα. Λοιπόν, και πάλι επανέλαβε λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης κάτι που είχε δηλώσει και εδώ στα παραπολιτικά, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για πάνε ενδεχόμενο.
2: Σωστά, το είχε πει πρώτος η συχνότητά μας εδώ στα παραπολιτικά. Επίσης, μίλησε και για τα 12 ναυτικά μίλια μετά και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Επανέλαβε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των φορικών μας υδάτων και είπε ότι θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Επίσης, αυτό συζητήθηκε πρέπει να σου πω πολύ στην γείτονα. Από το πρωί παίζουν αυτά τα δύο κομμάτια. Για το καλό, ότι επανέλαβε τα γνωστά, ότι θα προχωρήσει το έργο κλπ. Γενικώς, η όξυνση που, αν δεν έχει την ταπεινή μου άποψη, οφείλεται και στο γεγονός ότι και οι δύο χώρες οδηγούμαστε σε εκλογές, έτσι πρώτη, και ονόνοητο. Συνεχίζεται. Ο Πρωθυπουργός χθες από την Αίγυπτο στις κοινές του δηλώσεις με τον κύριο Αλσίση και με τον κύριο Χριστοβουλίδη απάντησε και στις βολές του Ταγί Περτογάν ότι η χώρα του έχει περικυκλωθεί, όπως είπε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και ότι επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας. Σταθερότητα, ωστόσο, προσέθεσε ο Πρωθυπουργός, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα.
1: Μάλιστα. Και βεβαίως είχαμε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση και στην Ρώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κ. Δένδια και τις υπογραφές για τις φρεγάτες. Και σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Παρίσι.
2: Έτσι είναι. Όπως είπαμε, αυτά η ώρα συνάντηση με τον κύριο Μακρόν. για τη Ρώμη, να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικές υπογραφές, διότι όπως τόνισε και ο κύριος Δένιος, η φρεγάτα

0: κλάσης Φρέμιν η Μπεργκαμίνη,
1: ναι,
0: σε συνδυασμό με τις FBI, κοινώς της Μπελαρά, θα καταστήσουν, όπως είπε, πανίσχυρο το νέο πυρήνα του πολεμικού ναυτικού. Να σου πω ότι στα 460 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συμφωνία με την Ιταλία. Η πρώτη φρεγάτα θα φτάσει στην Ελλάδα το 2028. Θυμίζω ότι περιμένουμε και το πρώτο αμερικανικό μαχητικό F-35 στο τέλος του 2028. Η δεύτερη φρεγάτα το 2029. Στο τραπέζι, να σου πω, Έρη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπάρχουν συζητήσεις και για δύο ακόμα μονάδες, θα φανεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων.
2: Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία. Δεν μπορώ προφανώς να σας δώσω χρονοδιάγραμμα για το ζήτημα αυτό. Είναι όμως ένα μονομερές δικαίωμα και θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο. Ό,τι πράττουμε, το πράττουμε με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η επέκταση των χωρικών υδάτων και τα θαλάσσια πάρκα και το θαλάσσιο χωροταξικό και οι εξορίξεις τις οποίες κάνουμε, τα πάντα γίνονται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Διότι όταν θέλεις να επικαλείσαι τη διεθνή δικαιοταξία, πρώτα πρέπει να την εφαρμόσεις ο ίδιος.
1: Λοιπόν, διεθνοποίηση των προβλημάτων λοιπόν, των τουρκικών απειλών επιχειρεί και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις επαφές που ακούσατε νωρίτερα από την Κατερίνα Τσαμούρη. Σήμερα μεταβαίνει στο Παρίσι. Εκεί θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην πρώτη διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα. Και την ίδια ώρα μένεται η κόντρα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον ανάμεσα από τη στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά, με εκατέρωθεν βολές στελεχών και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, αρχίζει για την ακρίβεια ή έχει ήδη αρχίσει. Να πιάσει το νήμα από την Αίγυπτο, εκεί που τα άφησε η καλύτερα θέση του Κατερίνα Τσαμούρη, ένα μπαράζ διεθνών επαφών του Πρωθυπουργού με μηνύματα και προς την Άγκυρα, αλλά όχι μόνο προς την Άγκυρα. Φυσικά, σήμερα στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, θα έχει από το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Θα έχει στάσει με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Την άλλη εβδομάδα είναι η Βρυξέλλες, σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Νέα Υόρκη, αμέσως μετά η Γενική Συνέλευση του ΙΕ, που επίσης θα είναι πρωθυπουργός. Τον Οκτώβριο έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, τον ηγέτη. Άρα βλέπουμε έτσι με κινήσεις της ελληνικής πλευράς στην σκακέρα της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι μόνο της Μέσης Ανατολής. Αλλά ταυτόχρονα μηνύματα προς την Τουρκία να μένουν την εκτέμψη και την Κυριακή. Η Κυριακή είναι η επέτειος της απελευθέρωσης του Καστελόριζου και στο Ακριτικό νησί θα βρεθεί από το Σάββατο ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζουμε πρόσφατα, αλλά και παλαιότερα φυσικά, τα Κύπρο Ερντογάν ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών των 12 νήσων. Δεν αναγνωρίζει το δικαίωμά του όλων σε ΑΟΣ και Ιθαλοκρητίδα. Απέναντι σε όλα αυτά θα απαντήσει για μια ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός, αυτή τη φορά από το Καστελόριζο. Τώρα, την ώρα που γίνονται αυτά στην διεθνή σκακέρα, στην εσωτερική πολιτική σκηνή, συνεχίζεται η ανοιχτή πια σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά του κυβερνώντος κόμματος. Ο Άνδρος Γεωργιάδης, λοιπόν, στα παραπολικά 1,1, είπε ότι αν βάλει υποψήφιο τον Μάριο Σαλμά ο Αντώνης Σαμαράς, με να βάλει και του Λουπάκη στο επικρατείας. Είπε ότι ο Μάριος Σαλμάς έχει αναφέρει ότι προτάθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα σύμβαλο, ο ίδιος αρνήθηκε. Είπε ότι μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να αφορά στοιχεία που θα ήταν χρήσιμα για την έρευνα και διερωτήθηκε σε ποια περίοδο θα μπορούσε ο Σαλμάς να διαθέτει σχετική γνώση και απάντησε ότι μάλλον και πέρα από το αναπληρωτής υπουργός υγείας επί Αντώνη Σαμαρά. Αν τον καλούσε, θα ήταν κάτι να πει για τον Σαμαρά, είπε ο Άντωνης Γεωργιάδης. Και ο Θάνος Πλεύρης, νωρίτερα σήμερα, από την κριτική Σαμαρά, δεν την έχουμε ακούσει ούτε από το Πασόκ, στο Μέγκα μίλησε ο Θάνος Πλεύρης και είπε ότι με λυπεί. Ουσιαστικά υπάρχει πλήρης αποσύνδεση με τον, δηλαδή με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή μας στο RT News, είπε ότι δεν μου αρέσει καθόλου η ψηλιτόνη, δεν βοηθάει την πατρίδα και δεν νομίζω ότι βοηθάει και την κέντρο δεξιά. Και ότι είπε οι δηλώσεις συνεργάτη του κ. Σαμαρά για την Δημοκρατία, δηλαδή του Νίκου Τσιούτσια την περασμένη Κυριακή, αδικούν τελικά και εκείνο. Να πούμε κλείνοντας ότι υπήρξε μια απάντηση πριν από λίγο πάλι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό από τον Μάριο Σαλμά. που είπε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δημιουργεί σύγχυση στέμμα Νοβάρτης, υποστηρίζοντας την άλλο Νοβάρτης. Τη είπα και άλλο σκευωρία Νοβάρτης επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ και για το κόμμα Σαμαρά και για όσα είπε για τον Μάριο Σαλμά.
4: Ο κύριος Σαλμάς είπε ότι του είχαν πράγματι προτείνει οι Αμερικάνοι να είναι μάρτυρας στην Αμερική και αυτός δεν δέχθηκε. Αυτό λέει ο κύριος Σαλμάς. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Έχει υπογράψει ο κύριος Σαλμάς, μετά οι Αμερικάνοι τον έκοψαν. Για ποια στοιχεία θα μπορούσε να εισφέρει ο κύριος Σαλμάς αναπληρωτής υπουργός υγείας επικυβερνής ο Σαμαρά, που είναι ενδιαφέρον τους Αμερικάνους, για την περίοδο Σαμαρά. Άρα ο κύριος Σαλμάς έχει γνώση για τους Αμερικάνους και την περίοδο που κυβέρνησε. Δηλαδή για την περίοδο πρωθυπουργό ο Αντώνης Σαμαράς.
5: Ήθελε, λέτε, να δώσει τον κύριο Σαμαρά.
4: Άρα ο μόνος λόγος για να του πούν οι Αμερικάνοι έλα να γίνεις μάρτυρας, που είπε μόνο του θες το όμπερ που είπε να γίνει, θα ήταν για να πει κάτι κακό για τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, είναι δυνατόν ο κύριος Σαμαράς που έχει πει όλα αυτά για την σκευωρία Νοβάρτης, που έχει πει θα του πάει μέχρι τέλους να βάλει υποψηφιότητα το Σαλμά μετά από τη στεχνή του δήλωση. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό ο Σαμαράς. Τον είμαι ειλικρινής.
5: Σοβαρό,
4: αν βάλει το Σαλμά υποψήφιο Σαμαράς, μετά το μόνο που τιμένει να βάλει το λουπάκι επικεφαλής της επικρατείας.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη και πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα εδώ στο σταθμό μας, απάντησε ο ανεξάρτητος βουλευτής ο Μάριος Σαλμάς στον Άδωνη Γεωργιάδη.
6: Για την υπόθεση Νοβάρτης δημιουργεί μια παράφραση επίτηδες. Είναι άλλο η υπόθεση Νοβάρτης που ερευνήθηκε από τις αμερικανικές αρχές και άλλο η σκευωρία Νοβάρτης που επί ΣΥΡΙΖΑ ενεπλάκησαν 10 πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και εγώ. Μπερδεύει λοιπόν την πρώτη υπόθεση.
5: Ο Γεωργιάδης είναι μεταξύ αυτών που υπέστησαν τη σκευωρία αυτή.
6: Υπάρχει μια διαφορά για τον κύριο Γεωργιάδη. Στην πρώτη υπόθεση, την αμερικανική, υπάρχει μόνο ένας πολιτικός που οι μάρτυρες αναφέρουν πριν τη σκευωρία. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Από τους 10 πολιτικούς, ο κύριος Γεωργιάδης αρχιοθετήθηκε με αδιευκρίνιστα. Δεν έπρεπε καν να μιλά για την υπόθεση του Πάρτη. Ξέρετε τι σημαίνει αδιευκρίνιστα. Βρήκαν στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σημερινό υπουργό υγείας χρήματα τα οποία δεν μπόρεσε να τα εξηγήσει ποτέ.
1: Σήμερα λοιπόν είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι η μέρα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλλον είναι η δεύτερη μέρα του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τη ΔΕΘ. Θυμίζω ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Και σήμερα στις 5 ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Όπως αναμένεται, θα ερωτηθεί για όλους και για όλα. Αλλά έχω την αίσθηση, Έρη, ότι η χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Σιακαντάρη, που και αναφέρουμε τον κύριο Σιακαντάρη, επειδή θα είναι ο επικεφαλής των συντακτών του μανιφέστο της Ελλάς, θα έχει τη μερίδα του λέοντες, με την έννοια ότι μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Σιακαντάρης αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασία στη χώρα μας των δυνάμεων για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο φασισμού. Έκανε μια προσομοίωση των όσων συνέβησαν στο κρατήδιο της Αξονίας σε σχέση με τα όσα θα μπορούσαν να γίνουν εδώ. Έχει προκαλέσει συζήτηση. Υπήρχε και σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ αν ανοίγει η Ελλάς θέμα συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τσίπρας όχι απλώς θα είναι απόλυτος και θα κλείσει το θέμα, αλλά είναι πολύ πιθανό να αποδοκιμάσει και τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος η αλήθεια είναι έρη με διάφορες αφορμές στο προηγούμενο διάστημα, έχει ασκήσει είτε προσεκτική κριτική, είτε έχει πάρει κάποιες αποστάσεις από πτυχές των θέσεων της Ελλάς. Αλλά από εκεί και πέρα αναμένεται με ενδιαφέρον και οι στόχοι που θα περιγράψει ο κ. Τσίπρας, τη γίνει κυβερνητική στόχη, αν θα βάλει ως στόχο δηλαδή την πρωτιά, πιθανότατα θα πει στις δεύτερες εκλογές, και άλλα ζητήματα που είναι σοβαρά από τα εθνικά έως τα ζητήματα της οικονομίας, μετά και τις προτάσεις που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο και την Κυριακή στη ΔΕΘ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Την ενοχή των δύο ψαράδων για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, η Βάσο Παλαιού. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
8: Έτσι ακριβώς. Ολοκληρώνοντας λοιπόν την πολύ ωραία αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε οι δύο κατηγορούμενοι, οι ψαράδες και αδέλφια από την περιοχή της Ερέτριας, να κριθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο κατά συναυτουργία αέρη. Να πούμε ότι ο εισαγγελικός λειτουργός, αναλύοντας όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, κατέληξε ότι στις 24 24 Ιανουαρίου του 2001 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο πρώην υπουργός του Πασόκ είχε διαπληκτισμό με τους ψαράδες. Είπε ότι το χτύπησαν με το κοντάρι και έπεσε στη θάλασσα και στη συνέχεια δέχτηκε τα δύο θανάσιμα τραύματα, πιθανότατα από την προπέλα των σκαφών.
1: 15 χρόνια έχουν περάσει, Βάσο, από τότε. Είναι τρομερό ότι ακόμα συνεχίζεται αυτός ο δικαστικός αγώνας.
8: Είναι ένας μεγάλος δικαστικός αγώνας. Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε προκαλέσει πραγματικά αίσθηση όταν συνέβη. Η οικογένεια από την πρώτη στιγμή θεωρούσε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Είναι μια δικογραφία που έχει μπει στο αρχείο, ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από προσπάθειες της οικογένειας και πλέον φτάνουμε στην έκδοση της πρωτόδικης απόφασης. Να σου πω ότι, όπως τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός, υπήρξαν αντιφάσεις στις καταθέσεις των μαρτύρων που λένε ότι οι ψαράδες δεν είχαν βγει εκείνη την ημέρα στη θάλασσα. Τόνισε ότι ουσιαστικά οι ισχυρισμοί των συγγενών τους που λένε ότι δεν ήταν στο σημείο δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί και επισήμανε ότι οι δύο κατηγορούμενοι ουσιαστικά μετά την πτώση του πρώην υπουργού τον άφησαν αβοήθητο και έφυγαν με αποτέλεσμα να επέλυσε ο θάνατός του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο, για το ρεπορτάζ. Τώρα είναι απογοητευτικά τα στοιχεία για την ελληνική εκπαίδευση. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΣΑ, σχεδόν οι μισοί μαθητές δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Δεν μπορούν να κάνουν μια απλή μαθηματική πράξη. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλά κενά στα σχολεία. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, καθηγητής ο ίδιος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που παρεμβαίνει στο Δελτίο. Να μας εξηγήσετε, κύριε Κάτσικα, αφού σας καλησπερίσω, τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί έχουμε αυτά τα στοιχεία, τι έχει αλλάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία.
9: Καλό μεσημέρι, κυρία Πανάγου. Να σας πω ότι η πτώση του επιπέδου των μαθητών,
1: ναι,
9: σύμφωνα με τις καταγραφές βέβαια του ΟΣΑ, αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστά.
9: Για το 2025. Μάλιστα, η Ελλάδα έχει μικρότερη πτώση σε σχέση με άλλες χώρες. Έχει μικρότερη πτώση από το μέσο όρο της πτώσης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αιτία μάλλον είναι γνωστή. Αφορά τα χρόνια που οι μαθητές βρίσκονταν με το COVID, τα σπίτια, δηλαδή μακριά από το σχολείο, με τηλεκπαίδευση που δεν έχει καμία αποδοτικότητα. Και βέβαια μπορούμε να πούμε και να το πούμε άλλη μια φορά ότι τα στοιχεία του ΟΣΑ όσον αφορά την Ελλάδα είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι αγκίστρι ρίχνεις τέτοιο ψάρι θα πιάσεις. Δηλαδή το εξεταστικό κομμάτι που έχει ο ΟΣΑ δεν συνάδει με αυτά, με τη μαθησιακή διδασκαλία, με τη μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν και τι μαθαίνουν οι μαθητές στα ελληνικά σχολεία.
1: Εσείς, κύριε Κάτσικα, είστε τόσα χρόνια εκπαιδευτικός, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι της εκπαίδευσης. Ναι. Έχετε αυτή την ίδια εικόνα?
9: Όχι,
1: έχετε την εικόνα? Γι' αυτό θέλω να μας πείτε. Ίδια εικόνα ότι όντως τα παιδιά...
9: Όχι. Να σας πω. Εγώ η εμπειρία μου λέει ότι οι Έλληνες μαθητές, παρόλο που βρίσκονται σε σχολεία, που έχουν κενά, που υποδομή, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση μαθησιακά σε σχέση με μαθητές πολλών άλλων χωρών που μάλιστα είναι και σε καλύτερα οικονομικό επίπεδο ή εν πάση περιπτώσει έχουν και καλύτερα σχολεία. Είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο και αυτό φαίνεται ότι οι ίδιοι μαθητές μας όταν πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και όταν τελειώνουν τα πανεπιστήμια γίνονται και πηγαίνουν στην Ευρώπη, γίνονται
1: μεγάλοι επιστήμονες. Ναι.
9: Μεγάλοι επιστήμονες. Και δεν το λέω από καμία... θέλοντας να πενέψω κάτι, έτσι.
1: Αποτυπώνετε την πραγματικότητα που βιώνετε εσείς.
9: Αποτυπώνω μια πραγματικότητα αυτή που αναπνεύσαμε και αναπνέουμε μέσα στα σχολεία. Ο ΟΣΑ έχει ένα συγκεκριμένο εξεταστικό δείκτη. Ο εξεταστικός αυτός δείκτης όνει και καλά δεν είναι σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε εμείς στα σχολεία και βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα στο κάτω-κάτω της γραφής και σας λέω αυτό. Δεν μπορεί τώρα το Hong Kong να έχει καλύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο από τη Γαλλία ή από τη Γερμανία. Αυτό αποτυπώνουν οι δείκτες του ΟΣΑ.
1: Μάλιστα. Έτσι. Σας ευχαριστώ.
9: Αν μην είμαστε τόσο
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής και γνώστης του εκπαιδευτικού συστήματος. Την ίδια ώρα, βέβαια, πρωτοκουδούνι έρχεται την Παρασκευή. Πολλά κενά και σε γυμνάσια και σε δημοτικά. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Νίκος Βουρδουμπάς, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, που μίλησε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
10: Νομίζω ότι και η νέα σχολική χρονιά προδιαγράφεται πολύ δύσκολη. Σε σχέση με το ότι η νέα χρονιά θα ανοίξει με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία που και η ίδια η κυβέρνηση ομολογεί, εγώ θα πω κοινικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, με βάση λέει τους 30.000 αναπληρωτές που πήρε, οι 15.000 είναι στην πρωτοβάθμια, ομολογεί ουσιαστικά ότι όλος ο Σεπτέμβριος και οι αρχές του Οκτώβρη θα λειτουργήσουν τα σχολεία, θα υπολειτουργήσουν τα σχολεία με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και δασκάλων και νηπιαγωγών.
5: Πόσο χρόνο χρειάζεται να καλυφθούν αυτά τα κενά θεωρητικά, μέχρι πότε καλύπτονται?
10: Ο χρόνος υπήρξε και υπάρχει, και αν υπάρχει βούληση να καλυφθούν αυτά τα κενά, πρέπει να είχαν ήδη καλυφθεί. Δεν είναι ότι έχουν εξαντληθεί οι εκπαιδευτικοί.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Καταγγελίες για ποντίκια είχαμε τις προηγούμενες ημέρες για την μονάδα νεογνών σε νοσοκομείο της Νίκαιας. Σοβαρά κτηριακά προβλήματα καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είχαμε καταγγελίες από το Σωματείο των Εργαζομένων στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για ίχνη τοξικών έξω από τη μονάδα νεογνών. Η μονάδα νεογνών είναι μια ευαίσθητη μονάδα, η οποία φυλάσσεται βέβαια με ιδιαίτερο τρόπο, καθώς έχουμε πολλά περιστατικά περίεργα σε όλη την Ελλάδα κατά καιρούς. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, παραδέχτηκε αμέσως ότι πράγματι υπήρξαν ίχνη τροκτικών και αυτό ήταν επικίνδυνο για τη μονάδα. Έγινε αμέσως μειοκτονία και το πρόβλημα λύθηκε. Επίσης παραδέχθηκε ότι είναι από τα παλιότερα κτίρια το κτίριο του Γενικού Κρατικού Νικαίας και αναφέρθηκε στις ανακαινήσεις που γίνονται σε 86 νοσοκομεία της χώρας και σε 156 κέντρα υγείας. Το κτηριακό είναι κάτι το οποίο θα λυθεί μακροπρόθεσμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα του νοσοκομείου της Νίκαιας.
12: Σε μια κλειστή μονάδα εκεί που γίνονται εργασίες, πράγματι βρέθηκαν ίχνη τροφικών και έγινε μειοκτονία και σχετική απολύματα. Συμβαίνει αυτό σε παλιά κτίρια, μπορεί να εμφανιστούν. Δεν είναι κάτι το καινοφανές, το φοβερό. Δεν κινδύνεται κανένας, δεν είναι σε σημείο που λειτουργούσε το νοσοκομείο.
1: Το πρωί σήμαινε συναγερμός στην Πυροσβεστική. Είχαμε πολύ μεγάλη φωτιά στις δύο τα ξημερώματα σε ένα τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Αμέσως η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε όλο τον επαγγελματικό χώρο. Έμεινε μόνο ο σκελετός. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών εδώ στον Πειραιά. Ένα εμπορικό τοπόσημο, θα λέγαμε. Μια επιχείρηση η οποία μετρά σχεδόν 100 χρόνια ιστορίας. Από το 1930 το κτίριο παραδόθηκε στις φλόκες σήμερα τα ξημερώματα στις 2 η ώρα, κάτω από συνθήκες οι οποίες εξετάζονται από το ανακριτικό κλιμάκιο της εξυγνίασης, μάλλον συμμεσπορείται εμπριστικών υγειών. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, καθότι ένας 46χρονος άντρας από τον Μπαγκλαντές εργαζόμενος στην επιχείρηση βρισκόταν στο υπόγειο σήμερα τα ξημερώματα και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε πως ξέσπασε η πυρκαγιά και βγήκε άρον από το κτίριο.
1: Έμενε εκεί δηλαδή.
13: Εκτελούσε χρέη και φύλακα αλλά και υπαλληλού στο κατάστημα. Οπότε του είχε παραγωγηθεί το υπόγειο για να παραμείνει εκεί στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως να πούμε και με τη συνομιλία που είχαμε με τον ιδιοκτήτη, ενδεχομένως να υπήρξε κάποιο βραχυκύκλωμα παρά το γεγονός πως είχε ανακαινήσει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για ένα κτίριο πάρα πολύ παλιό, όπως σας είπα προηγουμένως, από το 1930. Παρ' όλα αυτά εκτιμάται πως το πιο πιθανό σενάριο έχει να κάνει με κάποιο βραχυκύκλωμα από κάποια ηλεκτρική συσκευή που είχε παραμείνει ανοιχτή.
1: Τώρα, Σπύρο, να περάσουμε από τον Πειραιά να πάμε στην Κυψέλη, διότι χθες το απόγευμα, χθες το μεσημέρι, είχαμε αυτή την αποκάλυψη από έναν προπονητή εκεί σε ένα παρακείμενο γήπεδο, όπου βρήκε μια σακούλα με ανθρώπινα οστά. Τι νεότερα έχουμε γι' αυτό?
13: Ναι, ήταν γύρω στη μία το μεσημέρι όταν ο συγκεκριμένος άντρας, προπονητής μιας ομάδας ποδοσφαίρου νεαρών παιδιών εντόπισε αυτή τη σακούλα, μια μπλε σακούλα η οποία ήταν θα λέγαμε φθαρμένη, πολύ κερισμένη, και εντόπισε μέσα σε αυτό ένα ανθρώπινο κρανίο και μερικά ποστά. Δεν μιλάμε για ολόκληρη ανθρώπινη σωρό. Ναι. Διαπιστώθηκε πως πρόκειται όντως για ανθρώπινο κρανίο. Είναι στα χέρια των ανθρωπολόγων, του ιατροδικαστή ανθρωπολόγου, ο οποίος εξετάζει αφενός την χρονική διάρκεια στην οποία βρισκόταν εκτεθειμένα τα οστά. Εκτιμάται πως ήταν τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια εκτεθειμένα τα οστά στο σημείο. Εκεί βρίσκεται μάλιστα ένα παράδειγμα παραπλεύρος των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αλεπότρυπας, όπου βρέθηκαν εκεί τα συγκεκριμένα οστά. Στον 1 με 2 χρόνια εκτεθειμένα τα οστά στο σημείο. Εκεί βρίσκεται μάλιστα ένα παράδειγμα παραπλεύρος των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αλεπότρυπας, όπου βρέθηκαν εκεί τα συγκεκριμένα οστά. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Αυτό που προκύπτει από τα οστά που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπάρχουν φθορές είτε από σφαίρα είτε από μαχαίρι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής στην τηλεόραση του Σταρ.
14: Διέκρινα μία μπλε σακούλα τύπου σούπερ μάρκετ, η οποία φάνηκε να έχει μεγάλου μεγέθους οστά. Δεν θα μπορούσαν να ανήκουν σε κάποιο ζώο. Έκρινα ότι αμέσως πρέπει να απομονώσω τα παιδιά και να καλέσω την άμεση δράση. Φανταστείτε ότι είχα στα 30 μέτρα μου ανήλικα παιδιά. Οπότε έπρεπε από τη μία να προσέξω λίγο το πρόσωπό μου να μην δείξει τι είδε, και από την άλλη να προσπαθήσω να τα πάω από την άλλη άκρη ώστε να μην το δουν.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε, όπως θα θυμάστε, τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Είχε ζητήσει βοήθεια το κορίτσι, αλλά δυστυχώς δεν της δόθηκε. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, καθώς μίλησε με τη μητέρα της Κυριακής Γρίβα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, μίλησα με τη μητέρα της, την κυρία Δέσποινα Καλέα, με αφορμή αυτήν την σημαντική δικαστική εξέλιξη. Όπως είπες εσύ, 4 αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Η κυρία Καλέα ξεκαθαρίζει ότι για εκείνη το παραπεμπτικό βούλευμα είναι μόνο ένα πρώτο βήμα και περιμένει να δει τους 4 αστυνομικούς στο εδόλιο και να κριθούν από τη δικαιοσύνη για τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδονται. Χρησιμοποίησε μάλιστα μια πολύ σκληρή φράση για να περιγράψει όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Μου είπε χαρακτηριστικά: έδωσαν το παιδί μου στα χέρια του δολοφόνου σαν πρόβατο επισφαγή.
1: Ναι, γιατί άτυχε η Κυριακή, τα έκανα όλα σωστά. Πήγε στην αστυνομία.
15: Ακριβώς.
1: Πήγε στην αστυνομία.
15: Και ζήτησε προστασία.
1: Ζήτησε βοήθεια. Και έλαβε την απάντηση ότι το περιπολικό δεν είναι
15: ταξί, που έχει μείνει χαραγμένο,
1: ναι,
15: σε όλους
1: μας, βέβαια.
15: Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που μου είπε είναι ότι δεν θέλει να δει άλλη γυναίκα να δολοφονείται. Αυτό που ουσιαστικά θέλει είναι η κόρη της, η θυσία, ας πούμε, της κόρης της να μην μείνει έτσι.
1: Να
15: δικαιωθεί η μνήμη της, και βλέπει ότι καθημερινά, όπως μου είπε, δολοφονούνται γυναίκες. Εξακολουθούν να δολοφονούνται γυναίκες 2,5 χρόνια μετά.
1: Και πάμε τώρα να μείνουμε στο ίδιο θέμα, διότι για το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας μίλησε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και είπε, προανήγγειλε κάτι έτσι, μια παρέμβαση, ναι, ναι, η οποία ίσως έχει μια δυναμική.
15: Αρχικά να σου πω ότι αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αναγνώρισε ότι η δολοφονία της αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για την ελληνική αστυνομία. Έκανε λόγο για πολλές αδράνειες σε ελάχιστα λεπτά εκείνο το βράδυ και, όπως είπε, εκτοτε έχουν θεσπιστεί νέα πρωτόκολλα και αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Και ανακοίνωσε ένα νέο μέτρο για την προστασία των θυμάτων, την ηλεκτρονική επιτήρηση με βραχιολάκι προσώπων στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.
1: Αν δηλαδή μια γυναίκα έχει μέσω των δικαστήριων έχει ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικούς όρους στον δράστη της δικής της επίθεσης, σε αυτό να τοποθετείτε βραχιολάκι.
15: Ναι.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε πώς το είπε ο Υπουργός, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, και επανερχόμαστε.
16: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής, ο δικαστής, ότι δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα. Αυτό σήμερα δυστυχώς δεν ελέγχεται. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες. Θα είναι ένα βραχιολάκι, ναι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζεις το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
17: Ναι. Άρα θα έχει θα είσαι κάτι αντίστοιχο και το θύμα.
16: Θα έχει κάποιο, προφανώς, κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: Τώρα, Άννα, είχαμε και μια εξέλιξη στην υπόθεση του Αιγείου. Θυμίζουμε την υπόθεση με το θάνατο μιας 54χρονης γυναίκας και του γιού της, του 26χρονου γιού της.
15: Ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει γίνει περίπου 3 μήνες η διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Και ακόμα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Έχει κρυθεί προφυλακιστέος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, υπενθυμίζω. Και αναμένεται τώρα στις 16 Σεπτεμβρίου να κάνει αίτηση αποφυλάκηση, όπως μου είπε ο συνήγορος υπεράσπισης του Νικόλαος Λιμπάντσης.
1: Ναι.
15: Ενώ αναμένονται και οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων της υπεράσπισης, να πούμε ότι η κίνηση αυτή έρχεται μετά τα νέα εργαστηριακά και ιατροδικαστικά ευρήματα, που φαίνεται να ενισχύουν το σενάριο που υποστήριζε εξ αρχής η υπεράσπιση, ότι η 54χρονη δηλαδή επιτέθηκε στον γιο της και στη συνέχεια βάλε τέλος στη ζωή της. Βέβαια, είναι μια υπόθεση που ακόμα
1: είναι
15: ανοιχτή και προστίθενται συνέχεια νέα στοιχεία στη δικογραφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr να δούμε ποια είναι όλα τα νεότερα στην Γαλλία σε σχέση με τους πίνακες Ρενουάρ που εκλάβησαν χθες με κινηματογραφικό τρόπο. Mm-hmm. Θυμίζουμε, σχεδόν ένα χρόνο μετά την ληστεία Μαμούθ στο Λούβρο, είχαμε μια ακόμη ληστεία και πάλι στη Γαλλία. Πού στρέφονται οι έρευνες?
18: Χθες, λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο το περιστατικό Έρι. Είχαμε την κλοπή 4 πινάκων. Όπως είχαμε αναφέρει και χθες, τελικά οι 2 κατάφεραν να εντοπιστούν. Τα 2 έργα τέχνης από αυτά τα 4 κατάφεραν να εντοπιστούν. Η συνολική αξία της λίας, η οποία εκλάπη, εκτιμάται πως ήταν περί τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζουμε ότι οι 2 διαρρήκτες εισέβαλαν στο μουσείο του Ρενουάρ. Είναι το σπίτι, ουσιαστικά το τελευταίο σπίτι του γνωστού ζωγράφου, το οποίο είναι στην Νότια Γαλλία, κοντά στην Νίκαια.
1: Και προσωπικά το αντικείμενα,
18: και προσωπικά
1: τα
18: αντικείμενα κτλ. Βεβαίως. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, Κάνι Σιουρμέρ, η οποία φιλοξενεί το συγκεκριμένο μουσείο, οι δράστες ήταν καλά εξοπλισμένοι και καλά πληροφορημένοι. Φαίνεται πως έκοψαν τον φράχτη με συγκεκριμένο εργαλείο και κατάφεραν να εισβάλλουν στο χώρο. Θυμίζουμε ότι η κλοπή, η διάρρηξη, έγινε χθες τα ξημερώματα. Μέσα σε 5 λεπτά, όπως ανέφερε χθες ο δήμαρχος, υπήρξε η επέμβαση. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν προς το παρόν να επιστραφούν όλα τα κλοπημένα, τα οποία και αναζητούνται, όπως φυσικά αναζητούνται και οι δράστες. Όπως είπαμε και στην αρχή, τα 2 από τα 4.
1: Ισχύει, ας πούμε, ότι είναι. Ότι είναι 2 οι δράστες.
18: Αυτές είναι.
1: Είναι μόνο 2.
18: Αυτές είναι οι πληροφορίες.
1: Κατάφεραν δηλαδή 2 άνθρωποι να κλέψουν έργα τέχνης τέτοιας μεγάλης αξίας.
18: Ακριβώς. Και πιθανόν αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είχαμε ουσιαστικά 4. Μόνο 4 έργα, όπως ανέφερε και ο δήμαρχος.
1: Γιατί τους έπεσαν οι
18: σιρήνες. Ναι, ακριβώς. Γιατί τους έπεσαν. Οι σιρήνες και του μουσείου και της αστυνομίας, όπως είπε, ανάγκασαν τους διαρρήκτες να βιαστούν. Οπότε γι' αυτό το λόγο έκλεψαν μόνο 4 έργα από το Μουσείο Ρενουάρ και μάλιστα έγινε και βιαστικό. Η δουλειά, γι' αυτό και χάθηκαν και τα 2 φεύγοντας,
1: ναι,
18: με αποτέλεσμα να μπορέσουν να ανακτηθούν. Βέβαια, ακόμα είμαστε στις έρευνες, ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί. Υπάρχει το ανθρωποκυνηγητό, βέβαια, από τις αρχές, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.
1: Πάμε τώρα και στην Αλβανία, διότι χθες είχαμε συγκρούσεις έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Μάλιστα, συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί διαδηλωτές. Πέταγαν αυγά, ντομάτες εκεί στους βουλευτές, καθώς έβγαιναν.
18: Ακριβώς, προς το αυτοκίνητο των βουλευτών. Πέταξαν, όπως είπες, αυγά, ντομάτες, μπουκάλια μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν αρκετές προσαγωγές και 20 εξ αυτών τουλάχιστον μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Δεν είναι η πρώτη μέρα, Έρη, που έχουμε τέτοια περιστατικά στα Τύρανα. Αντίθετα, είναι η 101η και ο λόγος είναι, θυμίζουμε, το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ, με τις διαμαρτυρίες να έχουν να κάνουν, αφορά την περιοχή του Σβέρνετς, και οι διαμαρτυρίες έχουν να κάνουν με το ότι ουσιαστικά η συγκεκριμένη περιοχή, που ήταν μια προστατευόμενη ζώνη, πλέον παραδίδεται στην οικογένεια Τραμπ για τουριστικούς και κερδοσκοπικούς λόγους.
1: Πάμε τώρα και στη Βρετανία. Έχουμε μεγάλη κρίση στις σχέσεις Βρετανίας και Ισραήλ για το εμπάργκο, μάλιστα σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
18: Ακριβώς μιλάμε για μια ενέργεια, μια κοινή πρωτοβουλία 12 χωρών. Βρετανία, Καναδάς, Γαλλία είναι αυτές οι οποίες έχουν λάβει ουσιαστικά την πρωτοβουλία, την κυριαρχία σε αυτή την, σε αυτή την κίνηση. Τις ακολουθούν η Δανία, η Φιλανδία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Σουηδία, δηλαδή οι περισσότερες σκανδιναβικές χώρες, αλλά και χώρες οι οποίες έχουν ήδη ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστίνης, μεταξύ άλλων, όπως έχουμε πει βέβαια, η Ισπανία. Όπως ανακοινώθηκε από την Βρετανία, πλέον προχωράμε σε εμπάργκο όσον αφορά την πώληση προϊόντων τα οποία προέρχονται από τη Δυτική Όχθη. Είχαμε πάρα πολύ σκληρή γλώσσα από το Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον, ότι ο ίδιος δηλώνει περήφανος Εβραίος και ότι έχει ο ίδιος πολλούς συγγενείς, 60 συγγενείς όπως ανέφερε, οι οποίοι χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Ο ίδιος λοιπόν ήταν αυτός που μιλάει τώρα για εθνοκάθαρση, ναι, στην περιοχή της Δυτικής Όχθης, και ότι το Ισραήλ ούτε λίγο ούτε πολύ κλείνει τα μάτια ή κάνει τα στραβά μάτια. Γι' αυτό και ανακοίνωσε αυτή την ενέργεια η Βρετανία. Από την πλευρά του, βέβαια, το Ισραήλ και ο Γκιντέον Σαρ, ο Υπουργός Εξωτερικών, θύμισε ότι η Βρετανία ήταν εκείνη η οποία πρώτη έλεγε για το δικαίωμα των Ισραηλινών να κάνουν κράτος στην πατρογονική, όπως το θεωρούν εστία, στην Παλαιστίνη, τη διακήρυξη Μπάλφουρ δηλαδή το 1917, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια μάλλον του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, και επίσης έχουν προχωρήσει σε αντίμετρα, μεταξύ άλλων, να κλείσει το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με το Ισραήλ να εκδίδει τελεσίγραφο ότι αυτό θα πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών. Όπως και πάρα πολλές άλλες ενέργειες, μεταξύ άλλων την παρουσία της Βρετανίας στο Συμβούλιο της Γάζας και όσον αφορά την ανθρωπιστική διανομή βοήθειας, την οποία θα αναλάβει το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το σχέδιο στο σχέδιο Τραμπ.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ.
19: Κόσμος 938. Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
20: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
21: Ο Κοτσόβολος στη Ρόβα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς, Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
23: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.

0: γλώσσα η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπαν.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απρόπτου ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Το 1943 το αντιτορπιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης κατέπλευσε στο λιμάνι, καθιστώντας στο Καστελόριζο το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Ο ίδιος έχει καθαρίσει ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τη γείτονα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η βασική διαφορά των δύο χωρών αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων Δημονκό και Καλυμνίων μέσος ΔΙΤ, μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου του ΤΕΦΚΟΥΣ πρόσκληση συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Παράλληλα, ορίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται κατά 80% από δημόσιους πόρους. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί με την προεπιλογή 5 οικονομικών φορέων. Οι υποψήφοι περνούν πλέον στη δεύτερη φάση και συγκεκριμένα στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η συνολική δυναμικότητα των δύο μονάδων θα ανέρχεται σε περίπου 46.200 τόνους αποβλήτων ετησίως. Κύριος του έργου είναι ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου, ενώ η Περιφέρεια έχει αναλάβει την αρμοδιότητα για τη δημοπράτηση αλλά και την υλοποίηση της σύμπραξης. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,67 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δημοσκό από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Από το ποσό 500.000 ευρώ θα διατεθούν για την ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέδου Πηλίου Δημήτριος Ρούφας, ενώ 1,17 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την ενίσχυση του Δημοτικού Στόλου. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο βουλευτής του Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης των νησιωτικών δήμων. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, έκανε λόγο μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Ο κ. Νικητιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν τέθηκε, όπως ανέφερε, κανένα ουσιαστικό ζήτημα που να αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Όπως υπογράμμισε, οι νησιώτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, από το αυξημένο κόστος ζωής και τις μετακινήσεις έως τις ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές. Σφόδρη κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας, άσκησε ο πρώην Δήμαρχος Καλυμνίων, μιλώντας στο κόσμο, Δημήτρης Διακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλαφο και ζητώντας ουσιαστικά την παραίτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Ο κ. Διακομιχάλης εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, το νήσος Κάλυμνος βρίσκεται στην τραπετσόνα εδώ και περίπου 8 μήνες, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει σαφής ενημέρωση για το πότε θα επιστρέψει στο νησί. Ο πρώην Δήμαρχος έδωσε την κύρια ευθύνη για την κατάσταση στον Δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Μαστροκούκο, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στους μέχρι σήμερα χειρισμούς. Παράλληλα, προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμαρχος λέει ψέματα και ότι με τους χειρισμούς του παρασύρει ακόμη και υπουργούς. Μία σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κορονέος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί. Παράλληλα, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ για εκπαιδευτικούς και ιατρικό προσωπικό που υπηρετούν στην Ίσυρο. Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ανθρώπων που καλύπτουν βασικές ανάγκες του νησιού. Για ακόμη έναν χρόνο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κονσολά. Η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που δεν πρόλαβαν να αξιοποιήσουν τη σχετική ρύθμιση να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες. Στην ανανέωση του στόλου οχημάτων της προχωρά υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας με νέα οχήματα να ενισχύουν τα περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ αυτών και της Ρόδου. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού αποσκοπεί στην καλύτερη κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των αεροδρομίων και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της καθημερινής τους λειτουργίας. Μια νέα δράση ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας υλοποιεί ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία με τίτλο «Η δύναμη της ζωής, ενημέρωση που προστατεύει, πρόληψη που ενώνει» δημιουργήθηκε από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου. Η πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην πρόληψη της αυτοκτονίας, δίνοντας έμφαση στην αναγνώριση προειδοποιητικών ενδείξεων. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η αναμυθυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
4: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
5: αλλά καλό στη δική τους.
6: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
7: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχα.

0: γαμώ τον κόσμο, στον κόσμο. Να... Είπε, έλα μωρέ την μπουκίτσα μου, καλέ την μπουκίτσα μου. Μου πήρατε την μπουκίτσα μου.
1: Ρε παιδιά.
0: Τι, τι θέλει, πες μου. Τα έχουμε
1: πει, η μαμά της Μαρίας φτιάχνει μια
0: καταπληκτική φανουρόπιτα.
1: Την πιο ωραία που έχω φάει στη ζωή μου και έχω φάει. Έχω δοκιμάσει φανουρόπιτες και έχω και πολύ καλή.
0: Εμείς έχουμε, παιδί μου, το τέτ α τέτ με τον Άγιο Φανούριο. Έρχεται εκεί με τα φασουμάκια του και μας προστατεύει. Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
1: Λοιπόν, την τρώω λοιπόν, πέφτω πάνω σαν τον παραγκούντα. Την τρώω, είναι και κομματάρα, δεν είναι.
0: Σούβαλα μπαμπάτσικη, σούβαλα να σε έχω. Να σε
1: έχω. Ναι, μέχρι αυτό. Πάνω που έχει μείνει η μπουκίτσα, η δύναμή μου, που έλεγε και η μαμά μου.
0: Ναι.
1: Κορίτσια, λέει, μπαίνετε. Έχει μείνει ένα. Έχει μείνει το καλύτερο, βρε, το καλύτερο έχει μείνει.
0: Ωραία, θα έχει να φας το διάλειμμα, βρε.
1: Ναι. Και μόλι το έφαγα τώρα, δεν έφαγα γλυκό. Τώρα αρχίζω τώρα εγώ και ζεσταίνομαι. Και έχει ανέβει η θερμοκρασία μου και αυτά και το πρωί ήμουν στον καρδιολόγο. Άρχισαν τα όργανα.
0: Τι σου είπε ο καρδιολόγος?
1: Αρχίσαμε, όχι, γενικά μια χαρά με βρήκε. Απλά αρχίζουμε τώρα και συζητάμε.
0: Σώπα, μωρέ, αφού σου είπε ότι
1: λέει ο καρδιολόγος το μεταξύ. Μπαίνει μέσα, του δίνω το άμκα μου, μπαίνει μέσα και αυτά, μου λέει, κοιτάξτε να πείτε, μου λέει, αυτό που περιγράφτηκα, γιατί είχα πάθει ένα. Μου έκανε καρδιογράφημα μια χαρά να κουλάξω το γραφιστό. Είμαι, μου λέει, απλά μου λέει, επειδή είστε, μου λέει, σε μία ηλικία. Δεν ήθελε να πει το νούμερο, γιατί με είδε ότι μου γύρισε, άρχισε να παίζει ο Βολβός, έπαιζε μπιλιάρδο μόνο.
0: Συγγνώμη, θα πούμε ψέματα στους γιατρούς. Τώρα,
1: επειδή είστε, μου λέει, σε μία, λέει, κάποια. Δεν ήξερε πώς να το προφέρει, γιατί ήμουν εγώ. Ήμουν εγώ. Λοιπόν, πρέπει να γίνει, λέει, καπνίζεστε, λέω, καπνίζω. Πάντως, λέει, από κιλά, λέει, δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Λέω, είπε και κάτι καλό, σωπάτε. Με είπε, δηλαδή, αδύνατη κατογρία, με λίγα λόγια. Γυμνάζεστε, είπα, εντάξει, το παλεύω, λέω, λίγο, περπατάω λίγο. Αυτό έχω γραφτεί στο γυμναστήριο, δεν έχω πατήσει, θα πάω κάποια στιγμή.
0: Μία συνδρομή, πόσες φορές πήγες, μία?
1: Μία.
0: Ωραίο είναι. Πόσες στήκησε η μία φορά?
1: 30 ευρώ.
0: Εντάξει.
1: Καλά είναι, τίποτα μπορεί. Τίποτα ψίχουλα μπορεί τώρα. Εδώ δίνουμε τόσα στο δημόσιο. Τώρα θα κάτσω εγώ στο ένα κορυφό τώρα τα 30 ευρώ.
0: Για το πρωί πληρώνω. Και... πληρώνω. Τηλέφωνα, αυτά. Ρεύματα. Δε, παιδί, είμαι. Δώσε.
1: Μόνο.
0: Και με παίρνει την ώρα που πληρώνω. Γεια σας, είμαστε από την αυτή ρεύματο. Δεν του απαντώ πλέον. Του λέω, δεν μπορώ. Ή τους το κλείνω στη μούρη. Με το που ακούω τη φωνή, παιδιά, με ποιο δικαίωμα μας παίρνουν τηλέφωνα?
1: Έχουμε
0: και μας κάνουν μέλια, προσφορά.
1: Γιατί εσύ έχεις τα στοιχεία σου, δεν παίρνουν από την εταιρεία. Καταρχήν δεν σε παίρνουν από την ίδια εταιρεία που είσαι να σου δώσουν καλύτερη και καλά, πιο γρήγορο ίντερνετ. Θα μιλάς στα εξωτερικά, θα μιλάς με Ζιμπάμπουε. Δεν θα αυτό σου τίποτα. Το ίντερνετ θα είναι ιδέα που θα το σκέφτεσαι και θα φεύγει το ιδέα. Πατασκάνω
0: ναι,
1: το κουμπί.
0: Καλά, σούρνεται.
1: Και λέει μόνο, λέει, πες τώρα, λέω, μπες στο θέμα, λέω, πόσο παραπάνω. Μόνο, λέει, σου λέει, ξέρω εγώ, 2 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν δίνω, όταν ξεκινάνε, λέω, δεν δίνω. Λοιπόν, έχουμε λίγα, δεν δίνω ούτε ένα λεπτό παραπάνω, πείτε. Μα να ακούω, ούτε ένα λεπτό παραπάνω δεν δίνω. Είμαι μια χαρά με το ίντερνετ που έχω, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
0: Εν τω μεταξύ, άμα τους κάνεις τέτοιο, είναι σαν να σου κάνει ο άλλος σεξ και να του κόβεις το πιπί κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι, λέει, γεια σας, λέω. Είμαστε από την εταιρεία, δεν με ενδιαφέρει. Μα να σας πω, δεν με ενδιαφέρει. Μπουπ,
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Κλείνω.
1: Οι άλλοι με πήρε να μου κάνουν, λέει, τεστ που έχω δυσανεξία. Έχω δυσανεξία, λέω, στα πάντα. Θα σας χαλάσει το μηχάνημα. Αν έχω στην γλουτένη και αν έχω στην εκείνη και αν έχω στην αυτή. Και γιατί φουσκώνω και γιατί φουσκώνω. Θα σου πω γιατί φουσκώνω. Διότι είμαι, όπως είπε ο γατρός, κάποιας ηλικίας. Και ό,τι τρώω σαν το φίλιο. Έχει βαρέσει ο... Πες το καλέ. Δεν θυμάμαι λόγω ηλικίας, δεν θυμάμαι και τις λέξεις.
0: Ποιο όργανο, ποιο όργανο.
1: Κάτσε, περίμενε εσύ να πάρω την άλλη τουλάχιστον.
0: Α, τι ωραία που είναι ντυμένη.
1: Πολύ όμορφη.
0: Ήρθε το κορίτσι των social media, είναι, το οποίο φοράει, είναι top model.
1: Θέλω να φανεί στην κάμερα ότι ναι. Ξέρουμε, φοράει το barrel jean, σωστά τα λέω.
0: Το barrel jean, ναι. Το οποίο είναι λίγο σαν τα έχω κάνει πάνω μου.
1: Ναι, και είναι εδώ πέρα, δεξιά και αριστερά, νομίζω ότι θα βγάλει και δύο τέτοια.
0: Πιστόλια.
1: Far West, και θα τα κάνει έτσι. Και, ναι. Βέβαια θέλει ψηλή, αδύνατη, δεν θέλει τώρα εδώ πέρα το σκαμπό. Το δοκίμασα εγώ αυτό, να το πάρω.
0: Ήσουν ομορφούλικο.
1: Γέλα και το jean, το γέλασε μόνο το jean, έβαλε τα γέλια.
0: Τι έγινε, πες μου, τι έγινε.
1: Με ποιο πρόεδρο,
0: το jean. Ήσουν σαν.
1: Ήθελα να δω.
0: Φρακοφορούσα.
1: Είναι σημόδαστα, είναι πολύ τσιμόδας. Από τον Άνοιξη, νομίζω, από το πέρυσι. Το barrel jean. Το barrel jean είναι ένα jean το οποίο είναι φαρδίκες στα πλαϊνά. Κάνει και μία κούβα προς τα έξω. Μπράβο.
0: Είναι σαν τα κριτικά τα παντελόνια.
1: Μπράβο. Και λέω και γιατί. Και γιατί να μην βάλω εγώ ένα barrel jean.
0: Τι
1: να μην γίνω ένα barrel girl. και πάω στο δοκιμαστήριο.
0: Μα, να σου πω, έχει και θράσου πάντω.
1: Φαινόμουν πιο κοντή από ό,τι είμαι καταρχήν.
0: Βάλτο με πλατφόρμα.
1: Τι,
0: τον να, να φέρει.
1: Δεν θέλει, τον Μπαρελτζήρ θέλει άλλο.
0: Τι θέλει.
1: Να το κοριτσάκι.
0: Τι.
1: Να, θέλει τέτοιο. Αν βάλω εγώ αυτό το παπούτσι, δεν. Το πήρε πολύ ωραίο το παπούτσι. Της.
0: Εγώ πήρα, παιδιά, κάτι παπούτσια.
1: Ναι.
0: Πώς είναι οι γιαγιάδες που μπαίνανε στη θάλασσα, έχουν βγάλει πολύ ωραία
1: τα πλαστικά. Αυτά, ωραία
0: όχι
1: είναι αυτά.
0: Αυτά με την μπαρέτα.
1: Αλλά...
0: άλλο. Έχουν βγάλει, έχουν κάνει, παιδιά, υψηλή παπουτσοπία.
1: Ναι.
0: Με τέτοια τα πλαστικά της γιαγιάς.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τελείως πλαστικό, τελείως. Βέβαια το πληρώνεις 25 ευρώ, έτσι.
1: Εντάξει, πάλι καλά να λες.
0: Να μου πεις τα Gucci έχουν 450.
1: Τα πλαστικά.
0: Τα πλαστικά.
1: Επειδή έχει το Gucci πάνω, κατάλαβες.
0: Ναι, άλλο είναι, άλλο.
1: Τι άλλο πλαστικό είναι δηλαδή. Άλλο είναι Tupperware. Τι πλαστικό είναι
0: όταν,
1: δηλαδή.
0: Όταν το παπούτσι είναι Gucci.
1: Θα είναι διαφορετικό.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε.
1: Τι?
0: Ποια είναι τα νέα.
1: Ποια είναι τα νέα. Τι πρέπει να ξέρω. Ας βάλω
0: τα νέα
1: τώρα.
0: Είναι ότι τα κακά κορίτσια θα είναι από τις 2 έως τις 4.
1: Ναι ρε παιδιά,
0: και
1: ναι.
0: Καλό. Παιδιά, άρχισα τη δίαιτα έχω να σας πω, γιατί είχα γίνει λίγο σαν φλασκούνα.
1: Πώς πήγε.
0: Θα μου ανέβει η χοληστερίνη. Δηλαδή πέφτουν τα κιλά, ανεβαίνει η χοληστερίνη. Πάντα κάτι πέφτει, κάτι
1: ναι,
0: ανεβαίνει.
1: Ναι, τίποτα δεν είναι αυτό. Όπως με ξάπλωσε λοιπόν, κάτι να σου πω κάτι. Γιατί δεν υπήρξε και να. Ένιωσα δηλαδή περίεργα.
0: Τι εννοεί.
1: Όχι, κάτι.
0: Σε πασπάτεψε.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Μου βάλε αυτά τα μεντουζάκια. Τα...
0: Άρα έβγαλε το σουτιέ.
1: Μου είπε βγάλετε το λίγο, βάλετε το παραπάνω. Ο άνθρωπο τι να κάνει για να μου βάλει τα μεντουζάκια.
0: Πού να το μαζέψει εσύ, αν μου τα αφήσει.
1: Μια χαρά πήγαν όλα. Μου βάλε τα μεντουζάκια. Είχα κάνει το μεταξύ και επιλέτη για την άλλη φορά που είχα πάει στον καρδιολόγο. Είχα ξεχάσει. Να ξεριστώ. Ο άνθρωπος πήρε θα... τσατσάρα για να χωρίσει να βάλει το μπεντουζάκι. Πια πιανότητα ήμουν, χάλια. Έβαλα τις υδατικές μου, ήμουν να μιλάμε. Λες και δεν πήγαινα σε κάτω, λες και δεν πήγαινα για άλλο πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου βάλει τα μπεντουζάκια, με μπεντούζωσε. Αυτά που κάνουν. Έτσι, παντού. Και έκανε ένα. Και βγήκε, βγήκε μία εκτύπωση και ήταν η χτύπη αυτή τη ευαίσθητη και τρυφερή καρδιά, όπου ήταν όλα πάρα πολύ φυσιολογικά.
0: Ναι.
1: Κουκλάκι ζωγραφικό.
0: Άρα
1: δηλαδή.
0: Θα σε φάμε στη μάπα για αρκετό καιρό.
1: Ναι, και μου, είπε, μου πήρε και την πίεση και μου είπε τι πιεσάρα είναι αυτή εξαιρετική. Το μεταξύ είχα κλείσει το ραντεβού 9 ώρα το πρωί. Πήγα και δεν θυμόμουν πώς με λένε, ποια είμαι, τι εποχή έχουμε, ποιον έχουμε πρωθυπουργό, ποιον θέλουμε, ποιον δεν θέλουμε. Πήγα μετά δηλαδή να υπογράψω που βάζει την ημερομηνία την επίσκεψη και έλεγα στην κοπέλα, λέει αυτή καλά, αυτή πρόωρο Αλτσχάιμερ. Λέω τι είμαστε, που, τι έχουμε σήμερα, έτσι τέτοια κατάσταση. Όλα καλά!
0: Πώς μου... σε λένε, πώς σε λένε.
1: Έλα, μου γράψει κάτι εξετάσει.
0: Η οδό σου είναι τι αριθμό. Τι χρονιά έχουμε.
1: 2026.
0: 1996.
1: Κοντά, για εκεί πήγαινα.
0: Εσύ νεαρούδι μου, πεταλούδι.
1: Λοιπόν, λέει ένας γυμναστής, αν στα 50 μπορείς να κρατήσεις τις στέρνες σηκωμένες για 30 δευτερόλεπτα και στα 60 για 25, έχεις επαρκή δύναμη και σταθερότητα.
0: Να τα!
1: Σήκω, πάμε.
0: Άσε με τώρα.
1: Θα το κάνω στο διάλειμμα, μπορώ,
0: ωραία,
1: νομίζω.
0: Ωραία. Πες το, την επάρκεια που έχεις στον κόσμο ότι σου συνέβη χθες γκουρμεδιάρικα.
1: Προχθές,
0: τι έπαθες.
1: Έφαγα.
0: Τι σε βρήκε, πες μου.
1: Έφαγα φαγητό το οποίο ήταν λίγο εξωτικό, λίγο με πολλά μπαχάρια και κόντεψα να μείνω.
0: Τι εννοείς. Τι έπαθες, δηλαδή, τι σου ήρθε.
1: Μία φουντοσή, μία φλόγα.
0: Έχω μέσα
1: αυτό, όλο
0: στην
1: μου
0: καρδιά.
1: Αυτό.
0: Αχ, τι έφαγες.
1: Δεν κατάλαβα τι ήταν. Ήταν κρέας με, ωραίο κρέας με πολλά μπαχάρια.
0: Ναι. Κεφτεδάκι στυλ.
1: Κεφτεδάκι επιτάκι. Είχε κεφτεδάκι, είχε και μπαχάρι. Είχε και σκόρδο. Είχε και ό,τι μπαχάρι.
0: Και ομοσχομύριζε και λες αυτό.
1: Και το μπαχαροπόλι είχε μέσα για να σου το εξηγήσω. Έχω να καταλάβεις.
0: Και το τρώ και.
1: Το τρώ και λέω αυτό.

0: Νίστα Γιάννης, ο Γιάννης Λύρας χώρισε και από τη δεύτερη σύζυγο, παρακαλώ.
1: Πάει και αυτή.
0: Αυτοί δεν παντρευόντουσαν πριν ένα χρόνο και είχαν πάει.
1: Ένα χρόνο, παραπάνω, νομίζω.
0: Ένα χρόνο.
1: Α.
0: Ναι. Είχαν παντρευτεί. Πού είχαν παντρευτεί? Είχαν παντρευτεί στο Μπαλί, βρε. Είχαν παντρευτεί στο Μπαλί με αυτά. Ήταν πάρα πολύ ερωτευμένοι. Ήταν αυτός περήφανος για καινούριο κοσκινάκι. Έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω. Λέγαμε εμείς οι κουτσομπόλιδες και οι παλιογλωσσούδες ότι έμοιαζε στην προηγούμενη σύζυγό του κλπ. Η οποία κακήν κακός κλπ. Και είπε βέβαια ο ντόκτορ Ιωάννης Λύρας ότι με ο χωρισμός μου με την Παναγιώτα Δροσιούδη ήρθε, λέει, έτσι ξαφνικά. Αυτό τώρα το έτσι ξαφνικά δεν ξέρω αυτά. Αλλά θα μας ενώνει πάντα η αγάπη για το κοριτσάκι μας, τη Λευκοθέα.
1: Μια χαρά.
0: Αυτά.
1: Σφαλιάρα η επιστολή του Καρόλου σε Χάρη και Μέγαν, ότι παραμένουν ιδιώτες. Έρχεστε, λέει, στην Αγγλία. Γυρνάτε πίσω. Έχετε πάρει τις βαλίτσες σας και τις αποτυχίες σας που περιμένετε ότι θα γίνετε εκατομμυρίκους στην Αμερική. Με το να θάβετε το παλάτι. Τώρα θα δείτε πως το τρίβουν το πιπέρι καλογέρι.
0: Να σου πω, Βασιλική Κακιούλα μου, έλα μωρέ Κάρολε. Έλα, ο βασιλιάς πρέπει να είναι μεγαλόψυχος.
1: Α, ποιο κόβει τώρα, άσε με κι αυτός τώρα, δεν. Δεν θέλει, τον θέλει και ο Βίλιαμ, τον βλέπει και στραβώνει η μούρη του, δεν τον
0: τι
1: θέλει.
0: Τι έχει πάθει ο Βίλιαμ, μωρέ, τα δύο ορφανούδια μεγάλωσαν.
1: Είπα λοιπόν παρεούλα. Γυρνάνε, λέει, τα παιδιά, τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε. Θα πάνε να βρουν σπίτι να μείνουν με τους παρέχει το παλάτι. Αν κάνουν κάποια φιλανθρωπία, δεν έχει καμία σχέση με το παλάτι.
0: Oh,
1: δεν είναι από πίσω το παλάτι. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν θα τους φωνάζετε για αυτού η ψηλότη και η αυτή η ψηλότητα και αυτή η ψηλότητα θα λένε ο Μέγαν Χάρη
0: έξω από την πόρτα. Χαμηλότητα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ούτε πρίγκιπες ούτε πριγκίπισες τίποτα. Τέλος αυτά, δεν
0: αναγνωρίζω.
1: Μην φτιάχνετε κούπες, μην φτιάχνετε αυτοκόλλητα, μην φτιάχνετε πιατάκια με τα μούτρα τους. Δεν είναι βασιλείς. Δεν έχουν αξιώματα. Τους αγαπάμε, τους λατρεύουμε. Είναι κοινοί, απλοί πολίτες.
0: Το αίμα νερό δεν γίνεται, ρε παιδιά.
1: Το αίμα νερό δεν γίνεται, ο τίτλος γίνεται. Και νερό και νεροφίδα από ό,τι βλέπει γίνεται.
0: Βλέπω ότι θα του πηγαίνουν τα εγγονάκια.
1: Και ανησυχεί πάρα πολύ. Μέγαν, είπε Παναγία μου, τι θα κάνω, πώς θα επιβιώσουμε τώρα που έχω μάθει εγώ να διατάσσω και να κάνω ψάχνω το μεταξύ. Μέγαν, υπηρετικό προσωπικό. Δεν πάει οι άνθρωποι γιατί έχουν βγει.
0: Είναι κακόγλωση.
1: Αυτό, έχουν βγει όλα τα κουσέγια. Λεκουσέγια. Στη φόρα ότι αυτού.
0: Του μιλάει άσχημα και τέτοια.
1: Ακριβώς.
0: Το κάνει η αφέντα.
1: Ναι, και τα παιδιά έχουν γραφτεί ήδη σε ιδιωτικό σχολείο και ξεκινάνε τώρα από Σεπτέμβρη.
0: Θα τα καλούν στα πάρτι ή θα είναι.
1: Θα τα καλούν μπας και εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Λοιπόν, ακολουθεί η διαφήμιση. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην σκέφτεστε πολλά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά. Τόσο συναρπαστικά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
1: Λοιπόν, άκου τι λέει ένα ακροατάκι μας πάρα πολύ χρήσιμο. Αγαπητά κακά κορίτσια, έχετε δικαίωμα, σχετικά που λέγαμε ότι μας παίρνουν τηλέφωνο για προσφορές, να πάτε στον παράγω κινητής τηλεφωνίας και σταθερής και να ζητήσετε να μπείτε στο άρθρο 11 που απαγορεύει να δίνονται τα στοιχεία σας οπουδήποτε για να σας κάνουν για προσφορές και διαφημίσεις. Είμαι 20 χρόνια σε αυτό και σώθηκα. Ποτέ δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Μία φορά πήρε μία και μόλις άκουσε ότι είμαι στο άρθρο 11, το έκλεισε χάρον.
0: Αυτό είναι για τις προσφορές, δηλαδή απαγορεύεται.
1: Για τις διαφημίσεις και λοιπά, λέει, μας λέει εδώ πέρα, ένα σοκολατή ή μια κολλάτα, δεν καταλαβαίνω, είναι άντρας ή γυναίκα, δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι. Κοίτα τον Γιάννη Λύρα πως ήταν στο γάμο του στο Μπαλί. Είχε βάλει και κορώνα. Και αυτό όταν βλέπεις.
1: Πού, πολλές... αυτό εδώ.
0: Στο Μπαλί, καλέ.
1: Καλέ, έχει κάνει κάτι στο πρόσωπό του.
0: Τι
1: αυτός είναι.
0: Ναι. Τι
1: έχει κάνει. Τραβατώνε, πατατώνε, χτυπατώνε.
0: Πώς μπορεί, θα κάνει ο ίδιος τον εαυτό του.
1: Όχι, δεν έχει μέσα και άλλους συνεργάτες. Θα τους έβαλε κάτω και θα τους είπε: θα τραβήξετε εδώ, θα κόψετε εδώ, θα στηράψετε εδώ πέρα, θα βάλετε εδώ στηραπτικό και είμαι έτοιμος. Φαίνεται ότι έχει κάνει κάτι. Και καλά έχει κάνει, δεν είναι κακό. Απλά έχει κάνει ένα rejuvenation, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόσωπό του.
0: Λοιπόν, το radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσοι βρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Επίσης, Θεοδωρίδου γιόντασε τα γενέρια του συντρόφου της.
0: Α.
1: Σε καραπεδό το πεφατά. Χρόνια σου όμορφα.
0: Λιλί μπεμπέ μου.
1: Και πολλά δικαί μου Γιάννη, είπε. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, είναι νόστιμος.

0: Για τις μεγάλωσαν, στα μπούτια τις μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν.
1: Πάρα πολύ ωραίος
0: ο Λιλί Μπεμπέ.
1: Ο Μπεμπέ Λιλί. Λίγο το λες. Λοιπόν, και σε γνωστό
0: μαγαζί. Έχει βγάλει δόντια ή τώρα.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, είναι λίγο μικρότερος, αλλά σιγά. Είπαμε και εμείς ένα αστιάκι τώρα. Σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας.
0: Δεν είπαμε ένα αστιάκι, την πέρεταξε στη σπόντα σου.
1: Την κακία μου και εγώ κακό κορίτσι είμαι. Αλλιώς θα λεγόμουν αγαθοβιόλικο κορίτσι. Να την αλλάξουμε την εκπομπή, να την βάλουμε τα αγγελάκια, τα καλά κοριτάκια. Να βγάλουμε τα πλεχτά μας εδώ πέρα και να λέμε πόσο κόμπι είναι για να γίνει μια κάλτσα.
0: Πες το πιο προχωρημένα τότε. Πες κι άλλα. Θα μπορούσε να είναι ο σύντροφος της κόρης.
1: Εντάξει, έχω και ένα αισθητό. Λοιπόν, όχι εσύ, δεν είναι τόσο μικρός πια κι εσύ. Ο σύντροφος της κόρης της. Όχι.
0: Η ζωγράφα. Είναι ζωγράφος η κόρη της.
1: Ναι. Λοιπόν, και σε γνωστό μαγαζί Αθήνας παρουσία αγαπημένων προσώπων και φυσικά ένα Θεοδωρίδου έχει στα κεράκια και λοιπά και λοιπά.
0: Πάντρες του.
1: Η τούτα θα είχε και κανένα δεινοσαυράκι πάνω, δεν ξέρω. Ήταν... Αυτά. Δεν ξέρω αν θα παντρευτούν. Γιατί δεν παντρευτείς, μωρέ. Οι γυναίκες σήμερα που έχουν κάνει τον κύκλο, έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει παιδιά.
0: Μωρέ, τι λες τώρα.
1: Σου λέγανε
0: τι
1: να ξαναπαντρευτώ.
0: Ο κύριος.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Επιχειρηματίας, δεν είναι.
1: Ναι. Μια χαρά είναι η Νατάστα. Δεν έχει ανάγκη. Οι γυναίκες δεν έχουμε ανάγκη πια.
0: Έχουμε
1: τα δικά μας πορτοφόλια.
0: Ναι, καλά. Σε χαλάει να έχει και κανένα άλλο.
1: Δεν με χαλάει, αλλά άμα ο άλλος δεν σου φέρεται καλά, φεύγεις και δεν σκέφτεσαι Παναγία μου πως θα ζήσω όπως ήταν παλιά που καημένες
0: αυτό
1: οι γυναίκες.
0: Αυτό είναι άμα δεν σου φέρεται καλά. Άμα σου φέρεται καλά όμως.
1: Όμως γιατί να φύγεις άμα σου φέρεται καλά και γιατί... άμα τα βρίσκεται.
0: Και πέρα από αυτό όμως, αυτό το πορτοφολάκι δεν έχει αξία.
1: Έχει αξία, άμα φέρεται και καλά. Άμα δεν φέρεται καλά, δεν έχει καμία αξία. Για μένα τουλάχιστον.
0: Εμείς λέμε να φέρεται καλά και να έχει και πορτοφολάκι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δεν
1: το συζητάμε εννοείται.
0: Να σου λέει κοριτσάκι μου, κοριτσάκι μου, την Γκούτσι παπούτσια θα σου πάρω σήμερα.
1: Ναι.
0: Κοριτσάκι μου, τι τσαντούι θέλεις.
1: Ναι, δεν το συζητώ, τσαντούι. Δεν το συζητώ.
0: Και θα έμπαινε εσύ, μουμπλε, μουμπλε.
1: Ταξιδούι θα ήθελα. Δεν θα ήθελα τσαντούι. Θα έπαιρνα εδώ, λέγα, πάρε μου τσάντες να τις έχω σε μια δύσκολη ώρα, τις φάρω σε καμιά θηρίδα.
0: Τι θηρίδα, θα τα βάζεις εκεί στα second hand.
1: Αλλά θηρίδα τώρα δεν γίνεται, γιατί το Τσίπρας άμα βγει θα τις ψάχνει.
0: Και τι θα πεις, έχω το τσαντούι μου.
1: Έχω το τσαντούι μου, το μπιρκινούι μου. Το σανελούι μου. Και το κέλι μπαγκ μου. Όχι. Και θα έπαιρνα συλλεκτικές δηλαδή για να.
0: Α, σαν επένδυση.
1: Σαν επένδυση εννοείται. Σιγά με την κρατάς αυτή έξω. Καταρχήν δεν μ' αρέσουν κιόλα. Παιδιά, ευτυχώς που δεν έχω μία και δεν μ' αρέσουν κιόλα. Φαντάζομαι να μην είχα μία και να μ' αρέσανε και να στεναχωριόμουν.
0: Έλα, είναι στάτους.
1: Δεν πάνε, άρα δεν μ' αρέσουν.
0: Είναι chic example.
1: Δεν μ' αρέσουν. Έχω δει άλλες chic example που δεν τις ξέρει η μάνα τους ή δεν τις ξέρω εγώ. Που δεν έχουν πάνω ρε παιδί μου τίποτα και είναι πολύ ωραίες τσάντες. Και μπορεί να είναι και πιο ακριβές ή εξίσου ακριβές, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
0: Ναι. Είναι της ηλικίας κι αυτό.
1: Σταμάτα πια, με έφαγε. Ναι, εσύ πάλι κοριτσούι.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
1: Άντε, πάμε σε τραγούδι.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Σήμερα οι Στριλανκές έλεγε θα φάμε μακαρόνια και θα έχει μέσα αυτό με τα 8 πόδια.
6: Σήμερα είναι η μέρα. Θα φέρει τον μπιμπίκαν αύριο. Φέρε μπιμπίκαν.
5: Ναι, ήρθε ο αδερφός από τη Σριλάνκα και έφερε μπιμπίκαν που είναι το φοβερό του κέικ το οποίο έχει μέσα καρύδα.
6: Ναι, φέρε αύριο.
5: Θες να δοκιμάσεις.
6: Σήμερα γενικά μεταΐζει ο κόσμος.
5: Συγγνώμη, σ' αρέσει καρύδα.
6: Μ' αρέσει καρύδα.
5: Α, okay.
6: Δεν την κυνηγάω από Παναγία που έχει καρύδα να φάω, αλλά δεν θα δοκιμάσω.
5: Πάντως εκείνη πήρε φανουρόπιτα να φτιάξουν, λέει, έχουν ένα έθιμο και 400 περνάνε, λέω, 400 περνάνε από την εκκλησία και από το σπίτι σου και λοιπά. Και λέει ναι, και είναι φτηγνό αυτό το μπιμπίκαν που κάνετε, γιατί δεν έχει, λέει, μέσα αυγά και τέτοια. Οπότε μια χαρά. Έφτασε ο Άγιος Φανούριος μέχρι τη Σριλάνκα.
6: Βρε, τι Ιεραπόστολος είσαι εσύ.
5: Μεγάλη χάρη του.
6: Να σου πω, να φέρεις μπιμπίκαν αύριο.
5: Λοιπόν, αγάλματα με τον 33χρονο, λέει, Έλληνα ζυγκολό και τις ανήλικες σκλάβες του σεξ.
6: Τι έγινε, ποιος ήρθε?
5: Τον έκαναν άγαλμα.
6: Ποιον?
5: Τον δω ότι ζυγκολέτο.
6: Αυτό τι είναι εδώ που βλέπω?
5: Αυτό είναι, τι είναι, τι θες, τι είναι? Πολλές απορίες έχεις.
6: Λοιπόν, διάβασες για έναν τηλεοπτικό που δεν ξέρουμε ποιος είναι.
5: Τηλεοπτικό
6: κομμωτή.
5: Τι σημαίνει τηλεοπτικός κομμωτής?
6: Όχι, το δηλαδή, ξέρουμε από την τηλεόραση.
5: Χτενίζει δηλαδή κάποια παρουσιάστρια?
6: Μάλλον.
5: Ή βγαίνει και μας λέει για το πώς να είναι τα μαλλιά? Έχω μπερδευτεί.
6: Μήπως το ξέρουμε από την τηλεόραση? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως κάποιος τηλεοπτικός, λέει, κομμωτής. Είχε πάει, ήταν το καλοκαίρι στη Μύκονο κάποια στιγμή και μπήκε σε ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, άνθρωπος να χαζέψει. Τα πήγε η πολίτη και με του είπε: μπορούμε να σε ξεπερνήσουμε κάτι? Και είπε: θα κοιτάξω μόνος μου. Και από το πολύ κοίταγμα φαίνεται ματιάστηκε, δεν ξέρω, γαζαλίστηκε και έβαλε και στην τσέπη του δύο πράγματα και ξέχασε να τα πληρώσει και έφυγε.
5: Τι ξέχασε?
6: Περίμενε. Και κάνει το μαγαζί απογραφή και σούμες να πει τι έβγαλε. Και του λείπαν, και λείπανε δύο αντικείμενα. Και τα οποία ήταν ένα ζευγάρι πανάκριβα γυαλιά και ένα χρυσό, μάλλον χρυσό, δεν ξέρω, ένα φυλακτό σε σχήμα γάτας που πρέπει να ήταν χρυσό για να κάνει τόσα λεφτά. Συνολικά δηλαδή η κλοπή ήταν ένα χιλιάρικο. Και βάλανε τις κάμερες ασφαλείας να δούνε ποιος μπήκε μέσα.
5: Και τι έκανε.
6: Και μπήκε ο κομμωτής, είχε μπει αυτός ο κομμωτής, ο οποίος έκανε ότι χαζεύει, κάποια στιγμή κοίταξε δεξιά και κοίταξε αριστερά, έκανε οπ, οπ, οπ, οπ. Έβαλε την τσέπη τα γυαλιά.
5: Στη Μύκονο όλα αυτά.
6: Στη Μύκονο.
5: Μάλιστα. Και τώρα.
6: Και τώρα
5: έχει να αντιμετωπίσει.
6: Φαντάζομαι κάποιες κατηγορίες ότι έχει τσουρνέψει και δεν ξέρω τι θα πει.
5: Δύσκολα τα πράγματα.
6: Βέβαια, ρε παιδιά. Δεν είναι δύσκολα. Επίσης, έχω να σου πω, μια και πιάσαμε τα βασιλικά νέα, ότι ο πρίγκιπες Τζόρτζε, ο γιος δηλαδή της Κέιτ και του Γουίλια, ετοιμάζεται για την πρώτη του μέρα στο Έλτον College.
5: Έλα μωρέ το γλυκούλι.
6: Το σχολείο αυτό του Έλτον College βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικογενειακή κατοικία των πρίγκιπων στο Νιου Γουίνσορ.
5: Θα του δίνουνε και καλαθάκι.
6: Θα μένει μέσα. Αυτό το λέμε ξεφορτωσιά. Θα μένει μέσα.
5: Όχι, παιδί μου, είναι στρατιωτική εκπαίδευση. Έτσι γίνονται. Έτσι γίνονται τα γοριάντρες.
6: Αχ, θα μένει μέσα ως εσωτερικό στο ελίτ ιδιωτικό σχολείο, από τα έδρανα του οποίου έχουν περάσει 20 Βρετανοί πρωθυπουργοί. Ο ένας πιο γελίος από τον άλλον, από τους άλλους τους τελευταίους. Δηλαδή, για καλό μας το λέτε, καλέ. Οι τρεις τελευταίοι πρώτοι ήταν γελάγοι, λέει ο κόσμο.
5: Κάτσε.
6: Κατουρίδικαμε στα γέλια του, αν του του κλόουν. Σε αυτό το σχολείο τον πάνε.
5: Άκου. Ναι, αυτοί ήταν κακοί μαθητές. Δεν έφταιγε το σχολείο. Αυτοί ήταν κακοί μαθητές.
6: Δεν είναι μόνο αυτός, σε μαθαίνουν και λίγο να. Και μια κοινωνική μόρφωση δεν είναι αυτός, ο τελευταίος.
5: Αυτός που φτύνει το αγοράκι είναι που φτύνει και που ναι. Σκαλεί στη μύτη του.
6: Όχι μόνο το καλό με αυτό.
5: Ναι, αυτό είναι που κάνει τον καραγκιόζη.
6: Όχι, το πιο μικρό είναι αυτό.
5: Το πιο μικρό.
6: Νομίζω.
5: Γιατί και αυτό δεν έκανε τα ίδια.
6: Λοιπόν, τσάμπα πράγμα το σχολείο. 65.000 λίρες το χρόνο.
5: Ο λαός τα πληρώνει. Και σύλλα, βασάνισμένε.
6: Όντως, δεν νομίζω.
5: Άσε μας,
6: δεν είναι από τα δικά τους αυτά.
5: Από τα δικά τους, από πού είναι τα δικά τους, τι δουλειά κάνουν ακριβώς.
6: Δεν ήξερα σε ποιο σχολείο να το πρωτοπάνε αυτό το παλικάρι που να τα πρωτοχώσουν και τελικά επικράτησε, λέει, αυτή η επιλογή που είναι παραδοσιακή. Και ο πρίγκιπας Τζόρτζ βαβίζει στον δρόμο που χάραξαν ο μπαμπάς του και ο θείος του.
5: Εκεί δεν βρήκε τη γυναικούλα
6: και
5: του
6: που ήταν μητέρας του.
5: Η ανακουφίστρα όλου του σχολείου.
6: Δεν ξέρω,
5: η
6: ναι.
5: Κέιτ που το παίζει τώρα κυράκια φέντρα.
6: Μιλάμε για σχολιά, να λέει εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, τεράστιες εκτάσεις, γρασίδια, ιστορικά κτίρια. Χαμός.
5: Και πηγαίνουμε τα γραβατάκια της Μωρέτα μικρούλια. Έχουν πολύ πλάκα.
6: Ναι, μωρό, τα
5: ξυπνάνε από πολύ νωρίς.
6: Ναι, ναι, πω χαλιά.
5: Είναι στρατιωτική πειθαρχία. Πολύ προσεγμένο φαγητό για να μην παχαίνουν. Κάνουν σπορ. Υπασίες, ράγμπι,
6: ναι.
5: Γκολφ και τέτοια. Και τένις. Και το ATM λέει είναι της, πώς λέγεται, The Queen's Bank. Της Gucci. Gucci The Queen's Bank.
6: Okay.
5: Είναι μέσα το ATM.
6: Λοιπόν, έχουν ζωγραφίσει, μου μας γράφει μια Κροάτρια κάποιον κομμωτή, ο οποίος όμως είπε ότι, παιδιά, δεν είμαι εγώ, λέει, τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ δεν ήμουν εκείνες τις μέρες στη Μύκονο.
5: Α, εγώ που δεν μιλάω, εγώ θα πάρω το γαμπρό.
6: Αυτό.
5: Άρα θα έχουμε δικαστήριο που να είναι. Ή θα τα δώσει πίσω.
6: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί και να
5: τα φόρεσε τα γυαλιά.
6: Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε, θα τα δώσει τα λεφτά πίσω ή τα πράγματα πίσω, όποιο είναι.
5: Τα λεφτά μας πίσω.
6: Ναι.
5: Για
6: να μην γίνει ρόμπα. Θα πει, παιδιά, περιμένετε, στα φέρνω τώρα, έρχομαι. Πού δίνουμε ραντεβού. Ναι, εύκολα. Είστε στα πληρώνω.
5: Κανονικά πρέπει να τους αναλάβει και κούρεμα όλη τη σεζόν. Α!
6: Ναι, δεν ξέρουμε ποιος είναι, βέβαια θα δούμε.
5: Κούρεμα ή χτένισμα, κάτι δεν πρέπει να δώσει πίσω.
6: Ή τον προφέρετε, λέει η Φωτεινή. Τι είπα, εγώ είπα κάτι άλλο.
5: Ή τον.
6: Το προφέρα αλλιώς μάλλον.
5: Ναι, δεν πειράζει.
6: Εντάξει, Φωτεινή, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Είσαι τη γαλλική σχολή γι' αυτό. Είσαι του Μπακαλωρεά.
6: Το έτον μάλλον το διάβασα εγώ. Δεν είναι εδώ.
5: Ναι, ήτον είναι, ναι.
6: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα. Λοιπόν, Χριστό διαζύγιο για τον ιδρυτή της Lululemon.
5: Το είπα χθες.
6: Το έπες,
5: Ναι, και δεν είχε κάνει και προγαμιαίο συμβόλαιο βλάκας.
6: Θα τα φάει όλα η Lululemona.
5: Η Lululemona.
6: Η Lululemon είναι μια εταιρεία η που έχει πολύ ωραίες αθλητικά.
5: Αθλητικά, μιλάμε πολύ τρεντιά.
6: Παιδιά, 70 ευρώ και 100 το κολανάκι. Έτσι, πολύ ακριβά, αλλά πολύ καλή ποιότητα. Λοιπόν, αφού το έπες, να μην το ξαναπώ.
5: Όχι, πες το, γιατί έχει γίνει χαμός με τις λεπτομέρειες.
6: Εντάξει, μπαίνει η γυναίκα του, 24 χρόνια ήταν μαζί, έτσι.
5: Ναι.
6: Γιατί τη χωρίζει όμως, έχει βρει άλλη. Γιατί αν έχει βρει άλλη, θες να τον αφήσεις αν μπορείς με ένα κολάν στο δρόμο μόνο του. Και να τρέχει μόνος του, να το αφήσεις ένα κολάν. Λοιπόν, σύζυγός του 52χρονη Σάνων Σάμερ Γουίλσον αποφάσισαν να χωρίσουν και δεν είχε, όπως πολύ σωστά είπες εχθές, υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο, που σημαίνει ότι η Σάρων έχει δικαίωμα το κοριτσάκι στη μισή περιουσία, δηλαδή αυτό στην
5: περιουσία. Η Σάρων θα τα σαρώσει.
6: Έτσι, η περιουσία του δηλαδή είναι 6 δισεκατομμύρια δολάρια, τι θα πάρει αυτή, τα τρία.
5: Τα τρία.
6: Όχι τα τρία όπως νομίζουμε εμείς, τα τρία δισεκατομμύρια. Αμέ. Και ετοιμάστηκα δικαστήριο. Λέει, θα με αφήσει τώρα να είμαι σαν λεμονόκουμα και κυνηγά. Γιατί κάτι τέτοιο μου μυρίζει. Και κυνηγά τσιπιτσιρίκε και τώρα εγώ είμαι συντεμένη. Μην είναι μείον τρία, δεν θα την πληρώνει την άλλη. Θα την ταζει ρεβίθια. Σε φτιάξω εγώ.
5: Ο Λουλουλέμον, θα την ταΐζει ρεμπίθια.
6: Λέω ρε παιδί μου, εκδικητικό μου κάνει αυτό. Τη έχει γυρίσει το ματάκι.
5: Ε, ναι.
6: Ναι, εντάξει.
5: Σας θυμαίνει Λουλουλέμον.
6: Ε, ναι, ρε παιδιά τώρα, δεν είναι ωραία πράγματα.
5: Παιδιά,
6: αυτά
5: έχουν φοβερή εφαρμογή τα κολλάν. Ε.
6: Ναι.
5: Την πρώτη μέρα που άνοιξε το μαγαζί στην Ελλάδα έγινε χαμός. Ήταν ουρές τα πιτσίρικια απ' έξω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ουρές.
6: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ, και πολύ της μόδας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο US Open που μπορεί να είναι ακριβό άθλημα να πηγαίνουν όλοι οι γκράντε να αυτό να κάνουν τα άλλα. Έχει παιδιά και πολύ γκοσιπάκι. Τη μία είδαμε τη ρογίτσα του. Του Αλκαράθο που ονομάστηκε στα ξένα. Site Nipplegate. Γιατί όλοι ασχολούνταν με αυτή. Και αυτός ο κακομοίρης το είπαμε και χθες. Έβαλε μια φανέλα πιο χφαρδιά και είπε: βαρέθηκα να βλέπω τη ρόγα μου παντού στα social media. Τώρα έγινε κάτι άλλο. Είχε γίνει ένας αγώνας μεταξύ δύο γυναικών στο US Open, πάντα λέμε. Η μία ήταν η Ποτάποβα και η άλλη, με ρωτήστε πώς τη λέγανε.
5: Πού πας, μαντάμ, με τέτοιο όνομα.
6: Η Ποτάποβα και κέρδισε.
5: Η Ποτάποβα, τι θέση έχει η Ποτάποβα.
6: Η Ποτάποβα ήταν, βέρθηκε ποταπά, διότι κέρδισε την. Κέρδισε την
5: αντιπαλότη
6: και όταν έφυγε από το γήπεδο αντιπαλότη, έκανε φυλάκια! Και υπάρχει στην κάμερα αυτό. Και το τι βρίσιμο έχει φάει.
5: Η Ποτάποβα.
6: Ναι.
5: Αυτή είναι
6: η Ποτάποβα, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά λέω. Πολύ βρυσίδι έφαγε η Ποτάποβα. Και εκεί είπε: εντάξει, λέει ρε παιδιά, είμαι λίγο τρενούτσι και ήμουν και ενθουσιασμένη που κέρδισα. Και τύχε απλά, λέει, τη χαιρέτησε λίγο πιο έντονα. Τι είπε: ουου, γεια! Έτσι έκανε έτσι.
5: Το σκυλάκι.
6: Υπάρχει βίντεο.
5: Τη Σαράποβα ήταν το σκυλάκι.
6: Όχι, το σκυλάκι είναι τη Ελληνή. Πε την Α, που είναι και φίλη με τον. Με τον Τζόκοβιτς που είναι πάντα φίλο των Έλληνα.
5: Έπαιζε.
6: Έλα μου, ρε, πώ τη λέξε.
5: Σαράποβα δεν είναι. Όχι, πώ τη λένε.
6: Σαράποβα. Όχι, δεν είναι Σαράποβα.
5: Αχ, πώς είναι, παιδιά, έχω μπερδευτεί.
6: Η Σαράποβα είναι άλλη, η Σαράποβα είναι άλλη.
5: Α, δεν θυμάμαι.
6: Καλέ, τώρα τι λέει, πριν χθες τι λέγαμε.
5: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι.
6: Που είχε στην Ελλάδα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Αυτή είχε ένα. Μα είναι δυνατό να μην θυμάμαι τώρα, δηλαδή. Θα πάρω το γιατρό τηλέφωνο.
5: Να του πει τι.
6: Δεν ξέρω, του πω, έχετε δίκιο για την προχωρημένη ηλικία.
5: Ναι, ναι, ναι. Φοβάμαι ότι θα πάρει το γιατρό και θα πει τι ήθελα να του πω.
6: Και αυτό παίζει.
5: Ε?
6: Και αυτό παίζει. Τέλος πάντων, αυτή θα τη βρούμε τώρα, γιατί αυτό είχε το σκυλάκι της μαζί.
5: Αχ, τι γλυκούλη, το οποίο περιμένω να τελειώσει το παιχνίδι.
6: Υπομονετικά περίμενε στη σκιά και μόλις εκείνη κάψε μετά για να πιει λίγο νερό, γιατί είχαν break, πήγε και κούνε και την ουρίτσα του. Αχ, πώς τη λένε αυτή τώρα.
5: Δημητρίου και λοιπά ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη ΔΕΘ.
6: Την είδες την Άντζελα Δημητρίου που έκανε δηλώσεις σε βίντεο?
5: Όχι. Τι είπε πάλι ο στόμας?
6: Χαίρομαι πάρα πολύ. Εφεύγανε λίγο τα. Δεν συνεργαζόταν. Όχι. Τα οστά δεν συνεργαζόντουσαν. Υπήρχε
5: κάτι,
6: ένα.
5: Κάτι έγινε στην Ένωση.
6: Ναι, κάτι δεν πήγαινε καλά. Εντάξει, είναι και αυτοί κάποιες ηλικίες, όχι μόνο εμείς.
5: Παιδιά, τη θυμάμαι την Αντζελάρα.
6: Θεάρα.
5: Μιλάμε πω πως τα ντουζένια της δεν υπήρχε. Γιατί πειράχτηκε έτσι?
6: Εντάξει,
5: τι έπαθε, ρε παιδιά?
6: Πειράγμα στο πειράγμα, γιατί ήταν τα παλιά πειράγματα κιόλας.
5: Όταν μια γυναίκα είναι πολύ πειραγμένη, φαίνεται μεγαλύτερη από
6: συμφωνώ
5: την ηλικία της. Γιατί δεν είναι τόσο μεγάλη η Αντζελά Δημητρίου.
6: Συμφωνώ απόλυτα.
5: Λοιπόν, τη βλέπω εδώ, φοράει δαντέλες αυτά και το dress code είναι λίγο. Και κάτι γάντια φοράει τελευταία. Την έχει δει λίγο μουτόν. Η μουτόν του τραγουδιού. Λοιπόν, και τραγουδούσε ο Λεπά, η ωραιότερη lady του κόσμου. Μωρό μου είσαι εσύ. Μεγάλος έρωτας, έτσι. Μπράβο,
6: ναι,
5: που
6: παιδιά,
5: έμειναν
6: θυμάσαι
5: όμως φίλοι.
6: Πολύ φίλοι.
5: Θυμάμαι, όχι, συγγνώμη, δεν θυμάμαι τίποτα. Όταν ήταν τόσο νέοι, δεν τους ναι θυμάμαι εγώ τον Πανταζή με την Άντζελα Δημητρίου. Όταν ήταν αραβωνιασμένοι. Του θυμάσαι εσύ αραβωνιασμένου?
6: Μπορεί να θυμάμαι την είδηση και να νομίζω του θυμάμαι μαζί.
5: Ναι, την είδηση.
6: Του θυμάμαι μαζί να τραγουδούν σε κέντρο.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν τα είχαν τότε ή αν ήταν μαζί, όχι, η αλήθεια είναι. Μπορεί και να ήταν όμως.
5: Δεν ξέρω.
6: Τότε που τραγουδούσε το τέρεχι, στη γερδιά μου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τέρεχι,
5: όλα
6: να με παρασέρνει. Τέρεχι,
5: όλα,
6: ναι, ναι, ναι.
5: Όλα τα μωρά στην πίστα, θέλω να σα δω να υποφέρετε και άλλα τέτοια.
6: Λοιπόν, ένα συλλέκτη σύγχρονη τέχνη είχε πάει σε μια γκαλερί στο Περού, τώρα αυτό που σου ζητάω. Είχε πάει λοιπόν μέσα σε μια γκαλερί για να δει λίγο κάποια μινιμαλιστικά γλυπτά, για να βάλει ένα πάνω από τη λεκάνη του.
5: Α,
6: γιατί τα βάζουν πια παντού. Στήριξε από τις βίλες του, γενικότερα ήθελε να δει κάποια μινιμαλιστικά γλυπτά.
5: τα γλύπτα στη τουαλέτα.
6: Αυτό. Και όπως περιφερόταν ανάμεσα στα μανιμεριστικά γλυπτά με την άκρη του ματιού, επειδή είναι και ξέρει από τέχλη, βλέπει μια ταλαιπωρημένη σκούπα. Σκούπα. Ηλεκτρική με μπερδεμένο καλώδιο, γρατζουνισμένη, κακοφορμισμένη.
5: Τι ήταν αυτή η σκούπα?
6: Με ραγισμένο δοχείο σκόνης. Και αυτή ήταν ανάμεσα στα μινιμαλιστικά γλυπτά και είπε: Oh my god! Αυτό μιλάμε για ένα έργο τέχνης το οποίο δείχνει πώς η σκόνη ρουφάει τα σκουπίδια όπως και ο άνθρωπος, φαντάζομαι εγώ μόνη μου.
5: Συγγνώμη, δεν είχε ξεχάσει κάποια καθαρίστρια, δηλαδή.
6: Περίμενα να σου πω την ιστορία. Τι γυρνάει από εδώ, τι κοιτάει από εκεί. Και πήγε στον εκπρόσωπο της γκαλερί και είπε: Γεια σας, είμαι ο τάδε επιπλούσιο συλλέκτης, ο οποίος ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για αυτή τη σκούπα. Μπορώ να δώσω 4.000 δολάρια, ευρώ, δεν ξέρω τι ήταν, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο άτιτλο έργο ενοιολογικής τέχνης. Και του είπε ο υπεύθυνος.
5: Την δεν είμαστε καλά.
6: Την άφησε καλέ, λέει εδώ πέρα η Ταϊλανδέζα που έχουμε και καθαρίζει, λέει, το χώρο.
5: Και του το έδωσα
6: τσιάπα. Γιατί ήθελε ο άλλος, λέει, και πιστοποιητικό. Το είχε πάρει σοβαρά. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, θέλω πιστοποιητικό γνησιότητας. Και του είπε: Αυτή η σκούπα είναι του καθαριστή.
5: Τι πίνεις και δεν μας δίνεις.
6: Αυτό είναι, παιδιά, που δείχνει. Δεν θυμάσαι ένας άλλος που είχε πέταξει κάτι γυαλιά, δεν θυμάμαι πού, και όλοι κοιτάζαν και φωτογραφίζαν τα γυαλιά. Ναι. Που έχουμε μπερδέψει επειδή έχει παίξει πολύ σκουπίδι στην τέχνη. Έχουμε μπερδέψει την τέχνη με τα σκουπίδια και έχουν γίνει και τα σκουπίδια τέχνη και γενικά η κότα έκανε τα βγόλια του από την κότα.
5: Νομίζω ότι έχει παραγγείλει.
6: Το
5: πέρασε
6: το μηνυματάκι μου, νομίζω, έτσι.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είσαι curator.
6: Δεν είμαι.
5: Είσαι high curator.
6: High, μιλάμε από τα χάγια πάνω.
5: Αγαπάς την τέχνη, αγοράζεις τέχνη.
6: Όχι, δεν μπορώ, δεν αντέχω να αγοράσω τέχνη, είναι πολύ ακριβή.
5: Παιδί μου, η τέχνη,
6: ναι,
5: είναι κάτι γενικό. Δηλαδή ένα ωραίο τασάκι, ας πούμε.
6: Άμα μιλάμε για
5: που
6: τέτοια.
5: Έχει γίνει από κεραμικό.
6: Άμα μιλάμε για τέτοια, είμαι και φακ τις φιλότεχνες.
5: Ναι.
6: Αυτά μου αρέσουν, ναι.
5: Τα πάντα είναι τέχνη.
6: Ναι.
5: Βέβαια, η τέχνη έχει μπερδευτεί τη σήμερα ημέρα με τα διακοσμητικά αντικείμενα. Να τα λέμε αυτά.
6: Εντάξει, υπάρχουν βέβαια διακοσμητικά αντικείμενα που είναι έργα τέχνης.
5: Ναι.
6: Έτσι. Αλλά και αυτά έχουν άλλες τιμές, φαντάζομαι. Αλλά υπάρχουν και μερικά που είναι πάρα πολύ όμορφα και δεν είναι απαραίτητα πανάκριβα ή απλησίαστα.
5: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Να σας πούμε, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη, ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public, για να είσαι εντάξει.
6: Καλησπέρα, κουκρίτσες μου, λέει η Ευγενία. Τη Σαμπαλέγκα, την Τρίτη, τη ψάχνετε. Μη σπάτε το κεφαλάκι σας άλλο. Με αγάπη, πάντα Ευγενία. Ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία, πολλά φιλάκια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απρόπτου ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Το 1943 το αντιτορπιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης κατέπλευσε στο λιμάνι, καθιστώντας στο Καστελόριζο το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τη γείτονα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η βασική διαφορά των δύο χωρών αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων δημονκών και καλυμνίων μέσω ΣΔΙΤ, μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου του τεύχους πρόσκληση συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Παράλληλα, ορίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται κατά 80% από δημόσιους πόρους. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί με την προεπιλογή 5 οικονομικών φορέων. Οι υποψήφοι παίρνουν πλέον στη δεύτερη φάση και συγκεκριμένα στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η συνολική δυναμικότητα των δύο μονάδων θα ανέρχεται σε περίπου 46.200 τόνους αποβλήτων ετησίως. Κύριος του έργου είναι ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου, ενώ η Περιφέρεια έχει αναλάβει την αρμοδιότητα για τη δημοπράτηση αλλά και την υλοποίηση της σύμπραξης. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,67 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δημοσκό από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Από το ποσό 500.000 ευρώ θα διατεθούν για την ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέδου Πηλίου Δημήτριος Ρούφας, ενώ 1,17 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την ενίσχυση του Δημοτικού Στόλου. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης των νησιωτικών δήμων. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Ο κ. Νικητιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν τέθηκε, όπως ανέφερε, κανένα ουσιαστικό ζήτημα που να αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Όπως υπογράμμισε, οι νησιώτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, από το αυξημένο κόστος ζωής και τις μετακινήσεις έως τις ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές. Σφόδρη κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας, άσκησε ο πρώην Δήμαρχος Καλυμνίων, μιλώντας στο Κόσμο, Δημήτρης Διακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλαφο και ζητώντας ουσιαστικά την παραίτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Ο κ. Διακομιχάλης εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, το νήσος Κάλυμνος βρίσκεται στην τραπετσόνα εδώ και περίπου 8 μήνες, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει σαφής ενημέρωση για το πότε θα επιστρέψει στο νησί. Ο πρώην Δήμαρχος έδωσε την κύρια ευθύνη για την κατάσταση στον Δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Μαστροκούκο, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στους μέχρι σήμερα χειρισμούς. Παράλληλα, προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμαρχος λέει ψέματα και ότι με τους χειρισμούς του παρασύρει ακόμη και υπουργούς. Μία σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κορονέος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί. Παράλληλα, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ για εκπαιδευτικούς και ιατρικό προσωπικό που υπηρετούν στην Ίσυρο. Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ανθρώπων που καλύπτουν βασικές ανάγκες του νησιού. Για ακόμη έναν χρόνο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κονσόλα. Η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που δεν πρόλαβαν να αξιοποιήσουν τη σχετική ρύθμιση να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες. Στην ανανέωση του στόλου οχημάτων της προχωρά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με νέα οχήματα να ενισχύουν τα περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ αυτών και της Ρόδου. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού αποσκοπεί στην καλύτερη κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των αεροδρομίων και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της καθημερινής τους λειτουργίας. Μια νέα δράση ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας υλοποιεί ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία με τίτλο «Η δύναμη της ζωής, ενημέρωση που προστατεύει, πρόληψη που ενώνει» δημιουργήθηκε από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου. Η πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην πρόληψη της αυτοκτονίας, δίνοντας έμφαση στην αναγνώριση προειδοποιητικών ενδείξεων. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιθετική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
5: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
6: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
5: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
5: Πάνες Ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
6: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
5: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλη
1: φύλλα. Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
8: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
7: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
8: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
7: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
9: Τα κακά κορίτσια.
10: Ο Νικολάκης ο Μπισμπικάκος έκανε μεταγραφή σε νορβηγική ομάδα. Γιατί φοράει Norway και έχει και τη σημαία.
11: Α, ναι.
10: Ε?
11: Καιρό είχαμε να τον έχουμε τον Νικολάκη γενικά. Εννοώ τώρα αυτή τη σεζόν τον έχουμε αρκετά.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, άκου τι έγινε. Έχουμε πει στον κόσμο και το ξέρουν όλοι, δηλαδή περιμένουν εμάς, αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που κάνουν διάφοροι επιτίδοι και παίρνουν με μεγάλους ηλικία ανθρώπους και τους λένε να αφήνουν κοσμήματα και λεφτά και σε σακούλες έξω από το σπίτι τους και τους τα κλέβουν. Λοιπόν, μια τέτοια απάτη έγινε, λέει, σε ένα χωριό στη Λαμία, νομίζω. Δεν είμαι, ναι, στη Λαμία, όπου ένας 67χρονος τους την αίσθησε.
10: Για πες!
11: Άκου λοιπόν τι έγινε. Πήραν λοιπόν τηλέφωνο.
10: Οι οποίοι οι παιδιά μαθαίνουν τα ονόματα, ξέρουν τα στοιχεία, ναι, για την οικογένεια. Ναι. Και λένε, ας πούμε, Κυριάννη, μου είπε ο γιος ο Κώστας να σε ειδοποιήσω ότι έχει διαρροή αυτή τη στιγμή το ηλεκτρικό ρεύμα. Και μάζεψε. Σε μια φίλη της μαμάς μου τα πήραν όλα.
11: Ναι, μου το είχες πει.
10: Και η οποία είναι επιστήμονας. Ήταν επιστήμονας η γυναίκα, ήταν φαρμακοποιός, δηλαδή δεν είναι καμιά ζαβή. Αλλά τι να πω, είναι τόσο πιστικά και λοιπά.
11: Λοιπόν, είπανε στον άνθρωπο αυτόν, άκου λέει, επειδή λέει η κυβέρνηση καταγράφει, λέει, τα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέει, ένας, άκου τώρα τι πήγανε και είπαν όμως, ένας δορυφόρος της εφορίας κινείται, λέει, πάνω από τα κεφάλια μας και καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία για να μην σας τα καταγράψουν, γιατί με λέει, πήρε και από το λογιστικό γραφείο που συνεργάζονται, για να μην καταγράψουν και τα δικά σας, λέει, και σας φορολογήσουν. Βάλτε ό,τι χρήματα έχετε και ό,τι τιμαλθεί σε μία σακούλα.
10: Ναι, και βγάλετε
11: τα πτωχικά. Και να τα αφήσουν στο νεκροταφείο του χωριού κατά που είναι εκεί Παρίσι.
10: Α, ωραία, μεγάλη επιτυχία.
11: Ο άνθρωπος όμως κατάλαβε ευτυχώς ότι πρόκειται περί απάτης και πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Και είπε, παιδιά, είναι δύο τύποι. Είναι ένας τύπος ο οποίος με πήρε τηλέφωνο και είπε, και έχουμε συνεννοηθεί να πάμε στο νεκροταφείο. Να το αφήσω τα πράγματα εκεί. Όταν λοιπόν πήγε στο νεκροταφείο, η αστυνομία λοιπόν πήγε στο νεκροταφείο, εκείνοι του είπαν, του ξαναπέρνουν το δεύτερο και του λένε, άλλαξε, να αλλάξει το ποπισέ και να μην τα αφήσει ένα και Παρίσι, να τα αφήσει σε αλλού. Και είπε, ναι, λέει αυτός ψέματα, σας τα έχω αφήσει, λέει, σε ένα βρυσάκι. Και πήγε η αστυνομία και συνέλαβε τρία άτομα και αυτή τη στιγμή.
10: Μπράβο!
11: Αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες.
10: Λοιπόν, βγαίνει σιγά σιγά το όνομα του. Τηλεοπτικού γομωτή.
11: Ναι.
10: Είναι.
11: Εντάξει τώρα και
10: εσύ. Το ξέρουμε όλοι.
11: Ναι.
10: Κυκλοφορεί ανάμεσά μας.
11: Ναι, θα δούμε. Εντάξει.
10: Ένα και μοναδικό.
11: Περίεργο όμως.
10: Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί να μην είχε ψηλά στις τσέπες του το παιδί.
11: Εσύ, άμα πα σε ένα μαγαζί και δεν έχει ψηλά στις τσέπες σου, βάζει τσέπες τα πράγματα και φεύγει, ή λες παιδιά, δεν έχω ψηλά, κρατήστε τα μου, έρχομαι να τα πάρω.
10: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει να λάβει σου παρά του μιέχοντος, δεν
11: αυτό.
10: Αγοράζω τίποτα και τελείωσε όταν δεν μπορώ.
11: Αυτό.
10: Και πηγαίνω στο σπίτι μου και κλαίω μόνη μου. Τι κάνει μόνη της μέσα στο σαλόνι.
11: Αυτό.
10: Της. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ωφεληθήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι, αποστολή. Πού! Στα κακά κορίτσια.
11: Α, έψαχνα να βρω το νούμερο. Και εσύ. Εντάξει, ρε παιδί μου, ήθελα να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη.
10: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, αποστολή στα κακά κορίτσια. Γράφτε κακά κορίτσια.
11: Λοιπόν, ο Νίκος Καρβέρας έκλεισε τα 75 του.
10: Ναι, μωρέ, και τον γιόρτασαν.
11: Ναι.
10: Είχε μία αναδρομή, κάναν αυτά.
11: Τι αναδρομή είχε.
10: Ρε παιδί μου, βίντεο. Υπήρχε ένα βίντεο που η Fanatics, που είναι το group της Βύση, που είχε, ρε παιδί μου, από τα μικράτα τους μέχρι σήμερα, ότι είναι ένα ντουέτο κλπ.
11: Μάλιστα.
10: Αγαπιούσαντε, αγαπιώθαντε. Είναι για πάντα οικογένεια, μου είπε εμένα ο Νίκος Καρβέλας.
11: Εντάξει, είναι για πάντα οικογένεια.
10: Τώρα ετοιμάζονται, παιδιά, είναι στα ντουζένια της, γιατί ετοιμάζεται αυτό το μήνα για τη μεγάλη συναυλία, η οποία θα είναι με τα βαΐων κλάδων και περίκο κλάδων.
11: Α, της Βύση λέμε τώρα.
10: Βέβαια. Και μετά είναι κατευθείαν το μαγαζί. Το οποίο θα είναι.
11: Καπάκια,
10: λέει,
11: κάτσε ρε παιδί μου, γυναίκα να πάρει μια
10: όχι,
11: ανάσα.
10: Όχι, η προετοιμασία του μαγαζιού θα είναι με τα σχέδια, με αυτά, με τα άλλα κεντρικότητες και τέτοια. Θα είναι, λέει, με φαγητό, θα έχει διάφορα. Θα τρώμε χαβιάρια και τέτοια. Μέσα.
11: Yes.
10: Ναι, θα πηγαίνει, θα τρως και το χαβιάρι σου. 1000 ευρώ το άτομο.
11: Εντάξει, αν θέλει κάποιο να φάει, ας πούμε, μόνο ξηρούς καρπούς, είναι άλλη τιμή, φαντάζομαι.
10: Ξηρούς καρπούς και εσύ.
11: Είμαστε στου πετάνε από μακριά.
10: Θα έχει τα ύστρα. Πώς είναι τα ύστρα
11: της γάτας.
10: Της γάτας θα έχει ένα τέτοιο πράγμα.
11: Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα έχει διάφορα βαλάτια
10: θα έχει.
11: Θα είναι και όρθιος με χειρολαβή.
10: Ναι.
11: Ή όρθιο στο μπαρ που είναι πολύ πιο οικονομικά.
10: Όταν δέχεται το κέντρο τόσο κόσμο, σίγουρα θέλουν και πλεμπίτσα.
11: Ναι, ναι. Μπορεί να είναι και κάποιοι να κάθονται σε ένα δωμάτιο για να την βλέπουν στην τηλεόραση, ας πούμε.
10: Σοκαρίστηκε η διοκτήτρια της μπουτίκ όταν άνοιξε τις κάμερες, λέει, με το ποιος κομμωτής είναι. Ο κομμωτής των Στάρμπις από την κλοπή επώνυμων γυαλιών και φυλακτού. Το φυλακτό τι το θέλετε, ξέρω.
11: Εντάξει, και να τον φυλάει, αλλά δεν τον φύλαξε από ό,τι βλέπουμε.
10: Ναι.
11: Μα σου λέω, έκανε απογραφή η γυναίκα. Έκανε απογραφή και έτσι είπαμε δύο πράγματα.
10: Συγγνώμη,
11: λέει,
10: πώς,
11: είναι
10: πώς μπορεί ο άλλος να παίρνει τσάντα, πήρε.
11: Όχι.
10: Πώς πήρε, τι, γυαλιά.
11: Γυαλιά
10: και πώς τα έβαλε, ρε παιδιά, τα γυαλιά.
11: Όταν βάλε στο κεφάλι του, θα έχει κόσμο το μαγαζί εκείνη την ώρα, τα φόρεσε στο κεφάλι του, πήρε και το φυλακτό, το έχω στην τσέπη και από εδώ είναι πανκιάλι. Αλλά παιδιά, γενικά, πέραν το ότι υπάρχουν κάμερες και δεν πρέπει να το ξέρεις, απορώ πώς πηγαίνει το μυαλό σου να κλέψεις.
10: Ναι.
11: Και σε ένα μέρος εντωμεταξύ που σε ξέρουν όλοι, που πηγαίνεις χρόνια.
10: Και άμα είσαι και τόσο γνωστό πρόσωπο.
11: Βέβαια.
10: Και τόσο αναγνωρίσιμος. Παιδιά, στο φεστιβάλ της Βενετίας φέτος δεν υπάρχει πολύ λάμψη, έτσι. Λίγο πιο θολά τα πράγματα.
11: Ναι, ρε παιδί μου, δεν.
10: Δηλαδή, πιο πολύ ασχοληθήκαμε με τη ΔΕΘ παρά με το φεστιβάλ της Βενετίας. Βέβαια, είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, να τα λέμε.
11: Εντάξει, δεν φταίει αυτό, ρε παιδί μου, γιατί τι σχέση έχει π.χ. Είδα
10: την Πινέλοπη Κρούζ με τον.
11: Αχ!
10: Την περίμενε, της έδωσε το χέρι για να βγει,
11: ναι,
10: από τη γόνδολα.
11: Να από τη γόνδολα αυτή και από τα πλούτα.
10: Αυτή μου φάνηκε κάπως.
11: Έχει μεγαλώνει ο κόσμος. Και αυτή μεγαλώνει και φυσικά από ό,τι καταλαβαίνω. Μου φάνηκε και εμένα πιο. Πώς να το πω, πιο μεγάλη, ρε παιδί μου. Μεγαλώνουν, ρε παιδιά, οι άνθρωποι.
10: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι τάξη. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα. Σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων. Τοπ τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public για να είσαι εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι τα public έχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, ακόμη και για μας τους μεγάλους. Οπότε, πάρτε τα παιδιά σας, πάρτε τα νηψούδια σας, πάρτε τους καλούς σας ή τις καλές σας. Και πηγαίνετε στα public, γιατί θα βρείτε και εσείς, παιδιά, πάρα πολύ ωραία πράγματα για τη νέα σεζόν δουλειάς. Από μπλοκάκια και σημειωματάρια μέχρι πάρα πολύ ωραία λάπτοπ πολύ ωραία κινητά τηλέφωνα. Τα public έχουν και πολύ ωραία βιβλία για το Σαββατοκύριακο. Θα βρείτε τα πάντα. Και φοβερά γκατζετάκια. Τι γκατζετάκια έχεις βάλει εσύ στο μάτι? Έχεις βάλει κάτι?
11: Ένα συγκεκριμένο ηχείο. Δεν ξέρω αν το. Ένα συγκεκριμένο ηχείο.
10: Α.
11: Που βάζεις το, που συνδέεις το pick-up και παίζει πολύ δυνατά.
10: Είναι αυτό που συνδέεται και με το κινητό?
11: Νομίζω ότι με όλα συνδέεται.
10: Α.
11: Συνδέεται με όλα.
10: Θες το pick-up εσύ, ε? Να θυμηθείς τα παλιά.
11: Έχω pick-up. Απλά θέλω να το συνδέσω με ένα καλύτερο ηχείο που, όπως πολύ σωστά λες, συνδέεται και με το κινητό.
10: Λοιπόν, και όλα αυτά στα public. Τα κοριτσούδι μου, πεταλουθίτσα των Ερτζιανών. Λουλουδάκι του Μπαχτσέ.
11: Η Αθήνα Ωνάς έχει προβλέματα.
10: Τι προβλέματα?
11: Έχει προβλέματα, προβλέματα, γιατί όποιος έχει τα λεφτά τρώει και πολλά. Λοιπόν, άγχρονη μυστία. Γιατί ήταν σε μια δικαστική διαμάχη με τον Γιάν Τόπς, που ήταν αυτός πρωταθλητής στα άλογα, και κάνανε μαζί μια εταιρεία με αθλητικά είδη και αθλητικά τέτοια. Και είχε βαριά τώρα να στα λέω τόσο αναλυτικά. Δεν τα έχω καταλάβει και εγώ όλα τέλεια, αλλά είχε βάλει αυτή ένα ποσοστό και είχε εξαγοράσει ένα ποσοστό της εταιρείας και είχε νομίζω το 25%. Είχαν δώσει τα χέρια, ήταν και μαζί και συνεργάτες, πλέλαγανε μαζί μετάλογα. Δεν πήγε καλά η εταιρεία. Αυτή ότι χάνει λεφτά έγινε και η τσιγκουνομαρία, την έχουμε καταλάβει, και του είπε του τέτοιου: θέλω να εξαγοράσει το ποσοστό μου, γιατί βλέπω ότι χάνω λεφτά από αυτή την εργασία. Δεν πάει καλά η εταιρεία. Ο άλλος είπε: πριν τη σκοκό που θα αγοράσω εγώ το ποσοστό σου, κουκλίτσα μου, πήγε και το πήγε στα δικαστήρια. Γίνεται τσιμουρλή. Τελικά δεν τα βρήκανε στα δικαστήρια.
10: Δεν το έχει το business η Αθηνά Ωνάση.
11: Δεν ξέρω. Το κοριτσάκι μόλι στεναχωριέται, εμένα θα σου πω την αλήθεια.
10: Τη βλέπω σε λίγο, να είναι το κοριτσάκι με τα σπίρτα.
11: Τέλος πάντων, τελικά έπρεπε να γίνει. Να τα βρουν εξαδικαστικά και μάλλον λένε όλοι ότι μάλλον τα βρήκανε, διότι έχει αφήσει ένα φοβερό άλογο που έχει στην κατοχή τη.
10: Στάλογα. Ναι. Ο Μερβριόνι. Η Αθηνά και μα πλακώνει.
11: 10 εκατομμύρια ευρώ κάνει το άλογο αυτό, είναι γνωστό.
10: 10 εκατομμύρια!
11: 10 εκατομμύρια ευρώ κάνει το άλογο αυτό. Λέγεται Fellow Κάλτσφιλντ. Είναι φοβερό, πολύτιμο επιβίτορα που παίρνει μέρο στου αγώνε και όλα δείχνουν ότι τα βρήκανε, διότι τον έχει παραχωρήσει τον επιβίτορα αυτόν στον Γιάν Τόπς και στη γυναίκα του, η οποία είναι γνωστή αφλήτρια υπασίας, να το χρησιμοποιούν και να πιλαλάνε.
10: Τώρα είναι τρόπος αυτός που μιλάς, κουκλίτσα μου, είναι τρόπος να πιλαλάνε?
11: Δεν πιλαλάνε, τι κάνουν?
10: Για την billionaire.
11: Αυτά. Και η γυναίκα του Τόψη, η Εντουίνα, έτσι τη λένε αυτήν, για να δείξει ότι σε όλου του πλούσιο και πέρα όλα τα ψώνια, ότι όλα πάνε καλά, είχα τη φαντάζεσαι τι πούτσο πολύ και θα γίνει εκεί στα σαλόνια, τα μεγάλα εστιατόρια, στις υπασίες και σε αυτά και στα τένιεθ, είπε: ευχαριστούμε, είμαστε ευγνώμονες, λέει, που με τα τέσσερα άλογά μας για τους αγώνες αυτού του Σαββατοκύριακου έχουμε και τον επιβίτορα τάδε. Δεν είπε τη Αθηνά στον Άσερ, αλλά ξέρουν όλοι.
10: Η Αθηνά θα ήθελε άλλου είδους επιβίτορα.
11: Και όλοι κατάλαβαν ότι τα έχουν μάλλον βρει, γιατί θα μπορούσε η Αθηνά να του πει: εσύ είστε, φέρε πίσω το αλογάκι μου.
10: Έχεις πάρει χαμπάρι.
11: Αυτά.
10: Ότι η φοβερά Αθηνά τους επιβίτορες τους πληρώνει. Ακόμη και σε άλογο βερσιόν.
11: Με το άλογο το καταλαβαίνουμε. Τους άλλους δεν είναι κρίμα. Δεν μπορούσε να βρει και αυτή έναν.
10: Τι να βρει?
11: Έναν που να έχει τα ίδια χρήματα με εκείνη.
10: Τι τα ίδια χρήματα? Πάλι το μυαλό του στα λεφτά της θα ήταν.
11: Αυθινής.
10: Ναι.
11: Τι να κάνω. Αυτό είναι αρρώστια όμως.
10: Τι αρρώστια είναι?
11: Εντάξει. Δεν ξέρω. Να σου πω. Με νοιάζουν τα προσωπικά μου. Όχι σαν Αθηνά τον Άση. Εντάξει, Αθηνά τον Άση, στο κάτω-κάτω μπορεί να αγοράσει, να πληρώσει ένα go-go boy, ένα σπίτι, να βγει μέσα από καμία τούρτα, να τη κάνει δύο κουνήματα, να τη κάνει.
10: Ναι, αλλά αυτή θέλει άλλο πράγμα. Θέλει πραγματική αγάπη. Αγάπη από νάιλο.
11: Σε αυτέ τώρα του κύκλου είναι δύσκολε οι πραγματικέ αγάπη.
10: Πάντω και εσύ, μία Αθηνά τον Άση τη καθημερινότητα είσαι.
11: Τι είμαι εγώ?
10: Είσαι μία Αθηνά τον Άση. Δεν παίρνει και θε να σου
11: το αποδείξει.
10: Δεν παίρνει τον ακριβό. Λιβότερο καφέ!
11: Όχι.
10: Απλά σε εκπτώσεις.
11: Α, ναι.
10: Ε?
11: Του σούπερ μάρκετ είναι ακριβότερο.

0: στιγμή με τη γυναίκα του να ζει στην υπόλοιπη ζωή του στην ηρεμία και την αγκαλιά των κυθύρων. Έχουν σπίτι εκεί.
1: Ναι. Είδες. Πες ότι το κονάκι σου το προσφέρεις.
0: Σε ποιον να είναι?
1: Στο Χιλάκι.
0: Καλά, δεν το ψώσω σε κανέναν. Αφού έχουν οι άνθρωποι, εμένα περιμένανε.
1: Δεν είσαι εσύ μια μικρή Ωνάση που έχει το τσιρίγο το δικό σου mansion?
0: Σιγά το mansion, εσύ. Ένα πολύ ωραίο σπιτάκι χωριάτικο είναι.
1: Ναι, αυτό είναι της μόδας. Είναι το minimal, το village.
0: Αχ, είναι πολύ ωραίο όπως η αλήθεια είναι. Και είναι και ωραίο το χωριό μας. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πώς
0: το
1: λέγεται,
0: χωριό.
1: Ποταμός.
0: Παραπόταμος. Ποταμός, δεν έχει παραπόταμο.
1: Μα.
0: Από την άλλη, η Χίσαν Μαχάγεκ γιόρταζε τα 60. Τα 60.
1: Ακόμη 60 είναι.
0: Έκλεισε τα 60 ποζάροντας γυμνή στη θάλασσα.
1: Καλά.
0: Πιο πολύ ξέρω το πιπίο ναυτινής παρά το δικό μου. Πια βαρέθηκα και μετά αυτήν.
1: Πώς νομίζω ότι το
0: τίποτα. Ωραία είναι, δεν
1: το
0: είπα.
1: Το πεινώ.
0: Φτάνει πια.
1: Του πεπεινάς, κάτσε να σε χορτάσω.
0: Εντάξει πια, φτάνει. Για να μας δείξουν ότι έχουν, είναι φρέσκες και νέες που είναι και καλά κάνουν και είναι, πρέπει να είναι γυμνές στην παραλία.
1: Πάμε σε τραγουδάκι.
0: Πάμε.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Τι! Λοιπόν, η νέα μόδα σε πληροφορώ ότι λέγεται για μας τις σάφραγγους που δεν μπορούμε να ψωνίσουμε αλλά θέλουμε να νιώθουμε ότι κάτι τρέχει στα γύφτικα, ότι θέλουμε να κάνουμε ένα shopping. Λέγεται dopamine sites.
7: Dopamine site.
6: Ναι. Site που λέγονται dopamine sites, ρε παιδί,
7: ναι,
6: μου.
7: Ναι.
6: Έρχονται από την Νότια Κορέα και τι κάνεις?
7: Τι κάνεις?
6: Μπαίνεις στο site λοιπόν αυτό εσύ και χαζεύεις. Τι θες, ρούχα? Τι θες, κοσμήματα? Τι θες?
7: Σου δίνουν δανεικά?
6: Τσαντές, τι θες, αυτό.
7: Επώνυμα ή ανώνυμα?
6: Ανώνυμα, επώνυμα, ό,τι γουστάρεις.
7: Τα βάζεις?
6: Μπαίνεις λοιπόν, τα διαλέγεις, βάζεις καρδούλες. Μετά τα βάζεις τα βάζεις στο καλάθι σου.
7: Και σε περιμένει.
6: Προχωράς σε αγορά. Είναι εικονική αγορά, πατάς έτσι και είναι μια εικονική αγορά και δεν έχεις ψωνίσει τίποτα. Αλλά έχεις ζήσει όλη την εμπειρία του ψωνίσει.
7: Τι λες, μωρέ, μας δουλεύεις
6: και εσύ. Αλήθεια, λέγονται. Άι, κάνεις ότι ψωνίζεις χωρίς να ψωνίζεις. Και τουλάχιστον μπορεί να δεν έχεις λεφτά να ξοδέψεις, αλλά έχεις νιώσει ότι κάτι γίνεται.
7: Τι να το κάνω άμα γυρίσω στο σπίτι μου και δεν έχω τίποτα?
6: Εσύ μπορεί να μην το... Μετά, κοίταξε να δεις, μετά θα περιμένεις να έρθει αυτό.
7: Α,
6: αυτό που δεν ψώνησες.
7: Το προκαλείς δηλαδή, θα σου... το προκαλείς.
6: Όχι, όχι, δεν είναι το εννοώ ενεργειακά. Μετά θα σου έρθει μια ειδοποίηση ότι ξεκινάμε την σου έχει και τέτοιο ότι έρχεται το δέμα που πήρες.
7: Α, και...
6: Οπότε περιμένεις, μετά λες ότι χάθηκε κάπου και το ξεχνάς. Αλλά έχεις περάσει καλά.
7: Τι εικόνα και πραγματικότητα.
6: Καλή,
7: δηλαδή,
6: ναι.
7: Εσύ ευχαριστιέσαι με αυτό?
6: Εγώ όχι, αλλά πολλοί λέει μπαίνουν, λέει.
7: Πω.
6: Μπαίνουν πάρα πολύ και το κάνουν αυτό, λέει, και περνάνε πάρα πολύ ωραία και τους...
7: Παιδιά,
6: είναι ωραίο υποκατάστατο για κάποιους.
7: Ο πιο ωραίος τρόπος για να μην ψωνίσεις είναι να μην βλέπεις τίποτα, να μην βλέπεις τι υπάρχει. Δεν βλέπεις τίποτα, δεν σε νοιάζει τίποτα, είσαι ελεύθερος. Πού να τα βάλουμε όλα αυτά, πες μου, πού να τα βάλουμε? Έτσι δεν
6: Συμφωνώ.
7: Είναι? Πού να τα βάλουμε όλα αυτά? Από εκεί ξεκινάμε. Παιδιά, έχουμε πράγματα. Έχουμε τα σπίτια μας γεμάτα πράγματα που δεν έχουμε πού να τα βάλουμε. Καταρχάς, το πιο ωραίο πράγμα να πάρεις, μετά από δύο χρόνια το βαριέσαι.
6: Καλέ, τι δύο χρόνια, πολύ είπες.
7: Λιγότερο.
6: Ουα.
7: Ε?
6: Σε κανένα τριδόματο. Μετά μπορεί να μην σ' αρέσει κιόλας. Να λες.
7: Σου έχει τύχει.
6: Ουα.
7: Ναι.
6: Ναι.
7: Τι πήρες δηλαδή και το κοιτούσα από εκεί?
6: Θυμάμαι κάτι διακοσμητικό είχα πάρει και μετά. Λέω ωραίο, είναι μετά άρχισα να λέω μωρέ είναι τόσο ωραίο. Μετά έλεγα τι κοπανήθηκε αυτή την μπουρδα. Μετά το βαρέθηκα. Το πήγα στην αποθήκη. Μετά πέρασα ένα δύο χρόνια, πήγα στην αποθήκη. Πω τι έχω στην αποθήκη.
7: Α, τι ωραία. Δεν το βάλε στο μικρό μάγαζο εκεί στην επιχείρηση που έχει ανοίξει?
6: Ποια επιχείρηση?
7: Αυτή με τα second hand.
6: Όχι, δεν το βάλε, τώρα μ' αρέσει. Τώρα το ξανάβαλα σε μια άλλη θέση και μ' αρέσει.
7: Να. Πόσο κανένα τρίμηνο έχει, κρατάει ο ενθουσιασμός?
6: Εκεί κανένα δίμηνο, ανάλογα. Τρίμηνο, εξάμηνο, ανάλογα.
7: Να.
6: Λοιπόν, απ' την άλλη υπάρχει μια γυναίκα, λέει, στην Μεγάλη Βρετανία, που θεωρείται η πιο ζηλιάρα γυναίκα στον κόσμο και βάζει τον σύζυγό της να περνάει από ανιχνευτή ψεύδους κάθε φορά που επιστρέφει σπίτι.
7: Α, ωραία. Μεγάλη επιτυχία.
6: Ναι, αυτό σε πληροφορώ ότι θεωρείται, λέει, ψυχολογική πάθηση και είναι the Othello syndrome.
7: Τι ωφέλω, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι ήταν για εμπιστοσύνη στον άντρα τη.
6: Είναι μια κατάσταση, λέει, που συνδέεται με έντονη και παράλογη ζήλια και είχε φτάσει στο σημείο να ζητάει από τον άντρα τη να κάνει τεστ ανείχνευση ψεύδου όταν επέστρεφε από έξω. Αυτό γιατί κάθεται μαζί τη, παιδιά, θέλω να καταλάβω.
7: Αυτός αυτό είναι βάσανο. Για τσάι.
6: Ναι.
7: Σε λίγο. Λοιπόν, έκλεψαν ένα πίνακα Ρενουάρ.
6: Να τα.
7: Παιδιά, πώς μπορεί από μουσεία να κλέβουν Ρενουάρ? Και έλεγε εδώ η τηλεφωνήτρια, δεν μου αρέσει καθόλου, λέει, γιατί πήραν αυτό το κακό πράγμα. Άσχημο, λέει, πολύ παλιακό. Τη λέει και μία άλλη συνάδελφο, τη λέει, άμα στο χάριζαν. Λέει, τι είναι αυτά, λέει, εμένα μου αρέσει μοντέρνα τέχνη.
6: Ναι, χαρά, παιδί μου, το παίρνει για άλλου λόγου αυτό.
7: Εντάξει.
6: Το κλέβει ή το παίρνει.
7: Ο κομμωτή που ήταν όταν εξαφανίστηκε ο πίνακα του Ρενουάρ.
6: Δεν ήταν και εκεί.
7: Μήπως πήγε Παρίσι, απαρή, λαλαλαλαλαλα.
6: Εντάξει, παιδιά. Ούτε τώρα δεν θα έπρεπε.
7: Μου στέλνουν συνέχεια αυτά. Το σούπερ μάρκετ σας περιμένει με κουπόνια. Η τάδε τράπεζα σας δίνει ευρουλίνια. Γενικά, παιδιά, έχω γαλαντομιά. Έρχονται
6: πολύ
7: πράγμα.
6: Κουπόνι, πολύ κουπόνι, πολύ προσφορά, πολύ αυτό. Βάζουν και καρτελάκια.
7: Ότι έχουν βγάλει γνωστό σούπερ μάρκετ με κουπόνια, έχει βγάλει φοβερές πετσέτες πάλι.
6: Τι πετσέτες?
7: Πετσέτες Λάουρα Άσλεϊ.
6: Λάουρα Άσλεϊ, ναι.
7: Ναι.
6: Ούτε καν θα ασχοληθώ.
7: Ναι, έχεις πολλές.
6: Όχι, δεν έχω τέτοιες. Έχω άλλες που τις είχα πάρει με κουπόνια και αυτά και έχουν γίνει σαν φρίγανα.
7: Γιατί? Συγγνώμη, φταίνε. Αν δεν βάζεις μαλακτικός και βάζεις ξύδια.
6: Το ξύδι.
7: Και βάζεις και ξύδια.
6: Το μαλακτικό είναι ό,τι χειρότερο. Το ξύδι είναι το καλό. Και επίσης δεν απλώνω έξω, απλώνω μέσα. Κάνω ό,τι πρέπει.
7: Ναι.
6: Έχουν γίνει φρίγανα.
7: Γιατί?
6: Και ήταν υποτίθεται αυτά. Μην πω τώρα γιατί δεν έχω τη μάρκα. Καλέ, θεωρούνται τα τόπα αυτά στα ξενοδοχεία, οι συγκεκριμένα στρώματα και βετσέτες και τέτοια.
7: Κατάλαβα.
6: Και αυτά και από φυσικά υλικά και από φύλλο μπανανιάς και από αυτό και ξύλινα ποδήλατα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Φρίγανα σου λέω το κακατό. Τώρα, άμα θέλω να κάνω.
7: Πιο μεγάλη γκλάμα.
6: Άμα θέλω να κάνω, πες το peeling, παίρνω την πετέτα αυτή.
7: Ποιο είναι πιο μεγάλο, το πιο μεγάλο λούξο που σου έχει τύχει σε ξενοδοχείο? Που να πεις, wow, τι ωραίο είναι αυτό. Σου έχει τύχει?
6: Όχι, κάτι που να πω, wow. Όχι,
7: ρε παιδί μου.
6: Λούσο. Όχι, δεν είναι κάτι. Όχι, δεν μου έχει τύχει κάτι.
7: Εμένα στο Παρίσι, ας πούμε, δερμάτινο που μπαίνει με το όνομα στη βαλίτσα. Γλυκό που σου έχουν φτιάξει το ονοματεπώνυμό σου και γλυπτό με γλυκό με σοκολάτα. Τι άλλο, σαμπάνια που είχε τυπωμένο αυτό, επιστολόχαρτα στο δωμάτιο που έχουν τυπωμένο το ονοματεπώνυμό σου. Διαφορετικά. Και σαμπάνια με ετικέτα ονοματεπώνυμο.
6: Το όνομα σου, τι θα έχει σαμπάνια?
7: Ναι.
6: Αχ, τώρα που πει σαμπάνια. Είναι, παιδιά, γέλασα τόσο πολύ. Είναι ένα βίντεο στο. Είναι ένα βίντεο στο TikTok που είναι στο κομμωτήριο μία τύπησα, εδώ στην Ελλάδα τώρα. Και είναι στο λουτήρα και τη λούζει η άλλη, τη λούζει τα μαλλιά. Και λέει και τη λέει αυτή. Στα άλλα κομμωτήρια λέει. Σερβίρουνε, λέει. Σου δίνουν να πιεις, λέει, λίγο καφέ, λέει. Μια σαμπάνια, ένα κυρουαγιάλ. Κάτι, λέει. Εσείς, λέει, δεν μας φέρνετε κάτι να πιούμε. Πώς, λέει, σας φέρνουμε? Και έτσι κάνει το στόμα.
7: Με το νερό.
6: Γέλασα πάρα πολύ. Παιδιά, και αυτά που φέρνουν, μην τρελαίνεστε, μέσα στην τιμή είναι. Χαλαρώστε άμα στον κερνάνε τον καφέ.
7: Άμα στον κερνάνε.
6: Άμα στον κερνάνε είναι μέσα με τον έχει πληρώσει χρυσάφι.
7: Ναι, ακριβώς.
6: Τον καφέ τον έχει πληρώσει, λες και είσαι πάνω στο κύμα και τον πίνει.
7: Τα έχει πληρώσει.
6: Και άμα σου πει να φάτε και τίποτα. Ο,
7: τι.
6: Να παίρνει τα κρυβάνια πληρωμένα. Ότι...
7: Έλα και εσύ τώρα.
6: Όλα πληρωμένα.
7: Μην είσαι έτσι.
6: Θέλετε, λέει, ένα καφεδάκι. Να σα κεράσουμε.
7: Ναι.
6: Άμα πει άλλο ένα, θα ήθελα κι άλλο ένα. Στα μουσουλιάζω, δεν το είχαν υπολογίσει. Αυτό πάρουν μετά όμω. Μην ανοίξει και σου πούνε, θέλετε να σα κάνουμε τα μαλλιά σου. Είναι στα στάκια να σα κάνουμε μια
7: θεραπεία.
6: Μια θεραπεία, γιατί δεν χάλια. Πάρτε θεραπεία. Σα κάνουμε μπότοξ μαλλιών. Πάρε το κεφάλι του μπότοξ μαλλιών.
7: Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι.
6: Πάμε.

0: τελείωσε. Λοιπόν, τι έγινε με την Τούνη, παιδιά? Άνοιξε μαγαζί στη Απαγρή.
1: Φούρνο.
0: Τι φούρνο?
1: Κουρασαντερή.
0: Οπα.
1: Αμέ. Στο Παρίσι.
0: Έξυπνη.
1: Πολύ. Φατράτ λέγεται το μαγαζί τη.
0: Απλά να σου πω κάτι. Δηλαδή, η κρουασαντερή πρέπει να είναι πολύ καλά κρουασάν, παιδιά. Γιατί το Παρισάκι δεν είναι.
1: Λογικά, ναι. Ένα μικρό μαγαζί είναι πάντως.
0: Μπράβο τη.
1: Ναι.
0: Μπράβο, έξυπνη. Και, είναι, και θα έχει βάλει Γάλλους, φαντάζομαι, μέσα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά ο Φόντε Λα Πατρίδε.
1: Υπάρχει κρουασάν, διάφορα που έχουν μέσα. Κοίταξε, αν το πάρει όπω. Αν το κάνει όπω εδώ, που παίρνουμε τα κρουασάν και αυτό βλέπω. Και βάζει από πάνω πραλίνε, πράγματα και τέτοια. Και σο και το κάνει κυριολεκτικά γλυκό που το τρώ στο πιάτο, στο χέρι. Θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Να.
1: Θα δούμε. Σίγουρα θα έχει κάνει έρευνα. Και καφέ έχει μέσα και μάτσα και αυτά και μάτσε και μούτσε.
0: Ναι.
1: Που πίνεται αυτό το πράγμα.
0: Γιατί?
1: Παναγία.
0: Είναι πάρα πολύ υγιεινό.
1: Σαν να πίνει χόρτο είναι, Χριστέ μου, να πίνει γρασίδι.
0: Βάζει μέσα μία κουταλιά μέλι.
1: Ό,τι και να βάλει δεν σώνεται.
0: Γιατί είναι πικρό, ε.
1: Είναι χάλια.
0: Ναι.
1: Είναι χάλια. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά η Τούνη σε πληροφορία. Τούνη μια χαρά επιχειρηματικές κινήσεις κάνει πάντως.
0: Και έχει επενδύσει και πάει σε πάρα πολλά ακίνητα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη.
1: Ναι, δεν μας έλεγες. Ότι έχει κάνει πολλά.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Επίσης να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου, ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις. Με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού, ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα μπαχαρικά και γεύσει από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα. Το απολαμβάνεις με ένα ποτήρι, κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό και για το τέλος έχει και sweet corner μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Παιδιά, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο αρμόδιος ρυθμιστής είναι ΕΕΠ. Παίζουμε πάντα με σύνεση, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας 111-4, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να πάρετε τους φίλους σας, να πάτε στο Regency Casino Montparnasse, θα περάσετε όμορφα, θα δείτε μια υπέροχη έκθεση ζωγραφικής γνωστών Ελλήνων ζωγράφων, θα απολαύσετε πολύ ωραίο φαγητό, πολύ οικονομικά, μόνο με 19 ευρώ το άτομο, θα οξυγονώσετε τη διάθεσή σας και την ψυχή σας και τα πνευμόνια σας, γιατί όλα αυτά βρίσκονται στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
1: Τι έγινε χαμός στη Βενετία με την 32χρονη βραβευμένη με γκράμι τραγουδίστρια Φίβη Μπρίτζερς, η οποία πήγε με αξίριστα πόδια στο φεστιβάλ.
0: Πολύ τρίχα.
1: Και έτσι λέγανε μπράβο που είναι η Λατινοπούργου να τραβήξει τις κοτσίβες της.
0: Πού είναι, περίμενε, πολύ τρίχα ή λίγο χνουδάκι?
1: Εντάξει.
0: Ένα τριχάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Διά τριχάκια είναι λίγα, τι να πω.
1: Αν δεν μου το έλεγαν, αν δεν το έλεγαν, δεν θα το πρόσεχα. Αλλά εντάξει, φαίνεται, έχει τριχούλες, έχει.
0: Άμα,
1: και τη είπανε μπράβο και είσαι φυσική και δεν είσαι. Παιδιά, εντάξει. Ο
0: αυτό τώρα τι.
1: Να σου πω κάτι. Ο καθένα όπω
0: μου φτάνει. Με ενοχλεί λίγο στο μάτι.
1: Εμένα δεν θα μ' άρεσε να είμαι με τρίχε πάνω στα πόδια. Αλλά εντάξει, άμα οι άλλοι θέλουν να είναι με τρίχε.
0: Είναι και σαν να φορά ρε παιδιά τουαλέτα και να σηκώσει τη μασχάλη και να βγει.
1: Ναι. Αλλά εντάξει τώρα περιορίξω. Άμα τι άλλε αρέσει και υπάρχουν και άντρε που του αρέσει και δεν του νοιάζει, μια χαρά.
0: Η Ρίνα Σάικλεϊ έκανε φανισάρα.
1: Με τι, με τριχά?
0: Όχι, παιδιά. Με τη σωματάρα τη, με τη σεξουαλικότητά τη. Με το φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίπου.
1: Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακή.
1: Λοιπόν,
0: άτιμη.
1: Στο μουσείο Ρενουάρ κλάπηκαν 4 πίνακες, όχι ένας. Απλά.
0: Α, 4.
1: Ναι, απλά λέει αξίας μάλιστα 9 εκατομμυρίων ευρώ. Απλά φεύγοντας δεν μπορούσαν να τους κουβαλήσουν και άφησαν τον έναν πίσω. Σώθηκε ο ένας λέει πίσω. Και τους εντοπίστηκαν λέει χάρη στις κάμερες, παιδιά, και τράπηκαν σε φύγη. Παιδιά, εντάξει. Γλιτώσαν χάρη στις κάμερες ένα. Δεν έπρεπε καν να μπορούν να μπουν στο μουσείο.
0: Μα μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Εν τω μεταξύ, άντε και να τον κλέψει αυτό τον πίνακα. Πού να πας να τον πουλήσει, παιδιά? Δηλαδή δεν μπορείς να τον κάνεις τίποτα αυτόν τον πίνακα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα, δεν ξέρω, κάτι θα μπορεί να τον κάνεις.
0: Τι μπορεί να τον κάνεις? Να τον στείλεις δηλαδή
1: πού? Υπάρχουν άκρες τώρα, μην την ψάχνεις.
0: Υπάρχουν άκρες. Να τον στείλεις πού, αφού είναι όλος ο πλανήτης θα είναι μέσα στα κυκλώματα.
1: Δεν ξέρεις τώρα πόσο το στείλεις. Πού τον βγάλεις από τον ξετελαρό, τον κάνεις ρολό, τον αυτός, τον κουβαλείς στην ατσάτα, τον πας κάπου.
0: Ναι, τον πας πού, κάποιος συλλέκτης θα τον πάρει. Κάποιος θα τον αγοράσει.
1: Θα τον αγοράσει και μετά θα τον εμφανίσει η εισέγγονη του συλλέκτη. Μια χαρά. Και τράβα, εσύ βρες τώρα πότε έγινε και τι.
0: Τι να σου
1: πω. Μπορεί να το παίρνει κάποιο για τις επόμενες γενιές της οικογένειας του.
0: Να.
1: Πάντως στην άκρη τους. Αλλιώς γιατί δεν το πάρουνε.
0: Πάντως πάντα τους βρίσκουν αυτούς τους πινάκες μετά.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν μπορούν να τους εκθέσουν πουθενά. Ναι. Τι να τους έχουν, σε ένα ντουλάπι. Τόσο σκόπος για ένα ντουλάπι.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνουν την προσπάθειά του να βρουν ή να έχουν βρει ήδη. Μπορεί να πάει και ανάποδα, να έχουν ήδη βρει τους συλλέκτες, τους παράνομους. Έχει γίνει ήδη συμφωνία, γιατί δεν κάθεσαι να πάρεις τέτοιο ρίσκο και ότι βρέξεις κατεβάσει. Σε πιάσουν, τελειώσαμε.
0: Λοιπόν
1: η ελικοκίνου βρε αποθεώθηκε στο Βουκουρέστι. Στη Ρουμανία, βεβαίως. Μεγάλη επιτυχία στη Ρουμανία το Σάββατο. Πραγματοποίησε την πρώτη συνευλιακή εμφάνιση στο Βουκουρέστι. Το Gucci Forever. Λοιπόν.
0: Πού, στου Τσαουσέσκου απ' έξω.
1: Με εντυπωσιακή υποδοχή από το ρουμανικό κοινό. Κάνει μια κούκλα η αλήθεια είναι. Και είπε το δε γίνεται να περιμένω.
0: Συγγνώμη, ποιοι Ρουμάνοι ξέρουν την ελληνικό κοινό.
1: Μπα, αν την ξέρουνε, τι νομίζεις.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Πώς τη μάθανε.
1: Ρε εσύ τώρα πια με το. Πώς το λένε,
0: το που τους παίζουν στα κλαμπ.
1: Και με στα κλαμπ και αυτά και με τα TikTok και όλα αυτά ξέρουν όλοι όλους. Εσύ ας πούμε είδες τώρα εσύ εδώ.
0: Ναι.
1: Είμαι σε αυτή η οποία είναι μαλαβοκαπνισμένη και βγαίνει
0: μαμένη. Αυτή όμως έχει κάτι μιλιούνια followers.
1: Εντάξει.
0: Είναι Αμερικάνα και έχει δηλαδή εγώ την εντόπισα στην Αμερική. Αλλά γιατί παιδιά είναι πολύ δυνατό τα social media των Αμερικάνων. Αλλά τώρα την Έλλη Κοκκίνο ότι την ξέρουν στη Ρουμανία.
1: Εγώ βλέπω εδώ ότι είναι κατάμεστο το μέρος που έχει πάει.
0: Τόσους φίλους έχει.
1: Αμέ, γιατί ο Βέρτης που τον ξέρουν που θα πάει στη Γαλλία και θα τραγουδήσει δίπλα πίσω από την κρουασαντέρι της Ελληνής. Είδες βρε το ελληνικό στοιχείο.
0: Ποια κρουασαντέρι θα τραγουδήσει τη.
1: Γελάτστούνη. Το φάτε.
0: Μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο.
1: Το φάτε.
0: Ο Αλεξάνδρου δεν θα δουλέψει στην κρουασαντέρι.
1: Ο Αλεξάνδρου
0: να βγάλει κι αυτό ένα χατζηλικάκι μωρέ το κακό.
1: Ο Αλεξάνδρου είναι με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Καλά.
1: Κάνει άλλες δουλειές.
0: Τι δουλειές κάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: L'homme de compagnie.
1: Δεν ξέρω.
0: De compagnie.
1: Τι να σου πω.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Τα μάθατε τα νέα. Τελειώσαμε για σήμερα. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
1: Ροδίον τι?
2: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
7: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
11: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
12: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
13: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
14: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
16: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
17: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
18: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
21: Casa Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απρόπτου ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Το 1943 το αντιτορπιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης κατέπλευσε στο λιμάνι, καθιστώντας στο Καστελόριζο το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Ο ίδιος έχει καθαρίσει ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τη γείτονα. Υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η βασική διαφορά των δύο χωρών αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων Δημονκό και Καλυμνίων μέσως ΔΕΙΤ. Μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου του τεύχους πρόσκληση συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Παράλληλα, ορίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί το πρώτο έργο ΔΕΙΤ στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται κατά 80% από δημόσιους πόρους. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί με την προεπιλογή 5 οικονομικών φορέων. Οι υποψήφοι περνούν πλέον στη δεύτερη φάση και συγκεκριμένα στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η συνολική δυναμικότητα των δύο μονάδων θα ανέρχεται σε περίπου 46.200 τόνους αποβλήτων ετησίως. Κύριος του έργου είναι ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου, ενώ η Περιφέρεια έχει αναλάβει την αρμοδιότητα για τη δημοπράτηση αλλά και την υλοποίηση της σύμπραξης. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,67 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δημοσκό από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Από το ποσό 500.000 ευρώ θα διατεθούν για την ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέδου Πηλίου Δημήτριος Ρούφας, ενώ 1,17 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την ενίσχυση του Δημοτικού Στόλου. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης των νησιωτικών δήμων. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, έκανε λόγο μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Ο κ. Νικητιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν τέθηκε, όπως ανέφερε, κανένα ουσιαστικό ζήτημα που να αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Όπως υπογράμμισε, οι νησιώτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, από το αυξημένο κόστος ζωής και τις μετακινήσεις έως τις ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές. Σφόδρη κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας, άσκησε ο πρώην Δήμαρχος Καλυμνίων, μιλώντας στο κόσμο, Δημήτρης Διακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλαφο και ζητώντας ουσιαστικά την παραίτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Ο κ. Διακομιχάλης εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, το νήσος Κάλυμνος βρίσκεται στη τραπετσόνα εδώ και περίπου 8 μήνες, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει σαφής ενημέρωση για το πότε θα επιστρέψει στο νησί. Ο πρώην Δήμαρχος έδωσε την κύρια ευθύνη για την κατάσταση στον Δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Μαστροκούκο, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στους μέχρι σήμερα χειρισμούς. Παράλληλα, προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμαρχος λέει ψέματα και ότι με τους χειρισμούς του παρασύρει ακόμη και υπουργούς. Μία σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο κόσμο, ο Δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κορονέος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί. Παράλληλα, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ για εκπαιδευτικούς και ιατρικό προσωπικό που υπηρετούν στην Ίσυρο. Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ανθρώπων που καλύπτουν βασικές ανάγκες του νησιού. Για ακόμη έναν χρόνο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κονσολά. Η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που δεν πρόλαβαν να αξιοποιήσουν τη σχετική ρύθμιση να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες. Στην ανανέωση του στόλου οχημάτων της προχωρά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με νέα οχήματα να ενισχύουν τα περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ αυτών και της Ρόδου. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού αποσκοπεί στην καλύτερη κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των αεροδρομίων και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της καθημερινής τους λειτουργίας. Μία νέα δράση ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας υλοποιεί ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία με τίτλο «Η δύναμη της ζωής, ενημέρωση που προστατεύει, πρόληψη που ενώνει» δημιουργήθηκε από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου. Η πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην πρόληψη της αυτοκτονίας, δίνοντας έμφαση στην αναγνώριση προειδοποιητικών ενδείξεων.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Με την πολιτική επικαιρότητα θα ασχοληθούμε στην σημερινή εκπομπή, αφού έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες μετά από τις ανακοινώσεις, τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του ιδίου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως είμαστε σε μία περίοδο όπου ένας μετά τον άλλο, η πολιτική αρχηγή ανεβαίνουν στην Θεσσαλονίκη είτε για συνεντεύξεις είτε για παρουσιάσεις των οικονομικών προγραμμάτων τους, αν θέλετε των προγραμμάτων τους εν ώψη των επικοινωνιών εκλογών, που από ό,τι διαφαίνεται θα πέσει μέσα στην εκτίμηση και στη μεθόδευση, να το πω σωστά, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, ότι θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα, εκτός απρόοπτου, βεβαίως την άνοιξη του 2027. Επ' ευκαιρία να σας πω ότι Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος της κυβέρνησης μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής και αξιωματούχους, δηλαδή είτε υπουργούς είτε αν θέλετε συνεργάτες τους, μαζί με τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές, θα βρίσκονται στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Λοιπόν, πολιτική επικαιρότητα στο πρώτο μέρος, συζήτηση, τα μέτρα, οι δεσμεύσεις στην ΔΕΘ, η πορεία των κομμάτων, η αξιολόγηση αν θέλετε, οι κόντρες οι οποίες έχουν ξεσπάσει, η διαμάχη στο χώρο της λεγόμενης κεντροδεξίας, με τον Αντώνη Σαμαρά να είναι κυριολεκτικά έτσι στα κάγκελα και βεβαίως με ένα ρευστό πολιτικό τοπίο. Στο δεύτερο μέρος θα πάμε λίγο στα εθνικά ζητήματα, δηλαδή να δούμε που βρίσκεται η χώρα, να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την Τουρκία, αυτή η ένταση η οποία είναι υπαρκτή, είναι ορατή, ενδεχομένως να συνδυάζεται και αυτή η κίνηση του Πρωθυπουργού να βρεθεί την Κυριακή στο Καστελόριζο με το απευθείας μήνυμα στην Τουρκία, η οποία πραγματικά για μία ακόμη φορά έχει στοχοποιήσει το Καστελόριζο, τόσο στις δηλώσεις των αξιωματούχων όσο και στους λεγόμενους αναλυτές στα διάφορα έτσι δίκτυα. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω τους προσκεκλημένους, ξεκινώντας από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης. Ο κύριος Τσαμπίκος Καραγιάννης, αντιπρόεδρος της ΔΕΠ, εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλώς ήρθατε.
3: Καλησπέρα, πρόεδρος του Deep Throat του, θα έλεγα.
2: Ναι, εντάξει.
3: Πάμε, να μην μείνουμε.
2: Όταν έχει ο άνθρωπος τίτλους, αν έχει ο άνθρωπος τίτλους, από πού να ξεκινήσει. Λοιπόν, πρόεδρος στο Δήμτο Ρόδου, αντιπρόεδρος στην ΔΕΠ, πρόεδρος στην Απολακιά, πρόεδρος του ΤΕΕΒ, πρόεδρος τώρα και στην Ασπίδα Απολακιάς, ή ακόμη αυτή την προεδρία δεν την έχετε έτσι λυγίσει.
3: Πρωτίστως θα έλεγα ότι είμαι στρατιώτης της παρατάξεως. Και βέβαια και τιμή μου και γαμάρι μου, πρόεδρος, εκπροσωπώ ένα χωριό της Ρόδου, το χωριό της Απολαχιάς, και είναι τιμή μου που υπηρετώ τόσα χρόνια αυτό το τόπο.
2: Λοιπόν, από την πλευρά του Πασόκ, ο κύριος Παναγιώτης Μπουλιέρης, που είναι ο γραμματέας, το λέω με βάση την παλιά έννοια, διότι εκεί στο Πασόκ αλλάζουν και διάφορες έτσι ονομασίες στα διαδικαστικά. Καλησπέρα κύριε Μπουλιέρη, καλώς ήρθατε.
4: Καλησπέρα,
2: αλλά παραμένουν Πασόκ, πάντα γραμματής. Και
4: καλησπέρα,
2: έχουμε και new entry, όπως το λένε, σε αυτό το πολιτικό στίβο, ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά η δωδεκανησιακή κοινωνία, γιατί έχει υπηρετήσει παντού στη θητεία του ως αξιωματικός στην ελληνική αστυνομία, ο κύριος Αθέμης Καλαμάτας, ο οποίος ενώ με βάση τη λογική έπρεπε να ανέβει ψηλότερα, αλλά αυτά έχει εξουσία, αυτά έχουν και οι κρίσεις, αποστατεύθηκε και πλέον πήρε το όπλο του και συστρατεύεται με τη φωνή λογικής και με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δηλαδή σε κάτι το οποίο νομίζω είναι υποχρεωμένοι να κάνουν όλοι οι πολίτες, να συμμετέχουν στα κοινά. Καλησπέρα ταξίαρχε, καλώς ήρθατε.
5: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με ΔΕΘ. Θα δούμε και κάποια πλάνα βεβαίως από την παρουσία εκεί του Πρωθυπουργού. Θα κάνουμε και μια τέτοια συζήτηση. Στο δεύτερο μέρος θα πάμε, επαναλαμβάνω, στα εθνικά ζητήματα. Θα έχουμε την δυνατότητα για αρκετά λεπτά να ακούσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βεβαίως τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών επικυβερνήσεων Καραμαλή, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα λέει ο κύριος Βαλινάκη. Μητσοτάκης, αλλά και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις και μια αλλαγή στάσης από ό,τι διαφαίνεται, δεν ξέρω αν συνδέεται με τις εκλογές, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Λοιπόν, πάμε ΔΕΘ. Να ξεκινήσω από τα δύσκολα, από τον κύριο Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, περιμέναμε όλοι με ανοιχτές τις μπάγκες. Περιμέναμε με ανοιχτές τις τσέπες να ακούσουμε υποσχέσεις, διότι, κοιτάξτε, δεν το λέω αρνητικά, συνδεόταν πάντα ότι η ΔΕΘ ήταν ένα παράθυρο το οποίο άνοιγε λίγο πριν από τις εκλογές. Αυτή τη φορά όλοι δοκίμασαν μια πολύ μεγάλη έκπληξη και κυρίως τα δικά σας στελέχη, γιατί είδα ακόμη και τον αχάριστο, έτσι το λέει ο Μαξίμου, τον Μπρατάκο ως πρόεδρος του ΕΒΕΑ να είναι στην επίθεση. Τι ακριβώς έγινε?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σας καταρχήν, καλησπέρα στους συνομιλητές μου, τους οποίους και εκτιμώ. Τα ερωτήματα σας ήταν πολλά, να απαντήσω. Ξεκινώντας λέγοντας ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη περιλάμβανε τμήμα όλης της ελληνικής κοινωνίας, με φορολαμφρήσεις αρκετές, με αύξηση μισθών, με στήριξη των συνταξιούχων, με στήριξη των αγροτών, με στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών. Η διαφορά μας, κύριε Χατζηγιάννου, θα έλεγα, είναι το εξής, ότι εμείς δεν πάμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για παροχολογία και να κερδίσουμε εκλογές. Αυτό το έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 8 χρόνια που ανεβαίνει στην έκθεση. Και ξεκινώντας την ομιλία του, είπε το εξής. Αν θυμάστε, ότι θέλω να μου πει κάποιος Έλληνας ή κάποιος από τους παρευρισκόμενους ή δημοσιογράφους για αυτά που εξέγγειλα την περσινή χρονιά, ποια δεν έκανα φέτος. Και αυτός είναι ο πολιτικός λόγος. Αυτή είναι η διαφορά που εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δίνει ό,τι μπορεί, ό,τι δυσιονομικά επιτρέπει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά ό,τι δεσμεύεται το κάνει. Αυτός είναι κατά τη γνώμη μου και ο λόγος που εμπιστεύεται.
2: Αυτό δεν το κατάλαβα στην Νέα Δημοκρατία, δηλαδή. Όταν ακούω ότι ο Μπρατάκος, ο οποίος ήταν στο Μαξίμου νούμερο 3,
3: θέλω να σας πω το εξής.
2: Είναι στην επίθεση, βλέπω ότι συνάδελφό μου
3: του
2: συστήματος Μητσοτάκη, κυρία Σιακοσιόνη, λέει ακρίβεια και όλα τα σχετικά. Βλέπω δηλαδή συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία, αν θέλετε, λογικό είναι, και αφήνει ο Ξετικοσιόνη για την άλλη δουλειά τη.
3: Ο κύριος Μπρατάκος όμως τι εκπροσωπεί?
2: Τους
3: βιομηχάνους. Δεν κατηγορούμαστε, κύριε Χατζηγιάννου, δεν κατηγορείται η Νέα Δημοκρατία ότι ευνοεί τους βιομηχάνους, ευνοεί τους μεγάλους. Και βγαίνει τώρα ο Πλατάκος, που δεν το κρύβουμε, ανοίγει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εκπροσωπεί όμως αυτά που λέει, εκπροσωπεί τους βιομηχάνους. Εκπροσωπεί το κομμάτι των βιομηχάνων. Εμείς κατηγορούμαστε ότι η Νέα Δημοκρατία με το κεφάλαιο. Και έρχεται το κεφάλαιο και λέει όχι, εμάς δεν μας ευνοεί. Άρα λοιπόν οι δέσμοι μέτρων που πήρε ο Πρωθυπουργός είχε να κάνει με όλους τους Ελλήνες, δεν έκανε διαχωρισμό. Και τους κοινωνικά αδύναμους και τους συνταξιούχους και τους
2: ελεύθερους επαγγελματίες. Για να πάρει το λόγο και ο κύριος Μπουγιέρης, η εστάση του κυρίου Μπρατάκου είχαν να κάνουν με ζητήματα τα οποία αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι δεν ήταν ακριβώς?
3: Όχι, τους, και τους
2: αναφορά του. Πάμε στο διαβασμένο Πασόκ, γιατί ο Μπουγιέρης όταν έρχεται εδώ έρχεται με σημειώσεις και με μηνύματα στο SMS. Άμα χρειαστεί τον ίδιο Ανδρουλάκη.
4: Καταρχάς, εγώ να ευχηθώ καλή σεζόν, γιατί είμαστε νωρίς, Σεπτέμβρη, με καλές ειδήσεις. Από εκεί και πέρα, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στη ΔΕΘ. Αυτό που είδαμε στη ΔΕΘ είναι ότι είδαμε έναν πρωθυπουργό πιεσμένο από τις δημοσκοπήσεις, με το βλέμμα σε αυτές και μάλλον το επιτελείο του, που κάποτε ο κύριος Μπρατάκος άνοικε στο επιτελείο του, στο στενό πυρήνα του Μαξίμου. Έδωσε λίγα σε κάποιους και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και καμία αντίδραση από τους πολλούς, διότι αν δούμε, αν είμαστε καλύτερα τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με το κράτος δικαίου, σε σχέση με τους θεσμούς, σε σχέση με την υγεία, με την παιδεία, θα δούμε ότι η κυβέρνηση έχει πάει κάτω από τον πήχη. Αυτό είναι ξεκάθαρο και γι' αυτό αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να βγει και να εξαγγείλει στους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ μεικτά και προσέξτε, από το 27, δηλαδή και τα μέτρα που έδωσε προχθές, τα άπλωσε, επιτρέπετε την έκφραση, σε βάθος 2-3 χρόνων, θέλοντας να εκβιάσει μερίδα του κόσμου ότι αν θέλετε αυτά, τα λίγα, γιατί είναι λίγα, όταν πας στο δημόσιο υπάλληλο που παίρνει 12 μισθούς και του λες ότι θα πάρεις το Δεκέμβριο του 27 13ο επίδομα κιόλας το είπε, Χριστουγέννων, το οποίο θα είναι καθαρά περί τα 3,50. Όταν 3,50 για έναν μέσο δημόσιο υπάλληλο δεν είναι ούτε 10 μέρες σούπερ μάρκετ, με βάση την ακρίβεια και τα ανεξέλεκτα καρτέλ τα οποία καλπάζουν, και αυτά δεν ακούσαμε τίποτα, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια κοροϊδία. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος κρίνει, βλέπει, και αυτό που θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρο και από το σταθμό σας, αλλά και στην κοινωνία, είναι ότι αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο κόσμοι. Υπάρχει μια ατζέντα πεπραγμένων της κυβέρνησης, όλα αυτά που δεν έχει κάνει, κακώς έχει κάνει κάποια, και κάποια άλλα που θεωρεί ότι έχει κάνει καλώς. Και υπάρχει ένα κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ, που έχει ένα ολοκληρωμένο πλήρες πρόγραμμα, όπως αυτό θα εξεγγείλει και από τον πρόεδρό μας 12 Σεπτέμβρη, όπου εκεί πέρα θα μιλήσει αναλυτικά για μια Ελλάδα των πολλών και όχι των λίγων, για μια Ελλάδα και τους νέους και τους μεγαλύτερους, που δεν θα τους μοιράζουμε επιδόματα, αλλά θα μιλήσουμε αποφασιστικά για το πώς πρέπει να πηγαίνουν τα κονδύλια τα οποία έχουν βγει, τα χρήματα από τον ελληνικό λαό, και για το 13ο μισθό στο δημόσιο, αλλά και για την 13η σύνταξη. Και γιατί το λέω αυτό? Είδαμε την κυβέρνηση να μην τολμάει καν να το αναφέρει ως μόνιμο μέτρο, αλλά μιλάει για επίδομα. Αλήθεια, πόσο είναι φιλελεύθερο?
3: Για μόνιμο μέτρο.
4: Πόσο είναι φιλελεύθερο
3: και πόσο... Για μόνιμο μέτρο.
4: Εγώ το άκουσα ως επίδομα, κύριε Καργιάννη, δεν σας διέκοψα. Πόσο φιλελεύθερο είναι να μοιράζει επιδόματα ο Πρωθυπουργός της Αριστείας? Πόσο φιλελεύθερο είναι οι θεσμοί να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και να μην έχουμε καμία απάντηση ούτε για τα νησιά μας, ούτε για τον τουρισμό? Δεν ακούσαμε μία λέξη από τον Πρωθυπουργό. Δεν ακούσαμε τίποτα σχετικά με όλο αυτό το οποίο υπάρχει στη Ρόδο.
2: Καλά, μιλούσε για την οικονομία, να σας πω κάτι αλήθεια, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει. Αυτό έχει να κάνει και με τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη τύπου, έτσι, για να κάνουμε αυτοκριτική μας. Δεν το ρωτάς, το ρωτάς 15 φορές για την αυτοδυναμία, ρώτα το για τον τουρισμό, ρώτα το για το μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή έχει να κάνει και με τους συναδέλφους του δικού μου, έτσι. Λέω, είναι και μια εσωτερική δημοσιογραφική διαδικασία. Όταν ρωτάνε 10 το ίδιο πράγμα, τι να κάνει οποιοδήποτε.
3: Αντιωάννου έχει μειώσει ή αύξηση?
2: Όχι,
3: ο τουρισμός πάει καλά ή δεν πάει?
4: Κύριε Καραγιάννη, εγώ έθεσα το πλαίσιο αλλού. Έθεσα το πλαίσιο στο ότι ο Πρωθυπουργός της Αριστείας πήγε στη ΔΕΘ και δεν βρήκε να πει κουβέντα για τη Ρόδο, δεν βρήκε να πει κουβέντα για τα Δωδεκάνησα, δεν βρήκε να πει κουβέντα για τον τουρισμό. Δεν είναι όλα
3: τα μέτρα που εξάγγελε δεν έχουν να κάνουν με το Δωδεκανήσιο. Το Δωδεκάνησο δεν έχει αγρότες, κύριε Μπουλιέρη, που μειώνει μέχρι 20.000 ευρώ είναι αφορολογισμό. Δεν έχει να κάνει.
4: Κύριε Καραγιάννη,
3: με τους δημοσίους υπαλλήλους, με τους συνταξιούχους δεν έχει
4: έχετε
3: το δεκάνησο.
4: Έχετε δει τις ημέρες στην Ελλάδα με τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησής σας στο θέμα του αγροτικού τομέα? Αλήθεια μου λέτε τώρα? Έχουμε φτάσει. Θα απολογηθεί το ΠΑΣΟΚ για τα πραγμένα σας και όλα αυτά που κάνατε στον ΟΠΑΚΕΠΕ? Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα γαλάζιο.
3: Κάναμε την αυτοκριτική μα, κύριε Μπουλιέρη.
4: Δεν αυτοκριτική κανένα. Δεν
3: απαντήσω.
4: Σα θυμά
2: για τα μέτρα και
4: αν λέτε για αυτοκριτική. Σα θυμά σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ δεν άκουσα καμία αυτοκριτική.
3: Δεν είπε ο Πρωθυπουργός ότι έπρεπε να επέμβω γρηγορότερα και έκανα λάθος στον ΟΠΑΚΕΠΕ? Αυτό δεν είναι αυτοκριτική ενός Πρωθυπουργού.
4: Εγώ άκουσα από τις συνομιλίες πάντως ότι όσο στέκει ο.
2: Να ακούσουμε τώρα
4: ο Μάκης
2: ενός...
4: και ο Κουμπάρος, πάμε. Ωραία. Καλά, αυτά ήταν τα λόγια.
2: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις απόψεις τώρα ενός πρωτάρη στην πολιτική, πάρα πολύ έμπειρη όμως στην ζωή. Κύριε Καθαμάτα, τι λέτε, τι ακούσατε, τι αντιληφθήκατε εσείς στην ΔΕΘ, να σας ρωτήσω?
5: Καταρχήν θέλω να πω και ξανά ότι πριν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είχαμε το άτυχο περιστατικό στην Τανάγρα, τους δύο πιλότους, το οποίο μας συγκλώνησε όλους τους Έλληνες και ιδίως τους Δωδεκανήσιους, γιατί είναι ιδιαίτερα πατριώτες οι Δωδεκανήσιοι. Έτσι. Το έχω τονίσει και το έχω αναφέρει πάρα πολύ, και εκεί που συνδέομαι εγώ, αφότου ήρθα στη Ρόδο, παντρεύτηκα στη Ρόδο, υπηρέτησα στη Ρόδο. Αυτό που με ενώνει με τους Δωδεκανήσιους είναι ο πατριωτισμός των Δωδεκανήσιων Ελλήνων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μέτρα, είδα έναν ιδιαίτερο τόνο και

0: προλαγίσαντες εδώ ή ο κύριος Καραγιάννης μπορεί να μου βρει ένα μέτρο το οποίο θα αποδοθεί το 2026.
1: Όχι, αλήθεια είναι από το 27 ακόμη και η μείωση σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα είναι μέχρι το 2029 δηλαδή.
2: Και το έμφυα κάτω το 2000 κατοίκων, αυτό δεν είναι
1: αυτό. Λέτε ότι αυτό που περιλήφθη για να μην πληρώσουν τον έμφυα. Και μπήκαν οι διάφοροι οικισμοί, Φαλιράκι, Λάρδος, η λεγόμενη σκάλα της Πάτμου και διάφοροι άλλοι οικισμοί. Σε αυτό αναφέρεστε.
2: Όλοι οι οικισμοί οι οποίοι είναι κάτω
1: από 2.000 κατοίκους.
0: Ναι, αυτό είναι από πέρυσι.
2: Δεν είναι καλό μέτρο δηλαδή αυτό.
0: Ναι, μα εδώ λέμε για τα φετινά. Δηλαδή,
2: ισχύει από τώρα αυτό που λέτε ότι ισχύει.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Μείωσε όμως, δηλαδή στις περσινές, πέρα από οι Ροδίτες είχαμε ενστάσεις και όπως εκφράστηκαν και από την Νέα Δημοκρατία και από τους φορείς της Νέας Δημοκρατίας, εκφράστηκε και από τους άρχοντες του νησιού, τους πολιτικούς άρχοντες του νησιού, ότι ήταν αδικία το μέτρο να μην συμπεριληφθεί η Ρόδος στη μείωση του 30%.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και το περίμενε, το είχαν καλλιεργήσει.
0: Ακριβώς.
1: Και καλλιεργούνται από προσδοκίες δηλαδή από όλους ότι μεταξύ το μέτρο θα υπήρχε.
0: Μιλάω...
1: Γιατί δόθηκαν και κάποια ειδικά μέτρα κάποιες περιοχές. Αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Μιλάω, καθαρά,
1: δεν είχαμε αυτή
0: μιλάω καθαρά για την κυβέρνηση, έτσι, για τους ανθρώπους του νησιού που είναι με την κυβέρνηση. Έτσι, και πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν και εντόνως. Πλην όμως είδαμε φέτος ότι δεν έγινε καμία αναφορά στη νησιωτικότητα, καμία αναφορά στα Δωδεκάνησα, καμία αναφορά γενικά σε ό,τι αφορά το δικό μας περιβάλλον.
1: Πάντως να πω το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός είναι λογικό να αποφεύγει αυτά τα οποία κατά την κρίση του είναι λάθη, τα οποία δεν πρέπει να επαναληφθούν. Το πρόβλημα δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι, έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι ρωτάνε ή αυτούς οι οποίοι θα πάει ο ένας μετά τον άλλον ή οι πολιτικοί αρχηγοί και να ακούσουμε τις δικές τους τοποθετήσεις αυτά τα ζητήματα. Εγώ πραγματικά είμαι περίεργος να ακούσω τον Νίκο Ανδρουλάκη, να ακούσω τον Αλέξη Τσίπρα, σημερινή συνέντευξη τύπου, να απαντάνε για αυτά τα ζητήματα. Εάν τεθούν βεβαίως ως ερωτήματα ή ως αρχή μιας τοποθέτησης. Πάω λίγο στο κλίμα για να καταλάβω και να σας ρωτήσω, σας είχα ρωτήσει το κύριο Καλαμάτα, θέλω να επιμείνω λίγο, πώς είναι πλάκι σε αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει η πολιτική? Είναι μια ψυχοφόρος διαδικασία, εσείς ήσασταν αγαπητός στην κοινωνία, ξέρετε, η πολιτική δημιουργεί και εντάσεις, δημιουργεί και πλασματικούς ή εικονικούς εχθρούς. Το λέω, πώς το αποφασίσατε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία?
0: Καταρχήν, όπως είναι γνωστό, πάντα ανήκα και ανήκω στο δεξιό χώρο.
1: Ναι.
0: Πάντα ήμουνα, παρότι ότι είμαι ένστολος μια ζωή, ενώ ως αξιωματικός ήμουν πάντα αξιωματικός, δηλαδή σωστός εννοώ, αλλά και ως συνδικαλιστής στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, της διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν από τους πιο έντονους και δυναμικούς, θα έλεγα, σε πανελλήνιο επίπεδο, και ιδίως πάνω στα θέματα όπως ο νόμος Κατρούγκαλου και τα λοιπά, που ασχολήθηκα ιδιαίτερα
1: ότι ενοχλούσε πάντα την τάξη δική σας.
0: Συνεπώς, είμαι ένας και από φύση και από θέση και από καταγωγή ένας δεξιός άνθρωπος, ένας δεξιός πολίτης, και δεξιός παραμένω και σήμερα.
1: Ναι.
0: Πώς είναι πλάκι με την
1: απλά
0: πολιτική?
1: Απλά αλλάξτε διαμέρισμα από την καταλαβαίνω στη δεξιά πολυκατοικία, έτσι, γιατί έχουν βρεθεί πάρα πολλοί διοκτήτες στον πρώτο όροφο. Από τη μία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντώνης Σαμαράς, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η Ελληνική Λύση. Νομίζω ότι σε ένα όροφο είναι όλοι αυτοί.
0: Ενεπλάκιν πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, δεν συμφωνούσα ιδιαίτερα τα τελευταία, στη δεύτερη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, της σημερινής κυβέρνησης, δηλαδή από τις εκλογές του 23 και μετά, άρχισαν να διαφοροποιούμε εσωτερικά, βέβαια, έτσι, δηλαδή ήταν πράγματα που δεν μ' αρέσαν, όπως είναι τα γνωστά με τη woke agenda, η οποία woke agenda ενόχλησε πολλούς ανθρώπους, δεξιούς ανθρώπους μιλάμε, οι οποίοι ήταν σαν εμένα. Δηλαδή, που πάντα ήμουν θαυμαστής και του Χριστόδουλου παλιά ως πολιτικό ηγέτη, ήταν τα χρόνια που ήμουν στην Αθήνα και είχα την τιμή να τον υποδεχτώ όταν ήρθε στη σχολή αξιωματικών. Ήμουν

0: Και είμαι πάντα σε αυτό το κλίμα, δηλαδή ένας δεξιός άνθρωπος. Άρχισαν να με ενοχλούν πράγματα που είχαν να γίνουν με τη woke agenda, τα οποία μετά προεκτάθηκαν αυτά σε όλα τα υπουργεία, θα έλεγα, σε όλα τα υπουργεία, και αποδόθηκαν. Και αν μου επιτρέπετε, ενοχλήθηκα ιδιαίτερα, όχι μόνο με την ψήφιση του γάμου, των ομοφυλοφίλων κτλ., με την διαφήμιση που γίνεται μέσα από αυτό, μέσα από τα ίδια τα υπουργεία, και μπορώ να αναφέρω και ένα-δυο παραδείγματα. Δηλαδή, με ενόχληση ιδιαίτερα όταν βλέπω στο φετινό σχολείο, στο φετινό, συγγνώμη, βιβλίο να έχουν δύο άντρες και στη μέση το παιδάκι. Ενοχλήθηκα όταν γυρίστηκε η Οδύσσια που έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, έδωσε 7 εκατομμύρια για την Μαύρη Ελένη και όλα αυτά τα πράγματα, και μου λένε ότι είναι δήθεν, λες και έχει ανάγκη ο ελληνικός τουρισμός να τον προωθήσει η αμερικανική παραγωγή Οδύσσια, και δώσαμε 7 εκατομμύρια. Είναι πολλά πράγματα δηλαδή που με ενοχλήσουν.
1: Άρα λέτε τέτοια στοιχεία τα οποία σου οδήγησαν στην αγκαλιά, το λέω γιατί είναι και ωραία αγκαλιά, έτσι, της Αφροδίτης Λατινοπούλου δηλαδή, έτσι, για να λέμε και τι είδα. Αυτά να τα ακούει ο Καραγιάννης που έχει μείνει στις αγκαλιές.
2: Συγκάνει και ομορφιά.
1: Τι αγκαλιάζει ο Καραγιάννης. Έτσι, εδώ έχει δίκιο ο κύριος Καλαμάτας. Κύριε Καραγιάννη, αυτά που λέμε στον κύριο Καλαμάτας είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά θα στοιχήσουν στην Νέα Δημοκρατία εν ώψη των εκλογών, και όχι μόνο από την Λατινοπούλου, και κυρίως από το Σαμαρά που έχει αρχίσει το αντάρτικο στη Νέα Δημοκρατία.
2: Κύριε Χατζηγιάννου, βάλανε οι συνομιλητές μας αρκετά θέματα, και ο κύριος Βουλιέρης και ο κύριος Καλαμάτας. Θα αφήσετε με λίγο να απαντήσω σε όσα μπορώ, όσα μας επιτρέπει ο χρόνος. Όσον αφορά τα μέτρα για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είναι από τα μεγαλύτερα πακέτα που έχουν δοθεί ποτέ σε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Και κοιτάξτε, κύριε Χατζηγιάννου, αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση κατορθώνει και δίνει κίνητρα αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, όσο μπορεί να δώσει, χωρίς να βάζει φόρους. Αυτό είναι σημαντικό. Χωρίς να βάζει ούτε ένα φόρο επιπλέον, δίνει αυξήσεις. Και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι. Τώρα, όσον αφορά, ήθελα να απαντήσω και για την νησιωτικότητα, γιατί πολλά λέγονται, δεν ανάφερε ο Πρωθυπουργός. Όλα αυτά τα μέτρα αφορούν για τη Δωδεκάνησο. Και, εν πάση περιπτώσει, τι μπορούμε να πούμε. Στα Δωδεκάνησα εγώ είμαι υπερήφανος όσον αφορά το κυβερνητικό έργο. Ο Πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί πάρα πολλές φορές τη Ρόδο. Το Υπουργείο Πολιτισμού που δεν έκανε ποτέ έργα στα Δωδεκάνησα.
1: Καλά, μην τα λέτε αυτά τώρα.
2: Γιατί να μην τα λέω.
1: Κύριε Καραγιάννη,
2: δεν το κατάλαβα. Γιατί να μην τα λέω.
1: Δεν έκανε ποτέ έργα το Υπουργείο Πολιτισμού στα Δωδεκάνησα.
2: Βεβαίως.
1: Η παλιά πόλη αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού υπό άλλο κυβερνήσεων.
2: Κύριε Χατζηγιάννου, μόνο το εθνικό είναι 50 δισεκατομμύρια. Γιατί αυτό δεν αφορά κυβερνητικό έργο. Δεν αφορά κυβερνητικό έργο στα Δωδεκάνησα. Μηδενίζουμε δηλαδή το κυβερνητικό έργο στα Δωδεκάνησα.
1: Αυτό
2: δεν ισοπεδώνω εγώ, όπως ισοπεδώνουν.
1: Μην μου λέτε ότι την πρώτη φορά γίνονται, δεν γίνονται πρώτη
2: τόσα
1: φορά.
2: Πολλά για την νησιωτικότητα, δεν μου είπατε. Αν γίνονται έργα στα Δωδεκάνησα, αυτό δεν αφορά το κυβερνητικό έργο.
1: Βεβαίως σας λέω, αλλά μην ισοπεδώνετε, αυτό είπα.
2: Δεν ισοπεδώνω.
3: Άρα κύριε Καραγιάννη, είστε ευχαριστημένος ως Ροδίτης για αυτά που ακούσατε.
2: Ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
3: Είναι όλα καλά στη Ροδόν, όλα λιμένα.
2: Λιμένα δεν είναι τίποτα, κύριε Βουλιαρή. Αλλά έχουμε μια μεγάλη διαφορά εμείς. Εμείς λέμε ότι λέμε γίνεται. Εσείς ό,τι λέγατε παλιά δεν γίνονταν.
3: Έχετε δίκιο για το ΦΠΑ που λέγατε από το 19.
2: Για το ΦΠΑ, κύριε Βουλιαρή, μην
3: λαϊκίζουμε.
2: Να μην λαϊκίζουμε. Στο ΦΠΑ μειώθηκε όσο μειώθηκε στα όλα τα νησάκια.
1: Αφήστε τον κύριε Βουλιαρή να απαντήσει όμως.
2: Τώρα, όσον αφορά το ΦΠΑ για τη Ρόδο, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι κάτι που το ζητάμε και κάτι που το επιδιώκουμε και θα το επιδιώξουμε. Και είναι κάτι που δεν μπορούσε αυτή τη στιγμή να το δώσει η ελληνική κυβέρνηση. Εμείς κοιτάμε κατάματα τον ελληνικό λαό. Είναι κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στη Ρόδο, θέλω να πω. Αλλά είναι κάτι που πιέζεται και από τους κυβερνητικούς βουλευτές και από τους φορείς. Και όποτε το επιτρέψει η οικονομία της χώρας, θα γίνει. Μα κοιτάξτε να δείτε για τη σχετικότητα που μιλάτε. Πότε το ΦΠΑ, όταν τότε το 2012 βάλα στο τραπέζι ο κύριος Βαρουφάκης τους συντελεστές ΦΠΑ, γιατί αυτοί καταργήσαν τους μειωμένους
1: συντελεστές.
2: Εκεί πάω. Πότε δεν βγήκατε στα κάγκελα. Όταν αυτή η κυβέρνηση τότε με τον πρωθυπουργό τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη υπουργό κατήργησε τους μειωμένους συντελεστές. Γιατί τη σχετικότητα είχαμε και την καταργήσαν άλλοι, κύριε Χατζη. Νησιωτικότητα είχαμε.
1: Έχουν περάσει από τότε 10
2: έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Εμείς σταδιακά στα υπόλοιπα νησιά
1: και το διορθώσαμε. Μνημονίων, δηλαδή αυτά να μην τα παραλείπουμε.
2: Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι εύκολο ομοιωμένος ο ΦΠΑ στη Ρόδο.
1: Γιατί 220 εκατομμύρια.
2: Ναι, από αυτά τα 150 είναι που έρχονται από τον τουρισμό, κύριε Χατζηδάκη.
1: Και τι να χάσουμε.
2: Αυτά τα 150 που έρχονται από τον τουρισμό. Τι λέτε να τα χάσουμε.
1: Είναι ιδιαίτερο αυτό.
2: Δεν είναι ιδιαίτερο. Αυτό λέτε. Αυτό είναι τα στοιχεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία.
2: Όσον αφορά τώρα τον φίλο μου τον κύριο Καλαμάτα.
1: Τι να του περιγράψει. Τι να πει.
2: Για τα εθνικά θέματα, για τα εθνικά θέματα τα οποία ορισμένοι επικαλούνται και ορισμένοι για τα εθνικά θέματα θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
2: Αυτή η κυβέρνηση θωράκισε τη χώρα από τον Εύρο μέχρι τα Δωδεκάνησα. Αυτή η κυβέρνηση θωράκισε τις ενοπλές δυνάμεις με Ραφάλ, με σύγχρονα αεροσκάφη. Αυτή η κυβέρνηση θωράκισε τα νησιά μας. Αυτή η κυβέρνηση αύξησε τα χωρικά μας ύδατα.
1: Δώστε μου τη
2: δυνατότητα. Και θα τα αυξήσει στα 12 μίλια στο Ιόνιο και θα προχωρήσουμε όποτε χρειαστεί.
1: Λοιπόν, δώστε μου τη δυνατότητα, επειδή έχουμε την χαρά και βεβαίως πάντα την τιμή να έχουμε κάποιον ο οποίος νομίζω ότι γνωρίζει καλύτερα από όλους εμάς αυτά τα ζητήματα και είναι πάντα τιμή, να πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε έχοντας τη δυνατότητα να ακούσουμε για τα εθνικά θέματα με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις και τις τελευταίες, αν θέλετε, ατάκες ή τοποθετήσεις και από τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη, στην συνέντευξη χθες την τριμερή αλλά και σε σχετικές δηλώσεις για τα όσα συμβαίνουν με την Τουρκία, αφού έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας σε λίγο τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βεβαίως τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.
4: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριερ το σύμπαν.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις.
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
9: Χώρο.
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.
13: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Ακού Κόσμος 938.

0: Άνω τελεία στη συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις, για να πάμε στα εθνικά ζητήματα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στην τηλεόραση Κόσμος τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και πρώην υφυπουργό εξωτερικών των κυβερνήσεων Καραμαλή, τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το πάνελ.
0: Κράτησα την παρέα εδώ για να σας ακούσουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Και το λέω χαρτολογώντας, απαγόρευσα οποιοδήποτε κιχ. Θα ακούσουμε τον Βαλινάκη, θα ρωτήσουμε τον Βαλινάκη και θα κάνουμε τοποθέτηση μετά τον Βαλινάκη. Και το λέω χαρτολογώντας, έτσι, απευθυνόμενος και στους συνομιλητές μας. Λοιπόν, να σας ρωτήσω για αυτό το οποίο παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με αυτή την ένταση η οποία έχει δημιουργηθεί, με τα ήρεμα νερά τα οποία έχουν γίνει ταραγμένα, με τα θαλάσσια πάρκα, με την αποστατικοποίηση και βεβαίως τις τελευταίες λίγες ημέρες και τις απαντήσεις από την ελληνική κυβέρνηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εξωτερικών, και μάλιστα σημειώνω ότι την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Καστελόριζο, αυτό έχει μία, αν θέλετε, αξία, για να στείλει προφανώς μήνυμα στην γειτονική Τουρκία. Βιώνουμε περίοδο ταραγμένων νερών, κύριε Υπουργέ.
1: Πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή τη φορά όταν με καλέσατε να παρέμβω στην εκπομπή σας, το σκέφτηκα διπλά και τριπλά. Και το σκέφτηκα διπλά και τριπλά γιατί αφενός πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, και η οποία ένταση όλα δείχνουν ότι θα αυξηθεί τον επόμενο καιρό. Αφετέρου αισθάνομαι την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχουμε όλοι μας ως Δωδεκανήσι απέναντι σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά και τη δική μας καθημερινή ζωή και, αν θέλετε, τα ιδιαίτερα συμφέροντα που έχουμε λόγω της εγκύτητας με την Τουρκία. Μας επηρεάζει άμεσα. Άρα και γι' αυτό προσπαθώ και θα προσπαθήσω να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός σε αυτά που θα πω, που σε ένα άλλο ακροατήριο θα τα έλεγα ίσως διαφορετικά. Ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας ότι ναι, υπάρχει ένταση, ναι, τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει. Είχα πει, αν θυμάστε, και από την αρχή, από την εποχή δηλαδή της διακήρυξης των Αθηνών, ότι ήταν μια ψευδαίσθηση αυτή που κυριαρχούσε και στην κυβέρνηση και σε πολλούς άλλους, μεταξύ των οποίων πολλοί συναδελφοί σας στα μέσα, ότι δηλαδή θα σύρουμε την Τουρκία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να λύσουμε το πρόβλημα. Να λέω να σύρουμε, γιατί η Τουρκία δεν θέλει, παρά μόνο εάν πάμε και θέσουμε υπόψη των ξένων δικαστών το αν η ψέρυμος ανήκει στην Ελλάδα ή στην Τουρκία και ούτω καθεξής. Πράγμα βεβαίως αδιανόητο να κάνει η Ελλάδα. Προφανώς λοιπόν αποδείχθηκε ότι δεν είναι η Τουρκία έτοιμη για κάτι τέτοιο, ούτε θα είναι ποτέ έτοιμη να πάει για τα θέματα που εμείς θέλουμε, δηλαδή την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Η Τουρκία θέλει να βάλει όλη την δομή του Ανατολικού Αιγαίου στο τραπέζι, σε ποιον ανήκουν τα νησιά, αν η στρατικοποίηση έγινε σύμφωνα με τις συνθήκες και αν αυτό ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία να ζητήσει, προσέξτε, να ζητήσει την κυριαρχία η Τουρκία επί των μεγάλων ελληνικών νησιών, Ρόδο, Κο, Σάμο, Λέσβο και ούτω καθεξής, με το πρόσχημα ότι δεν σέβεστε τη συνθήκη που λέει ότι πρέπει να είναι αποστρατευτικοποιημένα, άρα και εγώ διεκδικώ τα νησιά γιατί δίδεν σας δόθηκαν με αυτόν τον όρο, δεν δίδεται τον όρο, άρα και εγώ τα ζητάω διότι πρέπει να γυρίσουμε στον προηγούμενο διοκτήτη που ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μιλάμε για μια εξωφρενική ερμηνεία των γεγονότων, της ιστορίας, του διεθνούς δικαίου, όμως αυτά τα εννοεί η Τουρκία, δεν είναι μια, αν θέλετε, ένα αστείο που εκφωνεί ένας πρώην συνταγματάρχης ακραίος ή ένα ακραίο κόμμα. Εδώ είναι μια κρατική πολιτική η οποία πλέον τις τελευταίες ημέρες, μέσω διαφόρων δημοσιογράφων που φυσικά και μέσων που ελέγχονται απόλυτα, δεν έχουν καμιά αμφιβολία και παίρνουν γραμμή απόλυτα από το προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας, μας στέλνουν σαφή μηνύματα, τα οποία αν δεν τα καταλαβαίναμε, μας έστειλαν και τον Καλίν, τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών, σε μια πρωτοφανή για τα ελληνοτουρκικά δεδομένα περίπτωση, να συναντήσει όπως φαίνεται και τον Πρωθυπουργό πέραν του ομολόγου του και να μεταφέρει τα μηνύματα που εγώ τουλάχιστον με την εμπειρία που έχω καταλαβαίνω πολύ καλά ποια ήταν. Άρα και δεν είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που βλέπουμε και στη δημοσιότητα.
0: Ναι, μέσω αυτό που καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης.
1: Μιλάμε για ακραία μηνύματα ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει το ένα το άλλο κτλ. Χωρίς να πάρει την άδεια της Τουρκίας. Αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς λέει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ότι δημιουργούμε τη συνθήκη, ότι σκοπός μας είναι, η δουλειά μας είναι να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες ώστε να αποτρέπουμε τις κρίσεις. Μα ακριβώς δεν έγινε σωστά η δουλειά και φτάσαμε σε κρίσεις, διότι δεν καταλάβαμε από την αρχή ότι η Τουρκία είναι μια τελείως διαφορετική από εμάς δύναμη. Δεν είναι ένας γείτονος όπως η Ιταλία που μπορεί να έχουμε προβλήματα, αλλά ρε παιδί μου, έχουμε κάποιες κοινές παραστάσεις, κάποια κοινά δεδομένα και κάποιες κοινά παραδεκτές αρχές βάσει των οποίων θα λύσουμε τα προβλήματα ή όταν δεν τα λύνουμε, τέλος πάντων κάποια στιγμή θα τα λύσουμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια χώρα που λέει εγώ θέλω να κάνετε αυτά που εγώ σας ζητάω, θέλω το μισό Αιγαίο και το θέλω και αν θέλετε μου το παραδώσετε και όχι να αντισταθείτε αν εγώ σας κηρύξω και πόλεμο.
0: Άρα περίπου επειδή η βασική λέει προϋπόθεση κύριε Υπουργέ είναι να υπογραφεί το συμποσχετικό για να πάμε στη Χάγη αφού δημιουργηθεί η ατζέντα, εσείς θεωρείτε ότι ουδέπετε επειδή έχετε εξηγήσει τους λόγους η Τουρκία θα συνενέσει υπέρ αυτού δηλαδή, αλλά πάντα θα βάζει υψηώσεις στο
1: να παίζει. Επί 50 χρόνια το υποστηρίζει αυτό, παραπάνω από 50 χρόνια και είναι προφανές ότι η Τουρκία δεν έχει συμφέρον να το κάνει. Ζητάμε να κάνει κάτι που η Τουρκία δεν αποδέχεται ως συμφέρον. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει μια πολύ βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες. Εμείς είμαστε μια χώρα που θέλει να ζήσει ειρηνικά με τον γείτονά της, έχει σύνορα τα οποία σέβεται και αποδέχεται, δεν ζητάει να τα αλλάξει. Ενώ ο γείτονά μας θέλει να τα αλλάξει. Μας το λέει καθημερινά με χίλιους τρόπους. Απλώς κάποιοι εδώ δεν το καταλαβαίνουν.
0: Ναι. Λέει, όντως, λοιπόν, θέλει να τα αλλάξει βάζοντας στο τραπέζι ακόμη και και να περάσει και στο τελευταίο Τούρκο πολίτη τις συνθήκες κατά την δική της ατζέντα, δηλαδή ότι ναι μεν συζητάμε την Λοζάνη, δεν συζητάμε τη συνθήκη των Παρισίων, δεν υπάρχει για μας.
1: Κάνει διάφορες κατασκευές οι οποίες είναι εντελώς εκτός του διεθνούς δικαίου, κάνει κάτι ερμηνείες ακροβατικές. Έχουμε δει και συμφωνίες που έχει κάνει όπως το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι εκτός τελείως του διεθνούς δικαίου. Όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι μια έξαρση της στιγμής, έκανε μια φορά μια τρέλα την οποία μπορεί να δικαιολογήσεις ότι υπερέβαλε, έγινε κάτι ξαφνικό. Εδώ είναι μια σταθερή πολιτική και η Τουρκία μεθοδικά πτίζει το αφήγημα και την στρατηγική και την υλοποίηση του πώς θα πάρει το Ανατολικό Αιγαίο. Ξεκινάει με το να λέει ο υποθαλάσσιος χώρος, πάμε στο θαλάσσιο, πάμε στον εναέριο και φτάνουμε στα μικρά νησιά με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και περάσαμε και στα μεγάλα νησιά. Και αυτό δεν είναι παλιά ιστορία, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι η ιστορία της γαλάζιας πατρίδας των τελευταίων ετών.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ότι η αποστρατικοποίηση υπήρχε πάντα ως πρόβλημα. Ναι, αλλά εδώ συνέδεσε για πρώτη φορά, και αυτό είναι το εξωφρενικό, την αποστρατικοποίηση με την κυριαρχία. Δεν τηρείται αυτόν τον όρο, διεκδικώ τα νησιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μας αγγίζει εδώ εμάς, όπως καταλαβαίνουμε, άμεσα.
0: Και καλώς το θυμάστε, διότι ξεκινήσαμε από τα περίφημα 152 νησιά, αν θυμάμαι καλά, που ήταν μικρά νησιά στο Αιγαίο και φτάσαμε και με αφορμή το τουρκολογικό μνημόνιο στα μεγάλα νησιά, δηλαδή όπως είναι η Ρόδος, όπως είναι η Κάρπαθος και τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Θα είναι φοβερά αν τα σκεφτεί κανείς και τα πάρει στα σοβαρά. Και δυστυχώς η Τουρκία δεν λέει πράγματα που τη μία μέρα διατυπώνει και την επόμενη μέρα αναιρεί. Δεν μας έχει συνηθίσει.
0: Άρα εκτιμάται ότι πάμε σε μια διαδικασία κορύφωσης κύριε Υπουργέ, διότι έχουμε μπροστά μας αυτό το οποίο υπόθηκε ότι θα έρθει νομολογία για την περίφημη γαλάζια πατρίδα και είχαν προσφάτως και την δυναμική την οποία πήραν τα θαλάσσια πάρκα σε σύγκριση με εμάς, να το επισημάνω, το καταλαβαίνουν οι έχοντας λίγο γνώση του αντικειμένου, με συντεταγμένες. Αν θυμάμαι καλά, το θαλάσσιο πάρκο της περιοχής Καστελορίζου Ρόδου όπως μας είπε συγκεκριμένη καθηγήτρια που ασχολείται, 1150 συνταγμένες.
1: Ναι, η Τουρκία δουλεύει μεθοδικά. Αν δείτε αντίθετα τα δικά μας θαλάσσια πάρκα, είναι στον αέρα. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένας απλός χάρτης και δεν υπάρχουν ούτε οριοθετημένες περιοχές για, ας πούμε, ηχθειοκαλλιέργειες, για στρατιωτικές ασκήσεις, πολύ σημαντικό, ή για άλλες δραστηριότητες. Ήταν κάτι το οποίο έγινε στα γρήγορα, για να πούμε ότι κάναμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Είχε ένα θετικό, να το αναγνωρίζω, γιατί μου αρέσει να το αναγνωρίζω πάντα, ότι για πρώτη φορά ξανακατατέθηκε ο Χάρης της Σεβίλης, ο λεγόμενος, τον οποίο 3 χρόνια πριν η κυβέρνηση είχε τέλος πάντων ξεχάσει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προετοιμασμένοι, γιατί φοβάμαι ότι αυτό που γίνεται είναι κάνουμε μια κίνηση, μια πρωτοβουλία, θαλάσσια πάρκα, χωροταξικό σχεδιασμό, αιωλικά πάρκα, τα έχουμε ξεχάσει, ο αγωγός σύστημα, το καλώδιο, τα καλώδια, γιατί υπάρχει και το καλώδιο προς τα Δωδεκάνησα που μας ενδιαφέρει άμεσα. Όλα αυτά ξεκινάμε μια πρωτοβουλία, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι εμείς αυτά θα τα πετύχουμε έξω από τα 6 μίλια όταν βγαίνουμε χωρίς η Τουρκία να αντιδράσει. Δεν συγχωρείται κάποιος αρμόδιος να μην λαμβάνει υπόψη του ότι θα υπάρξει αντίδραση της Τουρκίας και μάλιστα αντίδραση επί του πεδίου, όχι απλώς διπλωματική. Άρα έχεις το σχεδιασμό σου την περιλάβει τι θα κάνεις όταν η Τουρκία αντιδράσει. Όταν λοιπόν η Τουρκία βγάζει τις 5 φρεγάτες την Κάσο, εσύ κάνεις πίσω, αποζημιώνεις την εταιρεία, λες από την άλλη μεριά ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, που δεν ολοκληρώθηκε, προφανώς δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, ήταν να γίνει έρευνα μέχρι την Κύπρο. Σταμάτησε στην Κάσο γιατί το σταμάτησαν οι τουρκικές φρεγάτες. Και λες μετά ότι όλα συνεχίζονται κανονικά. Σημαίνει ότι δεν έχεις προγραμματίσει τι θα κάνεις. Δεν έχει σχεδιάσει πώς θα λειτουργήσεις όταν η Τουρκία επί του πεδίου αντιδράσει. Και αυτό είναι που με ανησυχεί, αν θέλετε, περισσότερο, γιατί φοβάμαι ότι πηγαίνουμε προς τέτοιες συγκρούσεις, με την ευρεία έννοια του όρου, στο πεδίο διαφορετικών απόψεων, όπου θα πρέπει να πάρει θέση επί κινήσεων της Τουρκίας που θα σε αναγκάσουν να χρησιμοποιήσεις επί του πεδίου μέσα που μέχρι τώρα δεν είχες χρησιμοποιήσει.
0: Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, το εξής. Με αφορμή τις τελευταίες απαντήσεις είτε του Πρωθυπουργού είτε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή σήμερα του κ. Κεραπετρίτη, θεωρείτε ότι από τις δηλώσεις ότι καταλάβαμε που κάναμε το λάθος και πάμε να αλλάξουμε λίγο αυτή την παθητική συμπεριφορά σε μια πιο ενεργητική, αν θυμάμαι καλά, ήταν και το κυρίως θέμα δηλαδή του βιβλίου σας, το οποίο παρουσιάσαμε και εδώ στη Ρόδο, ότι η Ελλάδα πρέπει να πάει σε πιο ενεργητική συμπεριφορά. Θεωρείτε ότι έχει κάποια ψήγματα μιας αλλαγής, μιας τάσης η κυβέρνηση ή, αν θέλετε, γίνεται και μόνο απλά επικοινωνιακά για να φύγει η λεγόμενη μπόρα?
1: Έχοντας πει όσα είπα, και τα λέω με την εμπειρία πολλών δεκαετιών που ασχολούμαι και ως επιστήμονας αλλά και ως πρώην υφυπουργός, έχω ταυτόχρονα και ένα φόβο, πρέπει να σας πω, ότι η υπέρμετρη αντίδραση από μεριάς μας, για την οποία μάλιστα δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε ετοιμαστεί πλήρως, μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, πιέζεται και πιεζόμενη από δεξιά και ίσως και από αριστερά, θέλει να δείξει ότι δεν οροδεί προουδενός προκειμένου να υπερασπιστεί τα εθνικά δίκαια, υψώνει τους τόνους. Βλέπουμε τώρα και την κίνηση του Πρωθυπουργού να πάει στο Καστελόριζο. Πρέπει να έχουμε επίγνωση, παρόλο που είναι σωστή η οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε κατά της Τουρκίας, ενώ μέσα στο πλαίσιο αυτό, ότι αυτές οι κινήσεις θα δημιουργήσουν και κινήσεις από τη μεριά της Τουρκίας. Θα ανέβει η ένταση. Συνεπώς πρέπει να έχουμε πάντα και αυτή την διάσταση σε ό,τι κάνουμε στο μυαλό μας. Και εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε την ένταση σε σημείο που να αναμετρηθούμε στο πεδίο. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, εμείς είμαστε χώρα που δεν θέλει να αλλάξει τα σύνορα. Αυτός που θέλει τον πόλεμο είναι αυτός που θέλει να αλλάξει τα σύνορα. Εμείς δεν θέλουμε λοιπόν να τα αλλάξουμε. Η Τουρκία όμως θέλει. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να τις δίνουμε στο πιάτο με δικές μας άτσαλες ενέργειες, χωρίς σύνεση, γιατί θέλει σύνεση, θέλει προσοχή, θέλει ακροβασία κάθε κίνηση, καλά μελετημένη από τη μεριά μας. Έγιναν μερικές καλές κινήσεις, να τα λέμε τα καλά. Έτσι, και στο στρατιωτικό τομέα πολύ, πολύ καλές κινήσεις, αλλά και αυτές οι τελευταίες επαφές με την Αίγυπτο και με τη Σαουδική Αραβία που ακούγεται ότι θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός, και στο Παρίσι που πάει δήθεν για το διάστημα, αλλά στην ουσία για να μιλήσει με τον Μακρόν. Αυτές είναι καλές κινήσεις. Πράγματι πρέπει να ζυγίσουμε ο καθένας από τους συμμάχους μας, εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, πώς στέκεται στην περίπτωση της όξυνσης των σχέσεων και μιας κρίσης που μπορεί να επίκειται. Βλέπω επίσης ότι ενώ μιλάμε ότι θέλουμε να έχουμε διάλογο με την Τουρκία και επαφές, δεν λειτουργεί ο διάλογος αυτός αυτή τη στιγμή, γιατί μας λένε από τις διαρροές, δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό, δεν θα υπάρξει συνάντηση. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Που σημαίνει ότι δεν λειτουργούν πολύ καλά τα κανάλια και προφανώς δεν λειτουργούν, γιατί βλέπουμε ότι ο κύριος Φιντάν με τον δικό μας τον υπουργό δεν μιλάνε και χρειάστηκε να έρθει ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Άρα υπάρχει μια απόσταση που μεγαλώνει ανάμεσα στις δύο χώρες αντί να μικραίνει, και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Δεν θέλω να πω περισσότερα, νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε. Χρειάζεται μια πολύ έτσι, προσεκτική κίνηση ανάμεσα στο να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας χωρίς υποχώρηση, αλλά και χωρίς να δώσουμε χωρίς λόγο να ρίξουμε λάδι στη φωτιά, γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε μια μεγάλη αναταραχή μέσα σε αυτά που έχει κατασκευάσει και διοχετεύει στην κοινή γνώμη περί του ότι περικυκλώνεται από την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Αυτά πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά, διότι διοχετεύονται εκεί, γίνονται κτήμα των πολλών στη γειτονική χώρα λόγω της κυβερνητικής προπαγάνδας, και άρα επαναλαμβάνω, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Κύριε Πουλιά, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, έτσι, τον Υπουργό, να σας ακούσουμε.
2: Σωστά, άκουσα με προσοχή τον κύριο Βαλινάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ εδώ πέρα στην Ομαρχιακή Επιτροπή. Σας άκουσα μεγάλη προσοχή και έχει αξία να ακούσουμε και αυτά που λέτε και ως καθηγητής κυρίως, αλλά και με την εμπειρία που έχετε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, με βάση τη δική σας εμπειρία, πώς βλέπετε την εμπλοκή γαλλικής εταιρείας στη πόντιση του καλωδίου εν τέλει. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, γιατί ανοίξατε πάρα πολύ τη βεντάλια στην τοποθέτησή σας, πώς κρίνεται και τη συμφωνία της ΜΕΚΑ και πώς θα επηρεάσει τη χώρα μας. Πρακτικά βλέπουμε ότι φτιάχνεται ένα αντίβαρο, προσπαθεί να φτιάξει η Τουρκία ένα αντίβαρο στο ΝΑΤΟ με κάποιες χώρες γειτονικές.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αφήγημα κυβερνητικό το οποίο λέει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει πάρα πολύ διπλωματικά και ούτω καθεξής, και ότι κερδίσαμε και διπλωματικά τα τελευταία χρόνια με την λογική των ήρεμων νερών. Φοβάμαι ότι δεν συνέβη ακριβώς αυτό. Κερδίσαμε σε ορισμένους τομείς, στρατιωτικά επανεξοπλιζόμαστε, αλλά η Τουρκία τρέχει με μεγαλύτερους ρυθμούς και δεν το κοιτάμε. Λέμε τι θα πάρουμε, 4 φρεγάτες, την ασφίδα το χειλάω σε 3-4-5 χρόνια. Η Τουρκία όμως έχει ήδη πυράβλους, έχει drones, παράγει ήδη όλα αυτά με μεγαλύτερους ρυθμούς. Έχει ναυτική 30 σκάφη μεγαλύτερα και όχι 4 που εμείς θα πάρουμε, έστω και αν τα 4 είναι πολύ καλύτερα από τα δικά τους. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, όπως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι διπλωματικά αυτά τα τελευταία χρόνια, εκεί που η Τουρκία ήταν ο αποσυνάγωγος πριν από 3-4 χρόνια, τώρα έχει πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον πρόεδρο Τραμπ, έχει πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Πούτιν, έχει πολύ καλή σχέση με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, μια πυρηνική δύναμη, και κάνανε τη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ αρνητικά για μας. Και δεν ξέρω αν εξισορροπούνται τελείως με όσα κάνουμε ή όσα θέλουμε να κάνουμε. Και για να έρθω στο πρώτο σας ερώτημα.
0: Για το καλώδιο, ήταν, για την υπόθεση του καλωδίου της εταιρείας.
1: Ναι, λοιπόν, η γαλλική εταιρεία. Εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει διαβεβαιώσεις από τη γαλλική και αντίστοιχα από την αμερικανική νότια της Κρήτης για λόγω Σεύρων, ότι πράγματι στρατιωτικά αν χρειαστεί θα μας στηρίξουν απέναντι στις ενέργειες αυτές τις πειρατικές της Τουρκίας, τότε πολύ καλά κάνει. Αν όμως απλώς εικάζει ότι επειδή είναι μια αμερικάνικη εταιρεία στη μία περίπτωση και στην άλλη μια γαλλική, θα περάσουμε από τη δύσκολη στιγμή του να ρίξουμε το καλώδιο και τις αντιστάσεις που θα βάλει η Τουρκία στο πεδίο Αυρόχης Ποσί, νομίζω ότι κάνει λάθος. Και πάμε σε αυτό που είπα προηγουμένως. Πρέπει να έχουμε σκεφτεί, γιατί η στρατηγική, ξέρετε, το διδάσκουμε από την πρώτη ημέρα, από το πρώτο μάθημα, είναι να προβλέπεις και να σχεδιάζεις βάσει του χειρότερου δυνατού σενάριου. Όχι του καλύτερου. Το καλύτερο είναι το εύκολο να το αντιμετωπίσεις. Και το χειρότερο σενάριο είναι ότι η Τουρκία θα αντιδράσει και ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Θα κατεβάσει τις φρεγάτες, θα εκτοξεύσει απειλές, θα κάνει κινήσεις επί του πεδίου και θα προσπαθήσει να ρίξει το βάρος του πρώτου χτυπήματος, προσέξτε το αυτό, στην Ελλάδα. Ό,τι έκανε στα Ίμια. Δεν πήγε να χτυπήσει τα Ίμια που ήταν φυλαγμένα, πήγε να χτυπήσει τα αφύλακτα, ανέβηκε απάνω και σου περνάει εσένα το δίλημα. Ή αφού λες ότι είναι δικό σου, με χτυπάς, με διώχνεις από εκεί στρατιωτικά, ή δεν το κάνεις, κιότεψες, έμεινες πίσω, το χάσες. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, ότι έτσι κινείται η Τουρκία.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω και εγώ να ρωτήσω. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα.
0: Σαμπίκος Καταγιάννης, Νέα Δημοκρατία.
3: Γνωρίζω τον κύριο Βαλινά και από παλιά. Πάντα είναι ενδιαφέρον αυτά που λέει ο κύριος καθηγητής. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση, κύριε καθηγητά, ότι τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι η Τουρκία αρχίζει και εκνευρίζεται, θα ήθελα να πω εγώ έτσι λαϊκά, για την στάση της Ελλάδας που τηρεί και στο Αιγαίο και στον Εύρο και παντού. Μήπως αυτό δείχνει ότι κάτι κάνει καλά η ελληνική κυβέρνηση? Μήπως η Τουρκία έχει καταλάβει ότι αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θωρακίσει τα σύνορά μας, έχει ενισχύσει το στρατό μας, έχει ενισχύσει την αεράμινά μας, έχει η διπλωματία της στο εξωτερικό, γιατί η εξωτερική πολιτική, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς κύριε καθηγητά, δεν είναι μόνο η Τουρκία, η εξωτερική πολιτική είναι όλος ο κόσμος. Μήπως είναι αυτό που οφείλεται στο ότι η ελληνική κυβέρνηση κρατάει μια στάση στεναρή σε όλα αυτά τα παράλογα που ζητάει η Τουρκία, και όχι γιατί εμείς, όπως είπατε και εσείς πολύ καλά, εμείς θα έχουμε. Αυτοί ζητούν να επεκταθούν. Εμείς κρατούμε μέχρι στιγμής μια άμυνα. Αυτοί θέλουν να κάνουν την επίθεση. Άρα λοιπόν, εμείς δεν υποχωρούμε. Εμείς αντιστεκόμαστε. Τι λοιπόν κάνει λάθος αυτή η ελληνική κυβέρνηση και έχετε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την εξωτερική πολιτική?
1: Πρόεδρε μου, δεν θα ήθελα να το ξαναρχίσω αυτά, γιατί με πονάνε να τα λέω. Είπα μερικά πράγματα προηγουμένως. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο. Και δεν είμαστε έτοιμοι στην Κάσο. Δεν είμαστε έτοιμοι όταν κάναμε θαλάσσια πάρκα, τα οποία στην πρώτη φάση, όταν τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ τη μανία αυτή με το περιβάλλον στις βραχονισίδες. Δηλαδή, δεν θέλουμε να γυρίσουν οι κάτοικοι, οι παλαιοί, στις εστίες τους, και ξέρουμε πολλές από αυτές τις βραχονισίδες, άλλη μια να πω, μία που είναι πολύ κοντά στη Ρόδο. Υπήρχαν κάτοικοι, την εγκατέλειψαν για διάφορους λόγους και εμείς την ανακηρύξαμε μετά περιοχή Natura, στην οποία απαγορεύεται να γυρίσει ο κάτοικος να φτιάξει το σπίτι του, αντί να κάνουμε το ακριβώς αντίστροφο. Εμείς σημειωτέων ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2004-2009 κάναμε ακριβώς αυτή την πολιτική, να γυρίσουν οι άνθρωποι, οι δικοί μας, στις εστίες τους, να κατοικήσουν τα νησιά και όχι να τα αφήσουμε στα θαλασσοπούλια, που σημαίνει πιο εύκολη λία για την Τουρκία. Λέω απλώς ένα παράδειγμα. Και ενώ λοιπόν στην αρχή το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο περιλάμβανε και τα Δωδεκάνησα, δηλαδή και βραχονισίδες και μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου.
0: Όλα αυτά γύρω από την Ίσυρο δηλαδή. Και την Ίσυρο, αυτός ο σχεδιασμός.
1: Όταν η Τουρκία βγήκε και αντέδρασε και λέει μη βάζετε μέσα τις γκρίζες ζώνες, η Ελλάδα έκανε πίσω. Και το μάζεψες και κλάδες, λέει ότι έβαλε βέβαια και λέβηθα και κύτταρο μέσα, ευτυχώς. Κάτι έγινε εκεί θετικό, αλλά το μάζεψε και λέει ότι στο μέλλον θα έρθει και κάτι για τα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, όλα αυτά. Και δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί με πληγώνουν να τα λέω. Έτσι, πιστέψτε με, δεν τα κάνω ούτε από αντιπολιτευτική διάθεση, ούτε έχω όρεξη να ξαναεμπλακώ σε κομματική πολιτική. Έχω την ευχέρεια ως πανεπιστημιακός καθηγητής να λέω αυτό που πιστεύω και είμαι υποχρεωμένος να το πω, γιατί ξέρετε, αν δεν τα πω, θα μου πούνε μετά, αφού εσύ τα έβλεπες, γιατί δεν μίλαγες? Έχω λοιπόν υποχρέωση να πω τη γνώμη μου για ό,τι αξίζει αυτή η γνώμη, είτε είναι έξω είτε είναι μέσα από την επίσημη γραμμή. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος προβληματίζεται. Εγώ θέλω να κάνω έκκληση, όπως είπα, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Καλαμάτα, ένα τελευταίο ερώτημα για τον κύριο Καλαμάτα.
4: Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Ο Θέμης ο Καλαμάτας είμαι.
1: Γνωρίζω όμως από παλιά.
4: Εγώ ποτέ δεν πίστεψα και από τις δικές μου γνώσεις πάνω στις διεθνείς σχέσεις ως μαθητής και ως μαθητής σας και ως μαθητής πολλών καθηγητών, ποτέ και ως πατριώτης πάνω απ' όλα, ποτέ δεν πίστεψα ότι η Τουρκία μπορεί να γίνει φίλη. Δεν το πίστεψα ποτέ και με καμία κυβέρνηση. Πιστεύω ότι είναι μια μυθοπλασία, είναι και όταν πιστέψαμε, δηλαδή εποχές που πιστέψαμε, ήταν ένα ψέμα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θέλω να κάνω κι εγώ ένα ερώτημα, στο οποίο έχω μια επιφυλακτικότητα. Για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφει πρόσφατα και είναι μια σύμβαση, όπως ξέρουμε εμείς που δεν είμαστε μέσα στα πράγματα, τα ξέρουμε όλα αυτά. Είναι μια σύμβαση, εν πάση περιπτώσει, που είναι 3,5 δισεκατομμύρια αρχικά με το Ισραήλ, εξοπλιστικών προγραμμάτων, drone και λοιπόν εξοπλιστικών προγραμμάτων, και έχει ένα βάθος χρόνο που θα στοιχίσει στη χώρα 30 δισεκατομμύρια. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός σε αυτό. Γιατί δεν... Όταν εμείς δεν τολμούμε, δηλαδή τι θα κάνουμε αυτό, είναι απλώς να τα έχουμε, ότι είμαστε και εμείς, έχουμε μια δύναμη, μια ισχύ και είμαστε και εμείς εδώ. Ότι αν έχετε εσείς αυτό τον εξοπλισμό, έχουμε και εμείς έναν άλλον και έχουμε και ένα φίλιο κράτος που μας στηρίζει. Θέλω μια μικρή τοποθέτηση από αυτό για να αυξήσω λίγο το γνωστικό μου εύρος πάνω σε αυτή την υπόθεση.
1: Όπως είπα χθες και σε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, εγώ θα προτιμούσα αντί να τη λέμε ασπίδα του Αχιλλέα, να τη λέμε ασπίδα της Αθηνάς. Πρώτον, γιατί ο Αχιλλέας αποδείχθηκε τρωτός, έστω και στη Στέρνα. Και δεύτερον, γιατί η ασπίδα της Αθηνάς εμπεριέχει την σοφία που είχε η Αθηνά στην αρχαία Ελλάδα ως μία από τις θεές του Ολύμπου. Και χρειάζεται η σοφία αυτή. Και ειλικρινά σας λέω, δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, ούτε κριτική σε άλλα κόμματα. Εκείνο που θέλω να περάσω είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε και σε ό,τι κάνουμε. Τώρα, στρατιωτικά, αυτό που λέμε οι συσχετισμοί δύναμης ισχύως ανάμεσα στα κράτη, έτσι, το ισοδύναμο, το ισοζύγιο που το μετρούν οι στρατιωτικοί, πρέπει όλοι να γίνουμε σοβαροί που δεν είμαστε μέχρι σήμερα και να μετράμε ό,τι έχουμε εμείς σήμερα με ό,τι έχει η Τουρκία σήμερα και ό,τι εμείς θα έχουμε το 2030 με αυτό που θα έχει και η Τουρκία το 2030. Εδώ κάνουμε κάτι υπολογισμούς και λέμε έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, σε 3 χρόνια θα την έχουμε, σε 3 χρόνια μπορεί να έχει η Τουρκία οποιαδήποτε άλλα συστήματα, παράγει ήδη, όπως είπαμε, πολλά άλλα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις. Βεβαίως η Ελλάδα έχει και την ανωτερότητα σε σχέση με την Τουρκία, την υπεροπλία στο θέμα των μαχητικών αυτή την περίοδο, που δεν ξέρουμε βέβαια αν αυτό θα υπάρχει σε 5 χρόνια, αλλά πάντως σήμερα το έχουμε και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Θετικό είναι ότι αγοράζουμε όλα αυτά τα καινούργια συστήματα. Είναι θετικό ότι έχουμε προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που αγαπάει την πατρίδα και μάχεται πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε Τούρκο για τα εθνικά δίκαια. Όμως μπορούμε να παραβλέπουμε ότι η Τουρκία να πηγεί αυτή τη στιγμή 30 μεγάλα σκάφη. Και τι θα σημαίνει αυτό στο ισοζύγιο δυνάμεων σε 3, 4, 5 χρόνια. Πρέπει να βλέπουμε τις τάσεις και όχι να φωτογραφίζουμε μία στιγμή και μάλιστα τα μισά δεδομένα της στιγμής.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο επισημάνατε έχει σημερολογική αξία και ουσιαστική, δηλαδή η ασπίδα της Αθηνάς και ο Αχιλλέα. Ναι, έχει την αξία του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, επειδή σας είδα εξαιρετικούς και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εξωτερικά, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτή τη μύρλα που λένε των εσωτερικών. Αφήστε το να περάσει. Λοιπόν, πάντως γενναίος άνθρωπος ο Καραγιάννης, ο οποίος τα λέει αυτά και στους αγρότες, αγαπητέ Παναγιώτη Μπουλιέρη.
2: Εγώ θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο.
0: Ναι.
2: Γιατί.
0: Και ήταν, κλείνουμε.
2: Σωστά, ήταν μεγάλη ευκαιρία αυτό που έγινε τώρα με τον κύριο Βαλινάκη. Mm-hmm. Γιατί έχει μια αξία για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, ότι ο κύριος Βαλινάκης, πέρα από καθηγητής διεθνών σχέσεων, είναι και ένας άνθρωπος που υπηρέτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και απαντά στα ερωτήματα, γιατί πέρα από τον κύριο Σαμαρά και ο κύριος Καραμαλής ενδεχομένως είχε προσωποιηθεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Οπότε αυτό θα πρέπει να τις προβληματίσει λίγο.
0: Όπως και να έχει,
2: για να κλείσουμε μια τελευταία πρόταση, το Σάββατο, 12 του μήνα, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ θα μιλήσει για όλα αυτά που δεν τόλμησε να μιλήσει ο Πρωθυπουργός, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για το ιδιωτικό χρέος, τις λύσεις προτείνει το ΠΑΣΟΚ και θα αγγίξει όλα τα θέματα αυτά που βάζει για
3: την εκλογή. Εγώ τη λύση πάντα την έχει στο τέλος ο ελληνικός λαός.
0: Έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Τα μηνύματα δεν είναι καλά, κύριε Καραγιάννη.
0: Η είδηση για την
3: Αντιπολίτευση. Που σε τρίτο κόμμα, κύριε
0: Πούλου, για τον κύριο
3: Καραμάτα. Είσαστε τρίτο κόμμα, ούτε καν αντιπολίτευση.
0: Πάντως, για τη Λατινοπούλων,
2: κύριε Καραγιάννη,
3: εγώ θα ήθελα
2: ο κύριο Καλαμάτα που έρχεται από του κόλπου σα, ο κύριο Βαλινάκη από του κόλπου σα. Και σα τα είπανε γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Στην
3: εξωτερική πολιτική είμαστε υπερήφανοι.
2: Αφήστε τι
3: δημοσκοπήσει. Την Κυριακή στι κάλπε
0: θα είναι άδειε οι κάλπε την Κυριακή. Κύριε Καλαμάτα, με τι δημοσκοπήσει δεν κάνουμε. Ευχαριστούμε και εσά, κύριε. Καλό βράδυ σε όλου. Να είστε καλά.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
6: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απρόπτου ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Το 1943 το αντιτορπιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης κατέπλευσε στο λιμάνι, καθιστώντας στο Καστελόριζο το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τη γείτονα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η βασική διαφορά των δύο χωρών αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων Δήμων Κο και Καλυμνίων μέσω ΣΔΙΤ. Μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου του τεύχους πρόσκληση συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Παράλληλα, ορίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται κατά 80% από δημόσιους πόρους. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί με την προεπιλογή 5 οικονομικών φορέων. Οι υποψήφοι περνούν πλέον στη δεύτερη φάση και συγκεκριμένα στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η συνολική δυναμικότητα των δύο μονάδων θα ανέρχεται σε περίπου 46.200 τόνους αποβλήτων ετησίως. Κύριος του έργου είναι ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου, ενώ η Περιφέρεια έχει αναλάβει την αρμοδιότητα για τη δημοπράτηση αλλά και την υλοποίηση της σύμπραξης. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,67 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κο από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Από το ποσό 500.000 ευρώ θα διατεθούν για την ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέδου Πηλίου Δημήτριος Ρούφας, ενώ 1,17 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την ενίσχυση του Δημοτικού Στόλου. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης των νησιωτικών δήμων. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, έκανε λόγο μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Ο κ. Νικητιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν τέθηκε, όπως ανέφερε, κανένα ουσιαστικό ζήτημα που να αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Όπως υπογράμμισε, οι νησιώτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, από το αυξημένο κόστος ζωής και τις μετακινήσεις έως τις ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές. Σφόδρη κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας, άσκησε ο πρώην Δήμαρχος Καλυμνίων, μιλώντας στο κόσμο, Δημήτρης Διακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλαφο και ζητώντας ουσιαστικά την παραίτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Ο κ. Διακομιχάλης εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, το νήσος Κάλυμνος βρίσκεται στην τραπετσόνα εδώ και περίπου 8 μήνες, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει σαφής ενημέρωση για το πότε θα επιστρέψει στο νησί. Ο πρώην Δήμαρχος απέδωσε την κύρια ευθύνη για την κατάσταση στο Δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Μαστροκούκο, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στους μέχρι σήμερα χειρισμούς. Παράλληλα, προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμαρχος λέει ψέματα και ότι με τους χειρισμούς του παρασύρει ακόμη και υπουργούς. μια σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων, προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κοροναίος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί. Παράλληλα, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ για εκπαιδευτικούς και ιατρικό προσωπικό που υπηρετούν στην Ίσυρο. Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ανθρώπων που καλύπτουν βασικές ανάγκες του νησιού. Για ακόμη έναν χρόνο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κονσόλα. Η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που δεν πρόλαβαν να αξιοποιήσουν τη σχετική ρύθμιση να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες. Στην ανανέωση του στόλου οχημάτων της προχωρά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με νέα οχήματα να ενισχύουν τα περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ αυτών και της Ρόδου. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού αποσκοπεί στην καλύτερη κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των αεροδρομίων και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της καθημερινής τους λειτουργίας. Μια νέα δράση ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας υλοποιεί ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία με τίτλο «Η δύναμη της ζωής, ενημέρωση που προστατεύει, πρόληψη που ενώνει» δημιουργήθηκε από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου. Η πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην πρόληψη της αυτοκτονίας, δίνοντας έμφαση στην αναγνώριση προειδοποιητικών ενδείξεων. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιθετική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
7: Κόσμος 938.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν Ελλάδη παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
9: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
8: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
9: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
8: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
9: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
8: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
9: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
8: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
10: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απροόπτου ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωση του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων Δημουκό και Καλυμνίων μέσος ΔΙΤ. Μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου του ΤΕΦΚΟΥΣ πρόσκληση συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Παράλληλα, ορκίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο και συγκεκριμένη χρονική συγκυρία έκανε λόγο μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής δωδεκανής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν τέθηκε, όπως ανέφερε, κανένα ουσιαστικό ζήτημα που να αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Σφοδρή κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας άσκησε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Γιακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλαφο και ζητώντας ουσιαστικά την παρέτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Μια σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο κόσμο, ο Δήμαρχος του νησιού Χριστόφης Κορονέος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
15: Looking right, looking like

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
2: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
1: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
2: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
1: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
1: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
2: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απρόοπτο ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων Δήμων ΚΟ και Καλυμνίων μέσος ΔΙΤ. Μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου του τεύχους πρόσκλησης συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο, παράλληλα ορίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, έκανε λόγο μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΤΕΘ δεν έγινε καμία αναφορά. Σφόδρη κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας άσκησε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην Δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλα, αφού και ζητώντας ουσιαστικά την παραίτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Μια σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο κόσμο ο Δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κορονέος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.
1: Oh boy.

0: Κόσμος 938.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απροόπτου ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωση του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων Δημουκό και Καλυμνίων μέσω ΔΙΤ. Μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου του Τεύκους πρόσκλησης συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Παράλληλα, ορκίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο και συγκεκριμένη χρονική συγκυρία έκανε λόγο μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής δωδεκανής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν τέθηκε, όπως ανέφερε, κανένα ουσιαστικό ζήτημα που να αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Σφοδρή κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας άσκησε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Γιακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλαφο και ζητώντας ουσιαστικά την παρέτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Μια σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κορονέος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
8: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
9: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
10: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
11: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
12: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
13: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
14: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
15: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
20: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
21: Και ηρεμία.
20: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
22: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
23: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
24: τώρα, εποχή. Η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ρηταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
25: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
26: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απρόοπτο ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων δημονικών και καλυμνίων μέσος ΔΕΙΤ. Μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου του τεύχους πρόσκλησης συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο, παράλληλα ορίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία έκανε λόγο μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής 12ης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν έγινε καμία αναφορά. Σφόδρη κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας άσκησε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην Δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλα αφού και ζητώντας ουσιαστικά την παρέτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Μία σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο κόσμο ο Δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κορονέος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ. Πώς το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Όλη η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απροόπτου ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωση του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων Δημουκό και Καλυμνίων μέσος ΔΙΤ. Μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου του ΤΕΦΚΟΥΣ πρόσκληση συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Παράλληλα, ορκίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο και συγκεκριμένη χρονική συγκυρία έκανε λόγο μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής δωδεκανής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν τέθηκε, όπως ανέφερε, κανένα ουσιαστικό ζήτημα που να αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Σφοδρή κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας άσκησε μιλώντας στο κόσμο ο πρώην δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Γιακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλαφο και ζητώντας ουσιαστικά την παρέτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Μια σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο κόσμο, ο Δήμαρχος του νησιού Χρήστοφης Κορονέος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Welcome to the woman's world.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
5: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
6: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
5: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
5: Πάνες ακράτεια σε λομάς, μόνο 4,76.
6: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
5: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδότοπος.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της Ουτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Ουτοβιζιόν. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Ουτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απρόοπτο ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων Δημονκό και Καλυμνίων μέσω ΔΙΤ. Μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου του τεύχους πρόσκλησης συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο, παράλληλα ορίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία έκανε λόγο μιλώντας στον Κόσμο ο βουλευτής δωδεκάνησου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικτιάδης. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν έγινε καμία αναφορά. Σφόδρη κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας άσκησε μιλώντας στον Κόσμο ο πρώην Δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλαφο και ζητώντας ουσιαστικά την παραίτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Μία σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο Κόσμο ο Δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κορονέος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί.
6: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απροόπτου ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωση του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων Δημουκό και Καλυμνίων μέσω ΔΙΤ. Μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου του Τεύκους πρόσκλησης συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Παράλληλα, ορκίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο και συγκεκριμένη χρονική συγκυρία έκανε λόγο μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής δωδεκανής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν τέθηκε, όπως ανέφερε, κανένα ουσιαστικό ζήτημα που να αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Σφοδρή κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας άσκησε μιλώντας στο κόσμο ο πρώην δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Γιακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλαφο και ζητώντας ουσιαστικά την παρέτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Μια σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο κόσμο, ο Δήμαρχος του νησιού Χριστόφης Κορονέος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Κόσμος 938.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απρόοπτο ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων Δήμων ΚΟ και Καλυμνίων μέσος ΔΕΙΤ. Μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου του τεύχους πρόσκλησης συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο, παράλληλα ορίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας στο διαγωνισμό. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία έκανε λόγο μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΤΕΘ δεν έγινε καμία αναφορά. Σφόδρη κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας άσκησε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλα αφού και ζητώντας ουσιαστικά την παραίτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Μια σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο κόσμο ο Δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κορονέος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

soir, danse avec moi. Suis mes pas.